ούτε κόσμος.

salta como una rana. Me voy contigo a vivir

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Ακούτε Κόσμος.

Με τον Sting και το Angel Eyes ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, έτσι ωραία, χαλαρά. Είναι Τρίτη, είναι 5 Μαΐου, καλημέρα και από εμάς εδώ από το στούντιο του Κόσμος στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη. Νίκος Λαβενίτης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Να σας πω ότι για την επικοινωνία μας, όπως πάντα το λέω στην αρχή της εκπομπής, έχουμε το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε. Φτιάξτε καφέ, θα τα πούμε σε λίγο. Είναι μόλις 5 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα και πάλι.

έχουμε και το καιρό. Τι θα κάνει σήμερα? Έχει αρχίσει σιγά σιγά να φτιάχνει ο καιρός. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Μπορούμε να έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως στην Πελοπόννησο, Στερεά και Θράκη, τοπικές βροχές. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία μέχρι 21 βαθμούς. Μακεδονία, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 26 βαθμούς. Στην Ήπειρο μέχρι 24. Θεσσαλία μέχρι 26. Στερεά μέχρι 24. Και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και εκεί ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι καταπληκτικό και το βλέπω τώρα στο δελτίο ότι η Αττική έχει χαμηλότερη, υψηλότερη θερμοκρασία από τη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα φτάσει στους 25. Στην Αττική λέει θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς. Πάντως όσο τέτοια ώρα το πρωί, 13 λεπτά μετά τις 6, έχει 10 βαθμούς, εμείς ακόμα κρυώνουμε. Είναι αυτό που ξεκινάς το πρωί για να πας στη δουλειά, ιδίως άμα ξυπνάς τόσο νωρίς το πρωί, που θα βάλεις και το μπουφάν, θα βάλεις και το μακριμάνικο, θα ανοίξεις και τη θέρμανση στο αυτοκίνητο, αλλά μέχρι να γυρίσεις το μεσημέρι θα είσαι με κοντομάνικο και με air condition. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Αθήνα στους 10 βαθμούς, θα φτάσει όπως είπα και πριν μέχρι τις 24. Αύριο μέχρι τις 27, το ίδιο και την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις επόμενες μέρες, αλλά σταδιακά θα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Επίσης σήμερα στην ταυτότητα της ημέρας, η δύση του ηλίου θα είναι 8 και 20, η ανατολή 6 και 22, σε 10 λεπτά λοιπόν περίπου, επίσημα η ανατολή του ηλίου. Και σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη, οπότε αν έχετε κάποια ειρηνούλα, πείτε της χρόνια πολλά και από εμάς.

Είμαστε λοιπόν 5 Μαΐου σήμερα και πριν ξεκινήσουμε το ημερολόγιο που λέμε κάθε μέρα, το ημερολόγιο της ημέρας που κυρίως είναι μουσικό, ήταν σαν σήμερα πριν 16 χρόνια, 5 Μαΐου του 2010, όταν γινόταν μια συγκέντρωση, μαζικότερη συγκέντρωση κατά του μνημονίου στην Αθήνα. Στις 2 ώρα το μεσημέρι, 3 άτομα έσπασαν το τζάμι της εισόδου της Marfin Bank στην οδό Σταδίου. Πέταξαν μέσα μια μολότοφ και αμέσως μετά ένα μπουκάλι με βενζίνη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στο κτίριο. 8 εργαζόμενοι βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα μέσα στο κατάστημα. Οι 5 κατάφεραν να βγουν σώοι, αλλά με αναπνευστικά προβλήματα. Αλλά 3 άτομα εγκλωβίστηκαν και πέθαναν από ασφυξία που προκλήθηκε από τις αναθυμιάσεις και το πυκνό καπνό που είχε τυλίξει όλο το κτίριο. Ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν και έγκυος, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώντας Τσάκαλης, που έφυγαν από τη ζωή στην τραγωδία της Μαρφίν σαν σήμερα. Να πούμε ότι υπάρχει ένα κάλεσμα για συγκέντρωση σήμερα το μεσημέρι, συγκέντρωση μνήμης για τα θύματα της τραγωδίας της Μαρφίν. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο σημείο όπου εκτελήχθηκε το τραγικό γεγονός στην οδό Σταδίου.

δούμε λοιπόν και μερικά πράγματα από το άλλο, το ανάλαφρο ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα, 5 Μαΐου του 1865, καταγράφεται η πρώτη ληστεία τρένου στο Οχάιο της Αμερικής. Ήταν ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Cincinnati St. Louis, μια ομάδα 15-20 ανθρώπων. Εκτροχίασε το τρένο, αφαιρώντας ένα τμήμα από τις σιδηροτροχές. Εισέβαλαν στα βαγόνια, λίστεψαν τους επιβάτες, χρησιμοποίησαν πυρίτιδα για να τεινάξουν και κάτι χρηματοκιβώτια που υπήρχαν πάνω στα βαγόνια. Απέσπασαν μετρητά, κοσμήματα, κρατικά ομόλογα, έφυγαν μετά. Παρά τις καταδιώξεις, περισσότεροι από αυτούς δεν συνελήφθησαν ποτέ. 1891 ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του το Music Hall, που αργότερα ονομάστηκε σε Carnegie Hall. 1908 οι κινηματογραφικές ταινίες στην Αμερική υπάγονται στο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, το λεγόμενο copyright. 1921 κυκλοφορεί το διάσημο άρωμα της Coco Chanel, το number 5, το νούμερο 5. Το 1936 πατετάρεται στην Αμερική το πρώτο μπουκάλι με καπάκι σε φιάλη και λαιμό για την ενέγχυση του ποτού. Και την ίδια χρονιά, το 1936, η Bette Davis βραβεύεται με Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Επικίνδυνη». Και το τραγούδι γραμμένο για τα μάτια της Bette Davis από την Kim Carnes.

0: Εθνικό Θέατρο. Κουκλίτσα. Ένα έργο βασισμένο στο κουκλόσπιτο του Ίψεν. Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει τη δική του προσωπική ζωή και όχι τη ζωή των άλλων. Σκηνοθεσία Μαρία Πανουριά. Κουκλίτσα. Από 17 Απριλίου στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος.
1: Θα σου κόψω τη γλώσσα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1969. Είχε πει ο Τζον Λένον για το Get Back σε μια συνέντευξή του ότι κάτι δεν πήγαινε, λέει, καλά κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, γιατί παρατήρησε ότι ο Πολ Μακάρνεϊ, όταν τραγούδαγε Get Back to Where You Once Belong, κοίταγε, λέει, με νόημα τη Γιώκο Όνο στο στούντιο. Πάμε να δούμε το ημερολόγιο της ημέρας, λίγα ακόμα πράγματα. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι θα δίνονται πλέον δάνεια και στις γυναίκες το 1916. Ήταν τότε λοιπόν που η γυναίκα μπήκε στο τοπίο το τραπεζικό, γιατί η Εθνική Τράπεζα αποφάσισε ότι θα δίνει δάνεια στις γυναίκες. Αλλά αξίζει να πούμε για την ιστορία ότι οι Ελληνίδες ψήφισαν για πρώτη φορά σε τοπικές εκλογές το 1934, ενώ δικαίωμα ψήφου σε εθνικές εκλογές κατοχυρώθηκε νομοθετικά το 1952 και ασκήθηκε για πρώτη φορά το 1956. Δηλαδή δεν ήμασταν ικανές να ψηφίσουμε το 1916, αλλά μπορούσαμε να παίρνουμε δάνεια από τις τράπεζες εμείς οι γυναίκες. 1970 εγκαινιάζεται ο δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ στις Θερμοπύλες. 1977 οι Έλληνες μισθωτοί εμφανίζονται στις δηλώσεις εισοδήματος πιο πλούσιοι και από τους βιομηχάνους. 2004 ο πίνακας αγόρι με βιβλίο του Παύλου Πικάσο πωλείται προς 104 εκατομμύρια δολάρια και γίνεται το ακριβότερο έργο τότε που είχε καταχωρηθεί ποτέ, κατακυρωθεί μάλλον ποτέ σε δημοπρασία. 1997 μεταδίδεται στην Αμερική το τελευταίο

Επεισόδιο μιας σειράς που έχουμε αγαπήσει πολύ και εδώ νομίζω παγκοσμίως έχει αγαπηθεί. Σαν σήμερα λοιπόν 5 Μαΐου 1997 μεταδίδεται το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Παντρεμένη με παιδιά».

Διάβαζα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη χθες του ιδρυτή της Wikipedia, λέγεται Jimmy Wells, ο οποίος χαρακτήρισε, λέει, την απαγόρευση που ισχύει στην Αυστραλία για τα παιδιά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια καταστροφική απαγόρευση και ντροπή, και διδάσκει, λέει, στα παιδιά να δέχονται την παρακολούθηση από εταιρείες τεχνολογίας όταν συνδέονται στο διαδίκτυο. Η Wikipedia πρωτοβγήκε το 2001, τότε δεν υπήρχαν και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως είπε ο Wells ότι πριν και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν από το Facebook, πριν από το Instagram, πριν από όλα αυτά, πριν από τη Wikipedia, υπήρχε το Usenet, το οποίο ήταν σαν ένας γιγάντιος ανεξέλεγκτος πίνακας μηνυμάτων. Ήταν τοξικός, είχε αντιπαραθέσεις, είχε προσωπικές επιθέσεις, ήταν γενικά μια φρίκη. Και συνεχίζει, και αυτό είναι πολύ έτσι σημαντικό που είπε ο ιδρυτής Wikipedia, οι άνθρωποι, λέει, δεν χρειάζονται αλγόριθμους για να είναι κακοί μεταξύ τους. Μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας, οπότε δεν πρέπει να εξειδανικεύουμε το παρελθόν και να λέμε τότε που δεν υπήρχαν τα social, δεν ήμασταν τοξικοί. Ήταν πολύ τοξικοί και τότε οι άνθρωποι. Θεωρεί ότι αυτό το μέτρο είναι κακώς σχεδιασμένο, το μέτρο δηλαδή απαγόρευσης στην Αυστραλία που έχει τεθεί για τους ανηλίκους. Είναι κακώς σχεδιασμένο, είναι επικίνδυνο, γιατί τα παιδιά, λέει, μαθαίνουν να αποδέχονται την παρακολούθηση και την εισβολή στην ιδιωτικότητά τους. Γιατί εκεί πέρα απαιτείται επαλήθευση για την επαλήθευση ηλικίας, να καταθέσεις τα προσωπικά σου δεδομένα, φωτογραφία σου, ταυτότητά σου κτλ. Αυτές οι τεχνολογίες, όπως η αναγνώριση προσώπου για το έλεγχο ηλικίας, θεωρείται προβληματικές. Και γενικά, λέει ο κύριος Wells, ότι υπάρχει ένας ηθικός πανικός γύρω από τα social media, που ίσως είναι και υπερβολικός. Η Αυστραλία έχει θεσπίσει από τα τέλη 25 ένας από τους αυστηρότερους νόμους παγκοσμίως. Απαγορεύει την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλα τα μέσα για παιδιά κάτω των 16 ετών, πλήρης απαγόρευση. Παρά την αυστηρότητα του νόμου, οι έρευνες που έγιναν στις αρχές του 2026, φέτος δηλαδή, έδειξαν ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ανηλίκων, δηλαδή 70%, εξακολουθεί και μπαίνει με κάποιο τρόπο στα social media. Και στο ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο μάλλον της ημέρας, οι Kings 1967 κυκλοφορούν το Waterloo Sunset. Αλλά εμείς θα ακούσουμε το Well Respected Man, που είναι κάποιο λάθος, γιατί είναι πολύ νωρίς το πρωί, όπως λέγαμε πριν, με τον Νίκο του Σκλαβενίτη εδώ. Ναι, αλλά σαν σήμερα κυκλοφορήσαν το Waterloo Sunset.

Πάντως, μιλώντας για ιδιωτικότητα και αυτό το σύστημα αυτό το αναγνώρισης προσώπου που λέγαμε πριν, ότι καλούνται οι έφηβοι στην Αυστραλία και οι νεότεροι να κάνουν για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα social media, διάβασα και άλλη μια ενδιαφέρουσα είδωση, ότι η αστυνομία στο Κρόιτον, που είναι μια πόλη στο Λονδίνο, δοκίμασε, λέει, για 6 μήνες ένα σύστημα ζωντανής αναγνώρισης προσώπου, δηλαδή χρησιμοποίησε κάμερες σε δρόμους και σε οχήματα να σαρώνουν τους περαστικούς και να τους συγκρίνουν με λίστες από άτομα που καταζητούνται. Και αυτό το σύστημα, λέει, οδήγησε σε γρήγορες συλλήψεις και θεωρείται αποτελεσματικό από τις αρχές. Είχαν τοποθετήσει κάμερες σε στήλους φωτισμού, σε αστυνομικά βαν που σαρώναν την περιοχή. Και καθώς περνούσες και περπατούσες στον δρόμο, σε φωτογραφίζαν. Αμέσως γινόταν μια ταύτιση με την λίστα που είχαν με καταζητούμενους. Και αν έβρισκαν ότι υπήρχε σε αυτή τη λίστα, σε συλλαμβάναν αμέσως. Δηλαδή, υπήρχε ένα παράδειγμα ότι μέσα σε 45 λεπτά έγιναν 5 συλλήψεις. Και ότι έλεγε μάλιστα ότι η αστυνομία, ότι αυτή η τεχνολογία βοήθησε στην σύλληψη πάνω από 2.000 υπόπτων. Και ότι γενικά είναι ένα πολύ ασφαλές, λέει, σύστημα και τα ποσοστά σφάλματος είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή, μέσα σε εκατομμύρια σαρώσεις είχαν μόνο 12 που είχαν κατά λάθος συλληφθεί. Βέβαια, οι επικριτές, όπως καταλαβαίνετε, θέτουν πολλά ζητήματα, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα. Η ιδιωτικότητα, οι άνθρωποι σαρώνονται σε δημόσιους χώρους, συχνά χωρίς να το γνωρίζουν. Είχαν βάλει κάποιες πινακίδες, αλλά τώρα περπατά στον δρόμο, δεν βλέπει μια πινακίδα που λέει ότι σε φωτογραφίζουμε αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν κίνδυνοι μεροληψίας, φόβοι για λανθασμένη ταυτοποίηση. Είναι μια αποσπασματική, αν θέλετε, τεχνολογία, δηλαδή σε συλλαμβάνουν και μετά ψάχνουν να βρουν τελικά αν έχεις κάνει κάτι, αν είσαι ακόμα ύποπτος, αν βρίσκεσαι σε αυτές τις λίστες όντως ή αν έχει λυθεί το θέμα σου. Και βέβαια υπάρχουν και οι λανθασμένες ταυτοποιήσεις που είπαμε και πριν, ενώ η αστυνομία ισχυρίζεται ότι δεν ισχύει αυτό. Ρωτώντας διάφορους κατοίκους εκεί πέρα, υπήρχε και ένα ρεπορτάζ στο Κρόιτον του Λονδίνου για το πώς βλέπανε αυτό το μέτρο. Οι περισσότεροι το βλέπανε θετικά, με την λογική ότι με τον τρόπο, λέει, που κυλάει η ζωή τώρα, σε παρακολουθούν ούτως ή άλλως μέσα από το τηλεφωνό σου. Δεν υπάρχει πουθενά να πας που να μπορείς να συνεχίσεις τη ζωή σου χωρίς να σε σαρώσουν, χωρίς να σε κοιτάξουν, είτε είσαι στα social, είτε στο internet, είτε έχεις το τηλεφώνο μαζί σου. Είναι επεμβατικό, λέει ένας κύριος εδώ πέρα, αλλά τι μπορείς να κάνεις, είναι μέρος της ζωής μας πια.

Was Not Was. Σήμερα το 2020 έφυγε από τη ζωή Sweet Pea Atkinson, που ήταν μέλος συγκροτήματος και τραγουδιστής. Οι Was Not Was είχαν αυτό το υπέροχο τραγούδι Where Did Your Heart Go, που αργότερα το 86 το είχαν διασκευάσει και η Wham.

I was not was, where did your heart go? Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα, μάλλον ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1973, David Bowie βρίσκεται στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το άλμπουμ Aladdin Sane. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι ένα λογοπαίγνιο από το A Lad Insane, ένας τύπος τρελός. Από αυτό το άλμπουμ, το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς, Lady Grinning Soul.

0: 93,6.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
1: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: μας προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτά που τα λέει δεν καταλαβαίνω τι λέει, αλλά το Un Gran Amor νομίζω το καταλαβαίνουμε, Νίκο, ε. Σίγουρα. Μία μεγάλη αγάπη. Για μία μεγάλη αγάπη μιλάει. Καλημέρα και πάλι. Είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Κλαβενίτης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχει αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βγάλω επιτέλους τον μπουφάν. Τόσο πολύ κρύο κάνει το πρωί. Δεν κάνει κρύο στο στούντιο, αλλά ξέρετε, άμα έχει βγει έξω και κάπως έχει αισθανθεί το κρύο πάνω σου, μετά δυσκολεύεσαι να ζεσταθείς. Παρ' όλα αυτά θα είναι μια καλή μέρα σήμερα. Θα έχουμε αυξημένη θερμοκρασία, θα ανέβει αρκετά δηλαδή σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Άλλωστε, τι άλλο θα γινότανε. Θερμοκρασίες Δυτική Μακεδονία στους 21 βαθμούς, υπόλοιπη και Μακεδονία και Θράκη μέχρι 26 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 24 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 26 βαθμούς, Στερεά μέχρι 24, Πελοπόννησο μέχρι 25 και στην Κρήτη μέχρι 22 βαθμούς. Θεσσαλονίκη και εκεί ηλιοφάνεια, θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς, κάτι ανάλογο και στην Αθήνα. Έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Αθήνα, από ό,τι λέει εδώ τουλάχιστον το μετεωρολογικό δελτίο, είναι στους 10 με 11 βαθμούς. Σήμερα γιορτάζει και η Ειρήνη, πείτε της χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή. Φαντάζομαι ότι μπορεί να έχετε κάποιον και στο περιβάλλον. Χρόνια πολλά λοιπόν και από εμάς. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας. Έχουμε Viber, γράφετε Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα. Στέλνετε μήνυμα, έχουμε τα social media που λέγαμε και πριν και έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

0: και τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα, απογευματινή. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό? Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Και επίσης την απογευματινή, 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν, παραμένει ανεξιχνίαστο, χωρίς δικαίωση, τα 4 θύματα. Ελεύθερος τύπος, 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου, νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Εφημερίδα των Συντακτών, το Μαξίμου, καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καθημερινή, στα στενά του Ορμούζου η οικονομία, και επίσης την Καθημερινή, σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν. Κόντρα, εκλογικός συναγερμός, αυτή η λέξη συναγερμός παίζει πολύ σημασία στα πρωτοσέλιδα, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Και στα νέα, νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα, τέλος, πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικό.
1: Όσο περιμένουμε όλοι, γιατί οι κρατήσεις πάνε καλά. Η τουριστική σεζόν, καταλαβαίνετε ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά.
2: Σαφές, για όλη την Ελλάδα. Ο πρώτος που πρέπει να δώσει απαντήσεις είναι καταρχήν αν είναι η Fraport, αν έχει ζητήσει ούτως ή άλλως αύξηση των τελών, αν έχει ζητήσει να δούμε ποια είναι η αντίδραση της Ryanair και στη συνέχεια, δηλαδή από κάπου πρέπει να πιάσουμε το κουβάρι από την αρχή, του. Και το κουβάρι ξεκινάει από την Fraport, αν ισχύει ή δεν ισχύει, γιατί μπορεί να μην ισχύει η αύξηση των τελών και όλο αυτό να είναι μια φασαρία, εν πάση περιπτώσει μια τρικυμία ποτήρο. Αλλά.
1: Ας το ελπίσουμε. Θεωρώ ότι αύριο θα ξέρουμε περισσότερα, αφού ο κ. Αγγελούδης θα μιλήσει με τα στελέχη της Ryanair σήμερα. Σε 4 ώρα το απόγευμα.
2: Μάλιστα. Λία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
2: Να καλημερίσουμε την κυρία Γεωργία, είναι μια φίλη ακροάτρια, η οποία μας ενημερώνει συχνά πυκνά για τις εκδηλώσεις που κάνει το μουσικό σχολείο στην Καβάλα. Σήμερα λοιπόν στις 8.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Καπνεργάτη συναυλία αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη. Θα συμμετέχουν οι απόφοιτοι του μουσικού σχολείου στα πλαίσια του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες, εν γη καρδία, ναι, με αφορμή την επέτειο των 40 ετών λειτουργίας του σχολείου. Ο κύριος Νίκος μας στέλνει ένα μήνυμα που λέει καλημέρα από τη μεταπολίτευση και μετά, εκτός ελαχιστών εξερέξεων, κυβέρνησαν δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια, αυτά τα κόμματα ευθύνονται για τα χάλια της οικονομίας και τα μνημόνια. Πάσα άλλη προσπάθεια μετατόπισης των ευθυνών από τους υπαίτιους αλλού δεν αποδίδει. Γι' αυτό οι γκεμπελίστικες μεθόδους είναι σε χρήση, παλές μεν, πλην όμως αποδοτικές. Για να το λέτε κάτι, θα ξέρετε από γκεμπελίστικες μεθόδους. Καλημέρα στον κύριο Μάκη. Λέει, σύμφωνα με αυτά που είδαμε χτες, φαντάζομαι ότι εννοεί για το ντοκιμαντέρ αυτό το περίφημο, έχω να πω το εξής. Δουλευόμαστε. Λόγαζε, θα πει κανείς και σωστά. Και ποιος είσαι εσύ? Απάντηση, ένας ψηφοφόρος. Αυτά. Ο κύριος Διονύσης θέτει άλλο θέμα και μου λέει να ρωτήσω τη Λία τη Χριστάρα τι έχει γίνει. Έχει πολλές ανταποκρίσεις η κυρία Χριστάρα, η Λία, για το θέμα αυτό. Για το δημοψήφισμα, λέει, που έχει γίνει για το χώρο της ΔΕΘ. Μαζεύτηκαν υπογραφές. Ναι, μαζεύτηκαν υπογραφές. Ωστόσο, από το Δήμο ανακοινώθηκε ότι αυτό δεν έχει τις προδιαγραφές δημοψηφίσματος. Δεν το αναγνωρίζει. Αν κατάλαβα καλά, αυτό έχει ανακοινώσει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, ωστόσο να επανέλθουμε κάποια στιγμή στο θέμα της ΔΕΘ. Τώρα, εμείς μπορεί να βλέπουμε, για παράδειγμα, τα θέματα, τι γίνεται στον περίγυρό μας, στη γειτονιά μας, και η Μέση Ανατολή είναι η γειτονιά μας, ή τι γίνεται στην Ουκρανία, και αυτή είναι μια ευρύτερη γειτονιά, ούτως ή άλλως είναι στον ευρωπαϊκό χώρο. Έχουμε όμως τα δικά μας τα προβλήματα και ο κάθε τόπος τα δικά του. Για παράδειγμα, ακούσατε τι γίνεται με την Ryanair και την αναστάτωση που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Υπάρχουν άλλες περιοχές οι οποίες έχουν πρόβλημα υδροδότησης, πρόβλημα ίδρευσης. Ξέρετε ότι έχουμε δώσει ως εκπομπή ιδιαίτερη έμφαση σε τέτοια πράγματα. Για παράδειγμα, ασχοληθήκαμε αρκετά από τότε που δημιουργήθηκε το πρόβλημα μέχρι και που δόθηκε η λύση για το πρόβλημα της Αίγινας. Έτσι, φαντάζομαι θα το θυμάστε. Διάβαζα χθες ότι η Αστυπάλεια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ανομβρίας, λόγω της ξηρασίας. Ένα νησί το οποίο, όσοι το επισκέφτονται, δεν έχω πάει, όσοι το επισκέφτονται το ξαναεπισκέφτονται. Το αγαπούνε, το λατρεύουνε. Έτσι τουλάχιστον αυτό μου μεταφέρουν. Αυτό λένε και οι ταξιδιωτικοί οδηγοί, οι οποίοι λένε εάν δεν έχετε πάει στην Αστυπάλεια, δεν έχετε δει, έχετε χάσει πολλά από την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Το λένε επίσημοι ταξιδιωτικοί οδηγοί από τους πιο γνωστούς, εγνωσμένους κύρους κτλ. Έχει πρόβλημα υδροδότησης. Πρόβλημα υδροδότησης έχει και η Πάτμος. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιοχές, τι δεν γίνεται σωστά ή τι πρέπει να γίνει διαφορετικό για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί όπως σας λέγαμε και χθες στην συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή για το θέμα του κλίματος, της αλλαγής του, ότι δεν έχουν πέσει χιόνια κτλ. Κτλ. Το πρόβλημα της έλλειψης νερού θα γίνεται όλο και πιο συχνό τα επόμενα χρόνια, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Ειλικρινά δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Θα ήθελα κάποια στιγμή να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. Θα ήθελα να μιλήσουμε και με ανθρώπους από την Αστυπάλεια, με κάποιον από τους αρμοδίους. Ίσως τις επόμενες ημέρες θα το κάνουμε αυτό. Το λέω γιατί το ότι ασχολούμαστε με άλλα θέματα της ειδησιογραφίας δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε το νου μας και σε αυτά τα φαινομενικά λιγότερο σημαντικά θέματα. Για τον κάτοικο του νησιού βέβαια είναι πολύ πιο σημαντικό το αν θα έχει νερό να πιει, να χρησιμοποιήσει στα φυτά του, στα ζωντανά του, για να κάνει τις ανάγκες του, να μαγειρέψει οτιδήποτε άλλο, από το τι γίνεται ενδεχομένως στα στενά του Ορμούς. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι σημαντικό, τι αποτελεί είδηση και τι δεν αποτελεί είδηση. Πάμε ένα τραγουδάκι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ο κύριος Γιάννης εύχεται περαστικά στην Κατερίνα και με ρωτάει πού προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ. Στον Sky προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ αυτό. Ο κύριος Νίκος λέει ότι τον έχει εκνευρίσει, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τραμπ. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα πω. Καλημέρα στον κύριο Θωμά και τον Γιώργο, το φίλο μας από το Κιάτο, ο οποίος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την παραλία. Λάδι η θάλασσα. Λάδι. Και λέει ο επόμενος πόλεμος θα είναι για το νερό. Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Επειδή είμαστε στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων και επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα, να σας πω ότι σύμφωνα με δημοσκόπηση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας από την Opinion Poll στο Action 24, η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο, που εξακολουθεί και είναι το Πασόκ, το λέω αυτό γιατί έχει αρχίσει να υπάρχει μια φιλολογία ότι ο δεύτερος μπορεί να μην είναι το Πασόκ μόλις διαμορφωθούν τα νέα κόμματα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, η διαφορά είναι 16,8 ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που είναι δεύτερο. Αυτό στην εκτίμηση ψήφου, όχι στην πρόθεση, στην εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει απώλεια 1,5% στα ποσοστά της σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση με 14,4%. Ωστόσο, παρατηρείται μία εκτόξευση, θα το έλεγα, του άλλου κόμματος. Από 8,8 έχει πάει στο 12,6%. Πήρε 3,8% πάνω το άλλο κόμμα, απροσδιόριστο. Προς το παρόν φαντάζομαι εν αναμονή των δύο νέων κομμάτων. Η παράσταση νίκης, που είναι ένας από τους παράγοντες που κοιτούν οι δημοσκόποι, δείχνει 54,4% για την ακρίβεια των ερωτηθέντων που πιστεύει ότι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο οποίος κύριος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό δημοφιλίας 28,9%, καταλληλότητας, όχι δημοφιλίας, συγγνώμη, καταλληλότητας για πρωθυπουργός, 28,9%. Στη συνέχεια είναι ο Αλέξης Τσίπρας, μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης, βέβαια πολύ κάτω και οι δύο. Μία σχετικά έκπληξη. Στην τρίτη θέση των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,4, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2, η οποία εμφανίζει πτώση 1,2% σε σχέση με την προηγούμενη. Η προηγούμενη είχε γίνει τον Μάρτιο, η προηγούμενη δημοσκόπηση. Το ΚΚΕ ενδεχομένως δεν πρέπει να ρωτάς, είναι στα ίδια ποσοστά, σταθερό, ούτε πάνω ούτε κάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 4,3 σε σχέση με το 4,7 του προηγούμενου Μαρτίου. Το 31,5% αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά την μέχρι τώρα θητεία της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, με το 66,2% να την αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Το 10,6% είναι πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική τακτική του Πασόκ ως κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 87,6% δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο. Είναι χαρακτηριστικό, το λέει, είναι από τα ευρήματα της δημοσκόπησης, ότι ανάμεσα στους ψηφοφόρους του Πασόκ, ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική του τακτική είναι το 40,5%, ενώ το 59,6%, επαναλαμβάνω, των ψηφοφόρων του Πασόκ είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος το οποίο υποστηρίζουν. Επειδή σας έλεγα πριν για την καταλληλότητα ότι είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης με δεύτερο τον κύριο Τσίπρα και ακολουθούν ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Ανδρουλάκης, η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή 28,9 ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βελόπουλος έχουν 6%. Ο κύριος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου 5,8%. Παρισφρήγηκε η κυρία Καριστιανού με 5,1%, ενώ η Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,3%. Και αυτό το έχει ερώτημα, το έβριμα έχει, το ερώτημα και έβριμα έχει σημασία. Το 28% πιστεύει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν άμεσα. Το 24,6% λέει να γίνουν το φθινόπωρο και το 39,3% λένε να γίνει κανονικά την άνοιξη του 2027.
Άλλο έβριμα της ίδιας δημοσκόπησης είναι πως το 50,7%, λίγο πάνω από τη μέση, δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει περισσότερο για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Το 34,9% δηλώνει ότι θα ψηφίσει για να εκφράσει διαμαρτυρία. Το 45,4% θα ήθελε η κυβέρνηση που θα προκύψει να είναι αυτοδύναμη και το 45,9% τσιμα-τσιμα δηλαδή να είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί πριν σας λέγαμε γενικά για την δημοσκόπηση και το αυτό, τώρα σας είπαμε αναλυτικά να έχετε μία εικόνα στο ξεκίνημα της ημέρας τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Επαναλαμβάνω, το άκουσα στον Γιάννη τον Αργύρο, εγώ δεν το ξέρω. Είναι και άλλες σε εξέλιξη, έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα δουν το φως της δημοσιότητας στις επόμενες ημέρες. Θα τις παρακολουθήσουμε και αυτές και θα τις μεταδώσουμε μέσω της εκπομπής ή μέσω του σταθμού. Ούτως ή άλλως θα είστε ενημερωμένοι για τα πάντα. Πάμε τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τεταμένη κατάσταση στα στενά του Ορμούζια και η Χυρία δοκιμάζεται με νέες επιθέσεις σε πλοία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες μετά την εφαρμογή της επιχείρησης Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα, 5 νεκροί από την επίθεση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στη Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό

0: Ξεριστή Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι. Μας έρχεται ένα μήνυμα από τον Πέτρο από το Ηράκλειο που λέει: μας έχουν κουράσει αυτές οι δημοσκοπήσεις και άκουσα ότι έρχονται κι άλλες. Πολλά επαγγέλματα έχουν να κάνουν με αυτές. Αλήθεια είναι. Είναι λογικό όμως να κουράζουν πια. Ακόμη πιο κουραστικός έχει προκύψει αυτός ο Τραμπ. Ό,τι πιο απογοητευτικό γέννησε η πολιτική. Μας λέει ο κύριος Πέτρος, ο οποίος έρχεται και περαστικά στην Κατερίνα. Καλημέρα στον Φώτη που του αρέσουν τα τραγούδια που βάζουμε, που τα βρίσκει γλυκούλια. Καλημέρα και στον κύριο Θωμά που λέει ότι η εξοικονόμηση του νερού είναι ανάγκη να διδάσκεται και στα σχολεία, όπως και στις γεωπονικές σχολές. Είναι ένα από τα στοιχήματα του μέλλοντος ούτως ή άλλως. Το συζητούσαμε και χθες αυτό το θέμα, το θέμα της διαχείρισης των υδάτων.

0: είπε ο κύριος Πέτρος για τον Τραμπ. Χθες είχε εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε ένα πλοίο το οποίο ήταν νοτιοκορεατικών συμφερόντων στα στενά του Ορμούζ, έτσι. Δεν έχει ανακοινωθεί εάν η φωτιά προήλθε από κάποια μηχανική βλάβη ή κάτι άλλο ή από κάποια επίθεση που πιθανώς δέχτηκε το πλοίο που ήταν, επαναλαμβάνω, στα στενά του Ορμούζ. Μόλις ανακοινώθηκε από τις νοτιοκορεατικές αρχές ότι η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στο πλοίο και δεν υπάρχουν και θύματα, δεν υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν μόνο τραυματίες. Για αυτό το θέμα ο κύριος Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ότι έχει ανάψει φωτιά, έχει πυρποληθεί ένα νοτιοκορεατικό σκάφος, γύρισε και είπε μπορεί να χρειάζεται να μπει και η Νότια Κορέα στον πόλεμο. Αλήθεια. Σκεφτείτε το λίγο, η Νότια Κορέα να μπει στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πριν σας λέγαμε για την συναυλία των Metallica που θα γίνει στις 9 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος. 9 του μηνός, προσπάθησα να βρω εισιτήριο, δεν τα κατάφερα. Πάρα πολλοί κόσμος όμως τα κατάφερε. Αν κάποιος περάσει από το στάδιο Ειρήνης και Φιλία, από το ΟΑΚΑ, συγγνώμη, θα δει, από το κέντρο αυτό, το αθλητικό, θα δει φορτηγά να είναι ήδη παρατεταγμένα. Ήρθαν και φέραν τον μηχανικό εξοπλισμό που φέρνει μαζί τους το συγκρότημα για να είναι. Τα ταχυτικά συστήματα, εν πάση περιπτώσει, για να είναι άψογη ηχτικά η συναυλία. Είπαμε, το αδιαχώρητο θα γίνει. Η Στέλλα έχει παρακολουθήσει το θέμα, έχει κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ. Στέλλα, καλημέρα. Μας ακούει?
1: Νωρίτερα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Ετοιμάζεται λοιπόν να φιλοξενήσει τους Metallica, πολύ σωστά όπως είπες και εσύ, το Σάββατο. Μετά από 16 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα, μία είδηση που φυσικά στο άκουσμά της προκάλεσε φρενίτιδα στους φανς του συγκροτήματος. Το σκηνικό λοιπόν θυμίζει εργοτάξιο, είδαμε όντως παρατεταγμένες τις νταλίκες οι οποίες μετέφεραν εξοπλισμό ειδικά για τη συναυλία. Φυσικά και εντός του ΟΑΚΑ υπάρχουν συνεργεία που δουλεύουν πυρετοδός για το event. Να πούμε μάλιστα ότι και η σκηνή είναι των 360 μοιρών. Αυτό σημαίνει ότι το κοινό θα βρίσκεται γύρω από το συγκρότημα, κάτι που προμηνεί έτσι ένα φαντασμακορικό show, όπως αντιλαμβάνεστε. Μαζί με τους Metallica, να προσθέσουμε ότι την εμφάνισή τους θα κάνουν Godzilla και Nocte Luz, δύο από τα πιο δυναμικά ονόματα της σύγχρονης metal σκηνής.
0: Η Godzilla, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτή που ήταν και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στη Βαστήλη.
1: Και εγώ δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, αλλά για να το λες έτσι θα είναι.
0: Αυτή είναι.
1: Περνώντας τα εισιτήρια, διότι το ανέφερες και εσύ έτσι στην πάσα που μου έδωσες, να πούμε ότι οι τιμές ξεκινούσαν από κοντά 85 ευρώ στις πιο οικονομικές θέσεις και έφταναν ακόμα και τα 550. Σήμερα πλησιάζουν ακόμα και τα 3.500 ευρώ. Σε πλησία στα επίπεδα παίζουν λοιπόν οι μεταπολίσεις, οι οποίες γίνονται μέσω πλατφορμών εκτός της επίσημης Ticket Master, όπως η Viagogo. Να σου πω κιόλας ότι μπήκα λίγο νωρίτερα και ενώ χθες το απόγευμα το φθηνότερο ήταν στα 288 ευρώ, βρήκα και με 266.
0: Έλα, και σάπια.
1: Παίζουν λοιπόν οι τιμές.
0: Αυτό των 3.500. Φαντάζομαι θα είναι μπροστά στο συγκρότημα, έτσι δηλαδή.
1: Ναι, είναι μπροστά ακριβώς.
0: Να. Εντάξει, είναι ασύλληπτο πάντως, έτσι, να έχει φτάσει τα 3.500 ευρώ. Κάτι που δείχνει βέβαια και το πόσο αγαπητό είναι το συγκρότημα. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό για αυτήν τη συναυλία.
1: Ακριβώς, όπως συμβαίνει άλλωστε με συγκροτήματα τέτοιου βεληνικούς, είναι κάτι που συνηθίζεται. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος τα διαθέτει, γιατί να μην τα δώσει και αν νόμιζε ότι δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια. Αλλά αν δεν τα έχει, φυσικά δεν μπορεί και να τα δώσει. Η αντίστροφη μέτρηση όμως έχει ξεκινήσει. Η Αθήνα περιμένει πώς και πώς να υποδεχτεί τους μετάλλικα. 16 χρόνια μετά, να επαναλάβουμε, μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της δεκαετίας ενδεχομένως.
0: Έχεις δίκιο. Σίγουρα είναι ένα από τα γεγονότα του καλοκαιριού, τα συναυλιακά τουλάχιστον γεγονότα του καλοκαιριού. Αλλά η Μετάλλικα είναι τώρα ακόμα στον κολοφόνα της δόξας τους. Δηλαδή δεν τους έχει πάρει κάτι το βόλτα. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο εξακολουθεί και με σουρανί. Οπότε έχει πάρα πολλούς θαυμαστές και φαντάζομαι ότι ξέροντας και από τις συναυλίες που δίνουν, όπως το περιέγραφες, θα είναι θεαματική και με αυτή την σκηνή των 360 μοιρών που περιέγραφες νωρίτερα. Φαντάζομαι ότι οι τυχεροί, έστω και αν έχουν αναγκαστεί να δώσουν 3.500 ευρώ, γιατί για να υπάρχει τέτοια προσφορά προφανώς θα υπάρχει και ανάλογη ζήτηση, θα το ευχαριστηθούν, θα το διασκεδάσουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Αυτά και από τη συναυλία των Μετάλλικα. Είναι ένα από τα γεγονότα του φετινού καλοκαιριού, αν όχι, όπως είπε η Στέλλα, της δεκαετίας. Έχει ένα ενδιαφέρον, θυμάμαι, πριν από λίγα χρόνια, ήταν η Iron Maiden στη Μαλακάσα. Κάποια στιγμή η ουρά των αυτοκινήτων για τη συναυλία, μιλάμε, πρέπει να ξεπερνούσε έξω από το χώρο αυτό το συναυλιακό, ξεπερνούσε τα 5 χιλιόμετρα η ουρά των αυτοκινήτων που είχαν παρκάρει για να πάνε να περπατήσουν 5 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο συναυλιακό χώρο να παρακολουθήσουν τους Iron Maiden. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους το είχα, δηλαδή έχουν καιρό να βγάλουν κάτι ή δεν τους παρακολουθώ ιδιαίτερα βέβαια. Μετάλλικα είναι, θεωρώ εγώ, μπορεί και να κάνω και λάθος, δεν είμαι από τους πιστούς της heavy metal και αυτού του μουσικού χώρου εν πάση περιπτώσει, αλλά η Μετάλλικα νομίζω ότι είναι σε πιο πάνω επίπεδο, άρα φαντάζομαι ότι θα γίνει ο κακός χαμός. Πάντως είναι η αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα συναυλιακά η Ελλάδα έχει πάρει τα πάνω της. Δηλαδή ήρθαν οι Imagine Dragons, ήρθαν οι Coldplay, ήρθαν οι Metallica. Όλοι αυτοί είναι πρώτα ονόματα, έτσι, γιατί παλιά, ας πούμε, έρχονταν συγκροτήματα με εξαίρεση κάποιες εκδηλώσεις όπως αυτή που είχε γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το Rock Festival κτλ. Οι οποίοι ήταν στο τελείωμα της καριέρας τους. Θυμάστε πόσες φορές έχουν έρθει οι Scorpions, για παράδειγμα, για την τελευταία τους συναυλία, και από τότε έχουν έρθει 5-6 φορές. Αλλά λέμε, η Metallica, η Coldplay, η Imagine Dragons είναι συγκροτήματα της πρώτης γραμμής.

Ο φίλος μας ο Φρανς λέει heavy metal ή τη βαρύ μέταλλο, ελαφρύ μυαλό και βαρύ πορτοφόλι θα προσέθετα εγώ. Άκου 3.500 ευρώ ένα εισιτήριο. Εντάξει, σε καλή θέση. Αλλά 3.500 ευρώ, άντε των 500 ήταν ρε παιδί μου, 3.500, 7 φορές πάνω. Αλλά είπαμε, προσφορά και ζήτηση. Για να υπάρχει τέτοια προσφορά θα υπάρχει και ανάλογη ζήτηση, φαντάζομαι, αλλιώς θα έπεφτε. Ο κύριος Ηλίας θα ήθελε μια πάνδημη απάντηση, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το ερώτημά του είναι γιατί κόπηκε το παραδοσιακό μουσικό σήμα του πρώτου προγράμματος και εθνικό σήμα στις 6, όταν έγινε η αλλαγή. Τόσο μίσος στην παράδοση και το εθνικό. Δεν κόπηκε. Πήρε μια ώρα νωρίτερα, γιατί ξεκινάει νωρίτερα το πρόγραμμά μας. Ξεκινάει στις 5 πριν την εκπομπή του Γιάννη του Αργυρού. Καλημέρα, κύριε Ηλία. Περαστικά στο Καρατερινάκι εύχεται ο Χρήστος και μας στέλνει και μια πρωινή φωτογραφία από τον κήπο με δύο ωραία, όμορφα σε χρωματισμό τριαντάφυλλα. Ελπίζω να είναι και ανάλογα αρωματικά. Ο κύριος Νίκος λέει, που μας έλεγε πριν για τον κύριο Τραμπ, ότι ο Μπάρακ Ομπάμα ήταν 1000 φορές καλύτερος. Εντάξει, ό,τι πείτε. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει: με τους τρελούς ζούμε. Δεν ξέρω για ποιον ακριβώς λόγο το λέει. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Με 4 βαθμούς, παρακαλώ, στα Βαλσαμάτα. Ο φίλος μας ο Γιώργος, που τέτοια ώρα είναι στην Εγνατία, 11 βαθμούς έχει, καθαρός ουρανός, λίγη κίνηση. Χαιρετίσματα στο συνεργάτη Κώστα και στη Δέσποινα και την Άννα, που έρχονται στην Καβάλα από την Ξάνθη και τη Δράμα. Αντίστοιχα, καλό δρόμο σε όσους ταξιδεύουν. Εύχεται ο φίλος μας ο Γιώργος, αντευχόμαστε κι εμείς. Εννοείται. Χάρη και ο κύριος Ηλίας με την απάντηση του έδωσα και λέει θα ξυπνάει νωρίτερα για να ακούτε το δυτικό ύμνο. Πολύ καλά θα κάνετε, θα ακούτε και την εκπομπή του Γιάννη του Αργυρού του φίλου μου.

Επειδή παρακολουθούμε λοιπόν στο τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, σας είπα ότι η σημερινή ημέρα εμένα προσωπικώς με φοβίζει ότι θα έχουμε νέα έκρηξη και νέες εχθροπραξίες. Αυτό τουλάχιστον λέει η λογική μου με όσα παρακολουθώ γύρω-γύρω. Είναι ένα μέτωπο που έχουμε ξεχάσει λίγο, ο Λίβανος, όπου και εκεί συνεχίζονται οι μάχες, δεν σταμάτησαν καθόλου. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, δέχτηκαν επίθεση από τη Χεσμολάχ. Προφανώς θα απαντήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Χεσμολάχ λέει ότι δεν σταμάτησαν οι μάχες με στρατιώτες στο έδαφος του Λιβάνου. Ο Λίβανος είναι μια διακεκαυμένη ζώνη και πάρα πολλοί ηγέτες το βάζουν ως παράμετρο στην όποια συμφωνία και στην όποια κυκυρία συμφωνηθεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν να περιλαμβάνει και τον Λίβανο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό. Το γεγονός είναι κάτι που παρατηρούν κάποιοι αναλυτές Αμερικανοί ως επιτοπλίστων, ότι το τελευταίο διάστημα το Ισραήλ δεν πολύ ακούγεται, τουλάχιστον στο μέτωπο των στενών του Ορμούζ και του Ιράν. Δεν μετέχει δηλαδή ούτε στις διαπραγματεύσεις που γίνονται, αλλά ούτε και στις εχθροπραξίες. Έχει μείνει λίγο απ' έξω. Λένε οι αναλυτές ότι μάλλον δίνει το προβάδισμα στις χώρες για να αναγκαστούν, να πιεστούν, να συμμετάσχουν και αυτές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στις χώρες της περιοχής, δηλαδή τις αραβικές χώρες, κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία, να πάρουν αυτές το πάνω χέρι στην μάχη κατά του Ιράν. Υπάρχουν φωνές ήδη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που λένε ότι θα είναι το μοιραίο λάθος του Ιράν, ανάλογο με αυτό της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου όταν εισέβαλε στο Ισραήλ, θα είναι η χθεσινή επίθεση εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Φουρέιτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να το δούμε. Πάντως, το έλεγα και νωρίτερα, η περιοχή, ειδικά σήμερα, για κάποιο λόγο μυρίζει μπαρούτι. We'll be right back.

ερετική άποψη από τον κύριο Μαρίνο, ο οποίος λέει: η Μετάλλικα είναι από το 81. Ποιος πάει να ακούσει αυτά τα γερόντια? Προτιμώ να ακούσω νέα παιδιά στο μπαρ της γειτονιάς. Πληρώνεις και λιγότερο, αυτό είναι δεδομένο. Με αυτή την έννοια, για παράδειγμα, τους Rolling Stones δεν θα έπρεπε να τους ακούς ποτέ. Με αυτή την έννοια. Προσωπικώς διαφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία. Εν τω μεταξύ, έχει ξεσπάσει ένας μεγάλος πόλεμος μεταξύ των original heavy μεταλλάδων και των υπόλοιπων που απλώς μάθαν τους Metallica από 2-3 τραγούδια. Έχει αρχίσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media, κυρίως στο Facebook και το Twitter κτλ. Με το που βγήκαν τα εισιτήρια, θα πάτε εσείς που ξέρετε όλα και όλα τρία τραγούδια των Metallica, ενώ εμείς τους έχουμε κτίσει, τους έχουμε ζήσει, τους έχουμε θαυμάσει, τους ακολουθούμε, έχουμε πάει στο εξωτερικό για να τους δούμε κτλ. Υπάρχουν και τέτοιες κόντρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλύτερα να υπάρχουν τέτοιες κόντρες, σε πάση περιπτώσει, από αυτές που κατά διαστήματα τις τοξικότατες ζούμε.

Επειδή έσκασε μπροστά μου, βγαίνουν αυτές οι ειδοποιήσεις που στέλνουν τα διάφορα sites κτλ. Κάτι που μου έκανε εντύπωση επίσης από αυτό το ντοκιμαντέρ που κάναμε λόγο νωρίτερα στην εκπομπή, το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο Sky για τις μέρες της κρίσης. Ακούστηκε και υπόθηκε από επίσημα χειλή, που τότε ήταν στη συγκυβέρνηση, ότι εντάξει, ο Πάνος Καμένος δεν ήταν και κανένας ακροδεξιός, ρε παιδιά. Μια χαρά άνθρωπος ήταν. Ναι, δεν είχε ουρά, δεν είχε άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εκτιμούν και το λένε ακόμα ότι εντάξει, δεν ήταν ακροδεξιός ο κύριος Καμένος. Είναι και αυτό. Το κρατάμε, εν πάση περιπτώσει, στις παρακαταθήκες τις διάφορες. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τη συντροφιά που μας κάνατε σήμερα, που έλειπε και η Κατερίνα. Θα τις μεταφέρουμε όλες τις ευχές σας και για τα περαστικά. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio. Επανέρχεται ο Μαρίνο και λέει: τους Rolling Stones πήγα να τους δω όταν έμενα στο Σαν Φρανσίσκο το 81. Και όταν είδα τα μιλιούνια πειθαρχημένες σειρές, έκανα μεταβολή και πούλησα το εισιτήριό μου. Ναι, εντάξει, οκ. Καλή σας ημέρα.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό των φρουρών της Επανάστασης, ενώ το Ιράν απειλεί ότι θα βυθίσει πλοία τους. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι έπλεξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις, λίγες ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα στενά, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις, λέγοντας ότι η εκεχηρία που παγώνει τον χρόνο ισχύει. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν δύο πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Αρκετά εμπορικά πλοία έπιασαν φωτιά σε αποβάθρα στο νότιο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν από άγνωστη αιτία, σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόουν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Καταδίκη της επίθεσης από Σαουδική Αραβία, Βρετανία και Γαλλία. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τη μετοπική αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της εκτροπής. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προστάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, παραβιαστεί η μονομερής κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για τις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία κήρυξε τη δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός για 24 ώρες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει ότι δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εθρίως άνεμη βόρειο-δυτική 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο με βαθμία εξασθένηση. Έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίσης.

0: κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio, 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων στον Περσικό κόλπο, απειλώντας να τεινάξουν στον αέρα κάθε προοπτική σταθερότητα στην περιοχή. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες αφού του τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση διέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με ντρόν στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εγκατάσταση στη χώρα, στη Φουτζέιρα, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά και διεμήνυσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προχωρήσουν σε ανταπόδοση. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η επίθεση δεν είχε στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για αδικαιολόγητα και παράδεκτα πλήγματα, κάνει λόγο σε ανάρτησή του Εμμανουέλ Μακρόν. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. 2 σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με 2 τραυματίες τη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου, προκαλώντας ανησυχίες στις αρχές. Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια για σήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος, ο γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που σύμφωνα με τις αρχές αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 με βαθμία εξασθένιση. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Earth Zakynthou. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται International. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
4: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακίνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
6: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
7: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
8: Earth Ζακίνθου.
9: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα λοιπόν στις ακροάτριες και στους ακροάτριες και στους ακροατές της ΕΡΤ Ζακύνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή, στο μικρόφωνο της οποίας είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές είναι όπως πάντα η Άννα Καποδίστρια, στη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης.

γιορτάζει η Ειρήνη, η Ρένα, η Ειρήνα, η Ειρηνιό, η Ειρηνούλα, ο Ειρηναίος, ο Ρένος, η Ειρηναία, ο Εφρέμιος, η Εφρεμία και η Εφρεμίτσα. Χρόνια τους πολλά.

Και είναι ημέρα, προσέξτε τώρα, Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, Διεθνής ημέρα μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Χρόνια πολλά σε όλους, κάτι από αυτό θα το έχουμε όλα να γιορτάζουμε.

Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Λέμε τώρα εκεχηρία, μην το δένετε. Τι εκεχηρία όταν ανταλλάσσονται πυρά κανονικότατα. Σκηνικό ναυμαχίας στα στενά του Ορμούζ. Στα δικά μας εδώ νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση. Προτεραιότητα σε αυτό το νέο πακέτο είναι η ελάφρυνση από το κόστος των καυσίμων. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και θα πάει και στη Βουλή μετά από 27 χρόνια. Και συνεχίζεται με ανησυχητικούς αυξητικούς ρυθμούς η βία, η έξαρση στη βία των ανηλίκων. Είχαμε μία διπλή επίθεση σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη με δύο ανήλικους 15 και 14 ετών να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Ξεκίνησε και το ντοκιματέρ χθες στο χιλιοστό. Γιατί δεν είναι και τίποτα μυστικό, παιδιά. Ό,τι έχει, το έχουμε ζήσει, ό,τι λέγεται. Και ό,τι υποτίθεται ήταν μυστικό, το έχει βγάλει μόνο στο Σέντρα Τσίπρα στο βιβλίο. Δηλαδή δεν υπάρχει και κάτι. Βέβαια, τι θέλω να πω. Είναι ένα θέμα. Αλλά οκ, εντάξει. Το ζήσαμε, το ξέρουμε όλοι.

Ξεκινάμε με την καθημερινή λοιπόν. Στα στενά του Ορμούζ η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από Νέα Δημοκρατία, πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία, πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. Να, τι δείχνει επιστημονική έρευνα. Όχι να τα βλέπετε αυτά. Ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Νέα στοιχεία για τη σεισμικότητα της Σαντορίνης.

τα νέα. Πύραυλοι παντού, αν μας επιτεθούν το νέο αμυντικό δόγμα, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα, τέλος, πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Κλιμάκωση, επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με τον Χανταϊό, συναγερμός για τον ιό των τροκτικών, 3 μέχρι τώρα οι νεκροί. Προκλήσεις διπλόχοι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Γιατί ανησυχεί όταν ο Πούτιν κυβερνά από τα μπούνκερ. Και 13.700 παραβάσεις από 8 κάμερες μόλις σε έναν μήνα. Από 8 κάμερες σε ένα μήνα 13.700. Καλά πάει αυτό.

απογευματινή. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό? Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται? Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές? Οδηγός επιβίωσης από το άγχος των εξετάσεων. Συμβουλές για μαθητές και γονείς. 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Χωρίς δικαίωση τα 4 θύματα, ασύλληπτοι οι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Στενά του Ορμούζ, επιχείρηση ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιγμές κατά Ανδρουλάκη. Από τι παραιτήθηκε, αφού δεν ούτε είχε εκλεγεί από το Πασόκ? Και 12 παροχές και δράσεις για 100.000 άτομα με αναπηρία ως το 2032. Το μασάζ σε βουλευτές και ο γρίφος Καραμανλή. Στην πολιτική είμαστε. Μαρινάκης, δεν υπάρχουν ενδείξεις για Λιβανό και Αραμπατζή. Πέφτουν βροχοί οι επιτροπές. Στενά του Ορμούζ, επιχείρηση ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Και δυσαρέσκεια γαλάζιων για ΟΠΕΚΕΠΕ.

η εφημερίδα των συντακτών. Το Μαξί μου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο ο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Global Sue Mood, φλωτίλα, πλώρη και πάλι για τη Γάζα. Ετοιμάζεται, ρε πάλι θα φάνε ξύλο, πάλι θα λένε γιατί, πάλι θα κάνω για ρεσάλτο, θα λένε ό,τι του κατεβεί στο κεφάλι του καθενός. Συμβούλιο της Επικρατείας, Biennale Βενετία, στον αέρα η ελληνική εκπροσώπηση. Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με πειρά κατά Ανδρουλάκη. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, κλονίζεται η εκεχηρία στον Περσικό. Θεσσαλονίκη, τρόμο στο ενδεχόμενο αναχώρηση της Ryanair. Ριζοσπάστης. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυση πλοία στα στενά του Ορμούς. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει τον λαό στο σφαγείο. ΚΚΕ, η κυβέρνηση συζητά πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε έναν βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρη και Σαριανή, τιμή στους 200 η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Σκάνδαλο υποκλοπών με τη βούλα της δικαιοσύνης, το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Κεντρική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, αύριο η μεγάλη πολιτική εκδήλωση για τον ηρωικό Μάη του 1936. Ελεύθερος τύπος. 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Περισσότερα μέτρα αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση, λέει ο Πιερακάκης. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολύμπου ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης του 1878, σανατόριο το 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά. Έγινε προπύργιο της Επανάστασης του 1878, σανατόριο το 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ο ΠΚΕΠΕ. Το μανιφέστο. Παρέτηση Βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Ιστερόβουλος, ανιστόρητος, προσβλητικός. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν παρετούμε από το Πασόκ, των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Στην οργισμένη επιστολή του τονίζει ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ναι, αλλά είναι για τους άλλους σκάνδαλο τώρα, κύριε Κασταλίδη, να κάνουμε. Δεν είναι για το Πασόκ, για τους άλλους μόνο. Δημοσκόπηση σοκ της Opinion Poll, μόλις το 10,6% είναι ικανοποιημένο με τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση της Χαριλάου Τρικούπη στον πάτο της καταλληλότητας ο τοξικός αρχηγός τους. Σκοπιανό αποκαλύψεις φωτιά για την περιλάλλητη συμφωνία Τσίπρα, σε παραζάλει το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Πανικό στο επιτελείο Τσίπρα για τον ντοκιματέρ του Sky, το όνομα της Μακεδονίας χαρίστηκε, αλλά ο αλυτρωτισμός καλά κρατεί. Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Καθαρά χέρια, όταν ακούς αριστερή ηθικολογία, έρχονται σκευωρίες και συμφορές.

μέσα. Κόντρα. Εκλογικό συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό, παιδιά, αλήθεια τώρα, η συγκεκριμένη εφημερίδα, γιατί κάθε φορά κάνει πολιτική δεκαετίας 90 βαριά. Πολύ βαριά. Δηλαδή άντε 95. Ναυμαχία βγήκε ότι το Μαξίμου μιλάει για αυτό από την εγκυλιά. Ρεπορτάζ και κάτι συνάδελφοι τώρα το κάνουν, αλλά λέμε. Λοιπόν, ναυμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αλλαγές στα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων, τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Α, δεν ανακοινώθηκε τώρα που έλεγε Πρωτομαγιά, ε. Για να τα... Γιατί λέγανε... Κόντρα το λέγε. Πρωτομαγιά βγαίνει, όχι. Σημαντική καινοτομία, ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup.

Ο λόγος. Νέα κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. ΓΕΣΕΒΕ όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του εξοικονομού από τους παρόχους. Οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο, διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τσουκαλάς. Ο Θεοδωρικάκος διέψευσε τον Μητσοτάκη, αναφέροντας πως η διάταξη για τα επιτόκια δεν έχει αναδρομική εφαρμογή. Σφιγμός προράτα, δημοσκόπηση δηλαδή είναι, της προράτα, περίπου 7 στους 10

Πολίτες εκτιμούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Αυξημένα κόστη χτύπησαν την ελληνική μεταποίηση τον Απρίλιο, τι δείχνουν τα στοιχεία. Ryanair και Fraport στο επίκεντρο, έκτακτη σύσκεψη για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εστία. Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Μόλις να κατοχυρωθεί συνταγματικά η ελληνική γλώσσα. Ω Χριστέ. Διπλό μέτωπο της κυβερνήσεως με Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για τις επιτροπές. Λέει ότι ο Βλάχος, ο Γιώργος, ο Βλάχος και ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, λέει η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και η επιβολή της ορθής διδασκαλίας της έπρεπε να είναι το πρώτο μέλημα των κυβερνήσεών μας. Και ευτυχώς που ευρέθησαν δύο βουλευτές, Βλάχος και Στυλιανίδης, να το θέσουν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νουδού εν ώψη της επικείμενης αναθεωρήσεως του καταστατικού χάρτου της χώρας. Ότι τι δηλαδή. Τι εννοεί να κάνει τη συνταγματική κατοχύρωση. Δεν είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Ότι θα σταματήσει ας πούμε την αργό της κάθε γενιάς ο Βλάχος, ο Στυλιανίδης, γιατί δεν μπορώ επειδή τι να, θυμάμαι ρε παιδί μου. Θυμάμαι. Σαν σήμερα λοιπόν είναι η μαύρη επέτειος της Μαρφίνο που οι δολοφόνοι αυτοί σκότωσαν 4 ανθρώπους. Οι κουκουλοφόροι δήθεν, οι δίθεν αγανακτισμένοι, τα έχουμε ξαναπεί εδώ, επειδή εκεί ήμασταν τότε, το καλύπταμε το γεγονός, εγώ προσωπικά φεύγαμε και τρέχαμε σαν τους μπουρλούς τότε. Ήταν εκεί συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ακόμα στην αριστερά, την ευρύτερη, και ήταν για να περάσει το πυροσβεστικό και να φωνάζουν αυτοί αφήστε τους να καούν, αφήστε τους να καούν. Λοιπόν, έτσι, και ο Στυλιανίδης που ήταν υπουργός, αυτά είχαν γίνει να θυμίσω με αφορμή την δολοφονία του Αλέξη, έτσι. Το βράδυ λοιπόν εκείνο του Αλέξη, γιατί δεν μπορώ να κατάλαβες τώρα, το ψάχναμε όλοι, ήταν υπουργός παιδείας, ήταν στα μπουζούκια και δεν άκουγε. Και θα πάει τώρα να υπερασπιστεί τη γλώσσα, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Θα γράψω βιβλίο κάποια στιγμή, θα το γράψω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Political. Ευρωπαϊκό χρυσορυχείο 33 τρισεκατομμύρια ευρώ. Πώς θα λειτουργεί ως κουμπαράς για πιο υψηλές συντάξεις, διψήφια ποσοστά απόδοσης στις καταθέσεις και κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και Αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυλακές Νιγρίτας ντου στα κελιά της συμμορίας των 11 που έσφαξαν δύο κρατούμενους. Σοκ στα σχολεία, ανήλικα φτιάχνουν με AI ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους για να τις διαπομπεύσουν. Έχει να γίνει. Έχει να γίνει με αυτό. Ελληνική ναυτιλία, επιθετικό comeback με παραγγελίες 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 102 νέα πλοία. Δημοκρατία. Νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομόλογο του Βάντερφουλ στην Αθήνα με στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Predator Gate, το Πασόκ κατέθεσε πρόταση σύστασης εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έκθεση φωτιά του ελεκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος.

είναι αυτεμπορική. Ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια και κάρτες είναι αυτεμπορική, αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Πόλεμος, σκηνικό ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, παγωμένη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πάμε για μουσική γέφυρα. Πάσα. Για να

Sport Day. Ο κλέψας του κλέψαντος, ο ένας χειρότερος από τον άλλον, οι Ιταλοί διαιτητές που σφυρίζουν στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια, θα ρίσκεται και τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Τεφαρίκη, τρεις στατιστικές πρωτιές για το Ρέλβα στη φετινή ΑΕΚ και δικαίωση του Ριμπάλτα που τον έφερε χωρίς την Πανοκρουσία στο περασμένο καλοκαίρι. Premier League, τυφώνας Νότιγχαμ, εκοφαντικό διπλό παραμονής από τη Φόρεστ που με πρωταγωνιστή τον Αβωνίγη σάρωσε την Τζέλσι μέσα στο Στάμφορντ Μπριτζ.

πρωταθλητής. Τα αρέστα μας την Κυριακή και ό,τι γίνει. Η επόμενη μέρα μιας αυτοκτονίας στην Τούμπα. Τα τρία τελευταία παιχνίδια κερδίσαμε και στο Champions League και περάσαμε. Γιατί να μην το κάνουμε τώρα και στα τρία τελευταία παιχνίδια των play-off. Λένε προπονητής και παίκτες. Χειρούργος Σότσα έξαλλη στο θρύλο με τον Ιταλό διαιτητή. Τι σημαίνει η τρίτη θέση, τα χαρτογράφητα νερά των προκριματικών του Europa League και γιατί πρέπει να τα αποφύγει ο Ολυμπιακός πάση θυσία. Άρθρο παρέμβαση από τον κύριο Πρόεδρο. Έχουμε Μαρινάκι, τι να φοβηθούμε. Θα τα αφήσω ασχολίαστο αυτό. Μονακό Ολυμπιακός απόψε λοιπόν στις 9 παρατέταρτο. Βγάζει σκούπα να ξεμπερδεύει ο θρύλος και να αποκριθεί από απόψε στο Final Four του ΟΑΚΑ.

Φως των σπορ. Έρχονται αποφάσεις. Στον Ολυμπιακό θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες για τον τίτλο και από 18 Μαΐου αξιολογούνται όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, εντός και εκτός Ρέντι. Βραδιά για 3-0, ο Ολυμπιακός έτοιμος να σκουπίσει τη Μονακό στο σπίτι της και να πάρει την πρόκριση για το Final Four. Μάχη για τελικό, η Arsenal έχει απόψε στις 10 τον πρώτο λόγο στο Λονδίνο μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα, αλλά η Ατλέτικο Μαδρίτης θα τα δώσει όλα για να γίνει ξανά φιναλίστ του Champions League. Ώρα των σπορ. 4 βαθμοί και κούπα. Στην Ένωση βλέπουν μόνο το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια και τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. 3 αγωνιστικές πριν το τέλος, τα πράγματα για την ΑΕΚ είναι απολύτως ξεκάθαρα και όλα είναι στο δικό της χέρι. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Dragon Σάκοτα, έχουμε τα δυνατά μας σημεία, αλλά η Μάλαγα είναι το φαβορί. Θετικά τα μηνύματα για το πρόβλημα του 300 στην ομοπλάτη.

Live Sport. Ραψοδία βόλεϊ και 2-1. Τι ματσάρα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ύπνησαν το σπορ. Οι πράσινοι με τρομερή ανατροπή από 1-2-3-2 σετ πήραν την νίκη και χρειάζονται ακόμη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Χτύπησε καμπάνες οι ατάκες οργής του Μάρκο Νίκολιτς για χαλαρότητα, αλλά και μη σωστή διαχείριση της ΑΕΚ όταν αυτή έχει το πάνω χέρι. Αλλά και τα θετικά, αρνείται να χάσει και να δεχθεί γκολ η Ένωση. Το χάνει στα ντέρμπι. Μόλις 9 βαθμούς έχει πάρει ο Ολυμπιακός στα μάτς με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΠΑΟ, σε αντίθεση με την περσινή συγκομιδή των 29 βαθμών. Και Μέτρο Σπορ. Κρίμα ρε ΠΑΟΚ, ήταν καλύτερος, είχε την τεράστια ευκαιρία να σπάσει την έδρα και να γίνει το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Αλλά στο φινάλε κατόρθωσε να κάνει δώρο το μάτς στον Παναθηναϊκό. Δύο πλευρές ενδιαφέρονται για την ΠΑΕ, για τον Άρη. Ζίβκοβιτς και Ντέλιας δίνουν ελπίδες. Η καλή απόδοσή του στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό δημιουργεί την προσδοκία ότι οι δύο πιο κομβικοί παίκτες του ΠΑΟΚ θα παρασύρουν σε σταθερή αγωνιστική άνοδο όλη την ομάδα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κατάκτησης της δεύτερης θέσης.

0: Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Κοψιάλης? Και γιατί, κάτσε να δούμε, μπορεί να... Η σοκαριστική εξομολόγηση για τις ενέσεις τεστοστερόνης και τον εθισμό. Με συχάθηκα, δηλώνει.
1: Άχου και δεν ενοιάζει.
0: Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης λέει, μιλά στο Ανεστή για τη δύσκολη περίοδο της ζωής του, το γάμο του και τις αποφάσεις που τον έφεραν αντιμέτωπο με προσωπικά αδιέξοδα και βαθιούς προβληματισμούς για τον εαυτό του.
1: Άχου και δεν ενοιάζει.
0: Ετοιμάζεται να ανοίξει ένα από τα πιο προσωπικά και φορτισμένα κεφάλαια της ζωής του μέσα από την συνέντευξη, νέα συνέντευξη στο podcast Ανέστη του Ανέστη Ευαγγελόπουλου. Η πιο δύσκολη περίοδος και οι συναισθηματικές αποκαλύψεις. Έχετε περάσει σε χαρακτηριστικό σημείο, λέει, του teaser του... Το teaser είναι αυτό το βιντεάκι που παίζει πριν παίξει το... Ναι. Τίθεται το ερώτημα. Έχετε περάσει περίοδο που δεν είστε μαζί κατά τη διάρκεια του γάμου με τη Σοφία?
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ποια είναι η Σοφία, μα γυναίκα? Το παιδί καταλάβαινε ότι κάτι έχει αλλάξει στην ισορροπία της οικογένειας?
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Παράλληλα, ο ίδιος προχωρά, λέει, σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή εξομολόγηση για τις αποφάσεις που πήρε γύρω από το σώμα και την υγεία του, λέγοντας, με συγχάθηκα που είχα κάνει και ο Ζεμπίκ και Μονγιάρο, πώς το λένε αυτό, ναι, έκανα φαρμακευτικές ενέσεις τεστοστερόνης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Στην αρχή, ναι, λέει, εθιστικό είναι, είναι ναρκωτικό. Νιώθεις ότι απογειώνεσαι. 3 χρόνια εγώ τώρα με ρωτάς τι έχω περάσει.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Όχι, γιατί?
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Επανέρχεται η Μαρία Αντωνάγια το Λιάγκα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Καθόλου. Του έδωσα, λέει, μια συμβουλή να αφήσει μουσική και έγινε χαμός.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αυτή ξαναβγήκε τώρα να πει για το μουσί ότι έγινε χαμός. Γιατί? Τι λέει για τις επόμενες συνεργασίες της?
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η Μαρία Αντωνά μιλά για τη συνεργασία της, τα σενάρια για Λιάγκα και την ατάκα που προκάλεσε αντιδράσεις. Ό,τι είναι να έρθει, είναι ευχάριστο να έρθει. Έχω πάρει πολύ θετικά σχόλια για τη δουλειά μου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ποια είναι η δουλειά της, ρε παιδιά? Η Μαρία Αντωνά στην εκπομπή Breakfast Star, λέει, μίλησε για την τηλεοπτική της πορεία, τις συνεργασίες της, αλλά και τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Α, η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια, το θυμίζουμε τώρα γιατί είναι συζητήσεις βέβαια, εμφανίστηκε ικανοποιημένη από τη συνεργασία της με τον Αντένα και την εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής έχει μόνο θετικές εμπειρίες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Εγώ μπορώ να πω ότι η συνεργασία μου αυτή και με το σταθμό γενικότερα μου έχει αφήσει πολύ θετικό πρόσημο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο σταθμός συνολικά είναι προτεραιότητά μου. Παράλληλα εξήγησε ότι οι συζητήσεις για την επόμενη σεζόν δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αλλά θα μας κρατήσεις αγωνία μεγάλη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα πραγματοποιήσει σήμερα ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάμπι, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Σαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Η ένταση αυξάνεται και πάλι στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή επιθέσεων. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανάρτηση στο έξω, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, λέει ότι η ασφάλεια της ναυτιλίας και της ενεργειακής διαμετακόμισης έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους λόγω παραβίασης της εκεχηρίας και της επιβολής αποκλεισμού, και ότι μία νέα εξίσωση στα στενά βρίσκεται σε διαδικασία να παγιωθεί. Στα 113 δολάρια το Brent, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια υποχώρηση, καθώς οι άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά αποκλιμακώθηκαν μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι για να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Νέες εκτακτές παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το διάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία. Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανάρτησή του. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρισμού της Μαρφίν, δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον επαμεινόντα Τσάκαλη, τονίζει σε ανάρτησή του στο έξω ο Πρωθυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. σε έξαρση βία των ανηλίκων επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 15χρονη. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Σοκάρι και ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού στη Νέα Φιλαδέλφια για ασήμαντη αφορμή. Συνελήφθη 25χρονος γνώστης πολεμικών τεχνών.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Earth Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός.
3: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Έχεις Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχεις Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ Zakynthou.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε δυναμικά, γυρίσαμε. Έτσι να ανάψουν λίγο τα αίματα. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην ευθύνη των όσων λέγονται και ακούγονται, Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, όπως λέγαμε παλαιότερα. Εδώ στη Ζάκυνθο, στα Επτάνησα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, τα υπόλοιπα Επτάνησα, στην Δυτική και Νοτιοδυτική Ελλάδα, αλλά και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο, στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη, όπου δεν φτάνει βέβαια το, εκτός αν έχετε βραχία, που ναι, καλά. Μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε κατεβάσει. Ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη καλημέρα στους ναυτικούς μας. Γεια σου Θεμάκο, όπου και αν είσαι. Και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Ναι. Στα πρόθυρα είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς. Είναι, λέει, στα πρόθυρα κατάρρευσης η εκεγυρία. Κρίμα. Γιατί φαινόταν, κοροϊδευόμαστε. Ποια εκεγυρία? Στα πρόθυρα, λέει, κατάρρευσης η εκεγυρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούς και το Ιράν χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ποια εκεγυρία? Υπάρχουν πληροφορίες για πυρκαγιά σε εμπορικά πλοία στο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια προετοιμασία τύπου ναυμαχία. Τώρα, αν το δούμε.

Από την Κρήτη ξεκίνησε και σταδιακά φεύγουν οι ακτιβιστές. Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει πως θα τους αναχαιτήσει. Το έχει κάνει ήδη, έχει ανακοινώσει ότι αναχέτησε 20 πλοία με 175 ακτιβιστές. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για ρεσάλτο και πειρατεία. Η αλήθεια όπως πάντα είναι κάπου στη μέση, ότι όταν πηγαίνει σε αυτό οι Ισραηλοί, το ότι κατεβαίνουν κάποιοι ακτιβιστές το θεωρούν εισβολή στα θαλάσσια ύδατά τους, με ό,τι σημαίνει αυτό, οπότε σταματάνε και τους γυρνάνε πίσω. Οι μεν το θεωρούν πειρατεία, γιατί σου λέει δεν μπορώ να πάω. Όχι, δεν μπορείς, είναι η απάντηση. Προφανώς και δεν μπορείς όταν μια κατάσταση είναι σε πόλεμο να σπάσεις οποιοδήποτε καλά εμπάρκο δεν έχουν, αλλά να κινηθείς σε ύδατα τα οποία είναι χώρα, ανήκουν σε χώρα που είναι σε πόλεμη κατάσταση. Δεν πιστεύω. Είχε άλλη πρόθεση δηλαδή ο Στολίσκος. Αυτή ήταν η ζωή. Δεν θυμάσαι, οι άλλοι είχαν κάνει ήδη βίντεο σε περίπτωση που τους συλλάβουν και τα διώχνουν από την Αθήνα. Εδώ κάτι βουλευτές και κάτι τέτοια. Και περάσαμε άσχημα, λέει, μας συνέλαβαν και δεν μας έδιναν τροφή και αυτό, δεν ξέρω τι άλλο λέγανε τότε. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Μόνο που ξεκίνησε και στραβά αυτό, γιατί ένα από τα ιστιοφόρα του Στολίσκου για την Γάζα προσάραξε σε βραχώδη ακτή της Γαύρου. Είναι αποκλειστικό το θέμα του Earth News. Είναι 13 μέτρα περίπου ιστιοφόρο με την ονομασία Trinidad. Έχει προσαράξει και έχει πάρει και κλίση. Είναι στην περιοχή μισό μίλι από τον κόρφο προς την Τρυπητή. Πώς πήγε τόσο έξω? Είχε καιρό και να το πέταξε έξω. Τέλος πάντων, ένα μείον είναι το ιστιοφόρο. Καλά στην υγεία τους, φαντάζομαι είναι όλοι. Α, έμεινε ακυβέρνητο το συγκεκριμένο, οπότε δεν κινδύνευσε κανείς και χωρίς πλήρωμα.

Λοιπόν, εμφανίστηκε πάλι Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και αναφέρθηκε και στα ηλεκτρικά πατίνια. Θα το λύσει και αυτό. Όπως έχει λύσει όλα τα άλλα, γιατί δεν μασάει. Ο Μιχάλης είναι ο εξαρθρωτής. Θυμίζω ότι 17 Νοέμβρη. Λέμε τώρα. Η δική μου προσωπική θέση λέει είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν, είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό πρέπει να το βάλουμε στο άκουν και δεν με νοιάζει τώρα. Μπούρδα, δεν πειράζει. Υπογραμμίζοντας, λέει ο υπουργός, ότι η κυκλοφορία τους σε μεγάλους δρόμους εγκυμονεί σοβαρούς και. Τι λες? Μιλάμε στις διαπιστώσεις, δεν παίζεται. Είναι φοβερό, μήπως είναι συνάδελφος και δεν το ξέρουμε. Παράλληλα, τόνισε πως από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Πάντως είναι κρίμα δηλαδή να χάνουν τα παιδιά τους μέσα στους δρόμους από τα πατίνια, είπε ο υπουργός, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αυστηρότερη ρύθμιση ή περιορισμό της χρήσης τους, ιδιαίτερα για ανηλίκους, με πιθανή επιτρεπόμενη χρήση μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες. Γιατί ποιος σας είπε ότι επιτρέπεται τώρα στους άλλους δρόμους? Ωραίος υπουργός. Φοβερός. Το δίπλωμα δεν είναι, είναι ένα ερώτημα αυτό, αλλά δεν χρειάζεται δίπλωμα για το πατίνι. Αυτό ακριβώς, γιατί απαγορεύεται να κυκλοφορήσει στους δρόμους έτσι κι αλλιώς. Οπότε ποιο δίπλωμα, ποιο πατίνι. Τέλος πάντων, τώρα κάτσε να κάνει καμιά δύο διαπιστώσεις ακόμα και να δούμε πού βρισκόμαστε.

Έχουμε και άλλη εμφάνιση. Είναι, έχει βγει όπου βολεύεται ο καθένας. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Όπου βολεύεται βγαίνει ρε παιδί μου και μιλάει. Δεν είναι θέμα εδώ έχουμε. Δεν μπορεί να απαντήσει ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα. Βγήκε ο κύριος Τσιριγότης, ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικής πολιτικής. Ναι, μπράβο, αυτός, ναι. Ο παριστάνων τον αντιπεριφερειάρχη αγροτικής πολιτικής. Και είπε για το, για τη μειοκτονία, ότι δεν είπα, λέει, ποτέ ότι δεν πρέπει να γίνονται ενστάσεις ή ότι απαγορεύονται. Αλλά, λέει, θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια και αιτιολογία. Δεν μπορεί κάποιος, λέει, να κάνει ένσταση χωρίς λόγο. Για τη μειοκτονία. Εδώ δεν είχε πει στο Σάκη ότι πήγε πίσω η υπόθεση στον Αχνάκη τον Έγκα. Γιατί έγιναν ενστάσεις στο διαγωνισμό. Εδώ δεν το είχε πει. Στον Έγκα. Πρόσεξε τώρα. Ωστόσο, λέει, φέτος δεν υπήρξε καμία ένσταση που να καθυστέρησε την εφαρμογή των προγραμμάτων μειοκτονίας. Εδώ δεν το είπε. Θυμάμαι λάθος. Εδώ στο Σάκη τον Έγκα. Έχει έρθει ο Σάκης. Δεν του είπε του Σάκη ότι έγιναν ενστάσεις και αυτό. Τώρα, λέει, δεν υπήρξε καμία ένσταση που καθυστέρησε, λέει, την εφαρμογή των προγραμμάτων μειοκτονίας. Δεν στο είχε πει. Σάκη,

Πάντως εγώ θυμάμαι καλά ότι το είχε πει ότι φταίνει οι ενστάσεις. Σε σένα πήγε στο στίγμα τώρα. Δεν είπε λέει ποτέ ότι φταίνει οι ενστάσεις. Το έχεις κομμένο να το ρίξω να γελάσουμε καμιά εβδομάδα. Το έχεις. Βάλ' το μετά έτσι να γελάσουμε, να δούμε το είπε ή δεν το είπε. Για να μας τρελάνει, δεν πάει να μας τρελάνει τώρα τσιριγότης. Αλήθεια όμως. Συνεχίζει λοιπόν. Τι έχουμε πάθει. Μιλάμε τώρα ότι η ανυποληψία σε φωτογραφία. Λοιπόν, αναφερόμενος λέει στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται κάθε χρόνο, σημείωσε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως λέει στην υποστελέχωση των υπηρεσιών και στις διαδικασίες που δεν ξεκινούν εγκαίρως. Ποιος θέλει ρε παιδιά για τις διαδικασίες που δεν ξεκινούν εγκαίρως? Εγώ, είμαι αρμόδιος εγώ αντιπεριφερειάρχης και το έχω καθυστερήσει? Να βγω να ζητήσω συγγνώμη. Τις καθυστερούμε εμείς που ρωτάμε και τον απασχολούμε που δεν βγαίνει? Ποιος είναι υπεύθυνος? Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι προκλητικό πραγματικά. Είναι έως εξοργιστικό αυτή η ισχυρισμή αυτή. Και συνεχίζει. Οι δράσεις λέει όπως η μειοκτονία, η εντομοκτονία και η δακοκτονία στο στίγμα, το ξαναλέω, η συνέντευξη δεν είναι σε εμάς, πρέπει λέει να προετοιμάζονται έγκαιρα καθώς τα προβλήματα δεν περιμένουν. Σε ποιον το λέει? Η μειοκτονία ξεκίνησε λέει από την περασμένη εβδομάδα. Η μειοκτονία από την περιφέρεια ξεκίνησε από την περασμένη εβδομάδα. Δεν καταλαβαίνω. Μετά πάει σε μια αυτή κόντρα που έχει με τον βουλευτή, τον Αχτύπη, που δεν μας νοιάζει καθόλου. Λέει ότι είναι πολέμιος των αποφάσεών του. Έχει ένα ενδιαφέρον στο ότι λέει ότι η φιλία τους έχει ψυχραλθεί. Η φιλία του Τσιριγότη με τον Αχτύπη. Έχει ψυχραλθεί η φιλία. Έχει ένα ενδιαφέρον στο ότι λέει ότι η φιλία τους έχει ψυχραλθεί. Η φιλία του Τσιριγότη με τον Αχτύπη. Έχει ψυχραλθεί η φιλία.

Μιλάω ότι είναι, Ω Χριστέ μου, συνεχίζει. Δεν υπάρχει, λέει, εχθρότητα από μέρους του, του κυρίου Τσιριγότη, και ότι η κριτική του προς την κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της γίνεται με στόχο την καλύτερη λειτουργία της διοίκησης και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Δεν είμαι, λέει, πολέμιος της σημερινής κυβέρνησης. Είμαι επικριτικός απέναντι σε κάθε κυβέρνηση όταν δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Και μπράβο σου. Όταν εσύ δεν κάνει σωστά τη δουλειά σου, θα βγεις να πεις μια συγγνώμη. Μια συγγνώμη να πεις, ρε παιδί μου, τρία χρόνια δεν μπορώ. Τι να κάνω, τόσο μπορώ. Τόσο μπορώ. Δεν μπορώ άλλο. Ούτε να ξεκινήσω νωρίς τους διαγωνισμούς, ούτε να κοιτάξω να, να πω στις υπηρεσίες να βάλουν προτεραιότητες. Απλά τι, βγαίνω και κάνω διαπιστώσεις σαν το Χρυσοχοίδη και δεν ξέρω τι λέω. Λέω μία έτσι, μία αλλιώς. Γιατί αυτό κάνει. Λέει ο κύριος Τσιριγότης, πρέπει εμείς οι ίδιοι, λέει, να τραβάμε το αυτή της κυβέρνησης όταν δεν πράττει σωστά. Εκπροσωπώ τον πολίτη, λέει, όπως και ο κύριος Ακτύπησε, όχι την κυβέρνηση. Την υπερασπίζεται και δεν ασκεί ποτέ κριτική απέναντί της. Οι πολίτες δεν έχουν πάντα, λέει, τη δυνατότητα να εκφραστούν. Και κάποιος πρέπει να το κάνει για αυτούς. Α, να, γι' αυτό το κάνει, ρε. Ο κύριος Τσιριγότης εκφράζει τους πολίτες, γι' αυτό ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τις δικές του, για τα δικά του λάθη και τις δικές του αστοχίες. Ασκείς και κριτική στην κυβέρνηση, αλλά το κάνει επειδή είναι απλός πολίτης, όχι επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί τις δικές του ευθύνες, ό,τι του έχει ανατεθεί. Όχι, το κάνει επειδή είναι πολίτης, μωρέ. Ποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό τώρα? Δηλαδή, επειδή δεν μπορώ εγώ τώρα να διαχειριστώ την κατάσταση, ας πούμε, εδώ στην ΕΡΤ που είμαι, λέμε, προϊστάμενος, μου φταίει η κυβέρνηση και εμένα. Δεν μου φταίει, γιατί και εμείς δεν έχουμε προσωπικό εδώ, αλλά νομίζω μια χαρά τα καταφέρνουμε. Αλλά το να λες ότι δεν φταίω εγώ, φταίει η κυβέρνηση, φταίει το Υπουργείο, ενώ δεν φταίει. Γιατί δεν μπορεί να φταίει μόνο για τη Ζάκυνθο και σε όλη την Ελλάδα να έχουν γίνει κανονικά σε ό,τι έχει να κάνει με μειοκτονίες, δακοκτονίες και εντομο τέτοιο, ψεκασμούς, εντομοκτονίες. Και να είναι στη Ζάκυνθο, δηλαδή, τι μας έχουν βάλει τον κύριο Τσιριγότη στο στόχαστρο και λένε απάνω του, παιδιά, γιατί δεν μας κάνει ο Τσιριγότης ή μας κάνει κριτική. Και δεν κοιμάται ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί έρχονται σβούρα το βράδυ από την κριτική που ασκεί ένας αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος δεν έχει κάνει και σωστά τη δουλειά του και ψάχνει να βρει άλλο, τη δεξιά και αριστερά. Τέλος πάντων, συνέχισε ο κύριος Τσιριγότης μιλώντας στο Στίγμα ότι πρέπει, λέει, να υπάρχουν έγκαιρες διαδικασίες και επαρκή στελέχωση προκειμένου τα έργα να προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις. Και πρότεινε τη σύναψη πολυετών συμβάσεων. Δεν τον περιορίζει κανείς να κάνει πολυετή συμβάσεις. Μες στη θητεία του, τριετής. Αλλά και αυτό πρέπει να ψάξεις να το βρεις. Πού να ψάξεις το. Ώστε να αποφεύγονται, λέει, επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις, όχι μόνο στη μειοκτονία, αλλά και σε δράσεις όπως η εντομοκτονία και η δακοκτονία. Ξέρεις τι γίνεται, μπορεί κατεβαίνοντας από το εκεί το μέγαρο της αντιπεριφέρειας, συνεχίζεις ευθεία κάτω, με το που φτάνεις λιμάνι, κάνεις λίγο αριστερά, είναι το δημοτικό. Μπαίνεις μέσα και τους λες, παιδιά, εσείς πώς το έχετε κάνει για τρία χρόνια? Μήπως μπορεί και η αντιπεριφέρεια, δεν ξέρω. Λέω μήπως. Ή οι διετίες. Νομίζω διετίες γίνεται. Τέλος πάντων. Για τα όσα έχει πει για το Δήμο, λέει τώρα, και στον τρόπο που υλοποιεί τη μειοκτονία, εξήγησε, γιατί δεν ξέρουμε όλοι οι υπόλοιποι, δεν το βλέπουμε, ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια, λέει, ο Δήμος διένυμε υλικά μέσω των κοινοτήτων, κάτι που πλέον έχει σταματήσει. Μπράβο. Προειδοποίησε ότι η καταπολέμηση των τροκτικών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στους δημόσιους χώρους, αφού το πρόβλημα συχνά ξεκινά από ιδιωτικούς. Βρε, κάνε εσύ τη δουλειά σου στους δημόσιους και άσε τους ιδιωτικούς. Εάν υπάρξει μειοκτονία στους δημόσιους, δεν θα φτάσει στους ιδιωτικούς. Δεν θα φύγει το αρουραίος που είναι 1,5 μέτρο από το σπίτι. Από το χωράφι και από το δρόμο θα φύγει. Και δεν θα μπει και μέσα στο σπίτι. Στους ιδιωτικούς χώρους, γιατί το έχουμε μάθει τώρα. Και τα έργα της περιφέρειας, λέει, χρηματοδοτούνται από τους πολίτες και όχι από κυβερνητικά χρήματα. Είναι χρήματα πολιτών, θα συμφωνήσω σε αυτό. Οι τοπικές κοινωνίες προσφέρουν σημαντικά και δικαιούνται ανάλογα την απόδοση.

Πάρα πολύ σωστά. Τα νησιά του Ιωνίου αποφέρουν σημαντικά έσοδα, λέει, μέσω του τουρισμού και δικαιούνται ανάλογη ανταπόδοση. Βεβαίως. Και πρόσθεσε, λέει, ότι αν τα χρήματα από τα τέλη κυκλοφορίας έμεναν στις τοπικές κοινωνίες, δεν θα υπήρχαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Εδώ δεν μπορείτε να κάνετε μια μειοκτονία και να κλείσετε δύο γούβες σε έναν δρόμο, σε δύο δρόμους που έχει η περιφέρεια στην ευθύνη της, και να καθαρίσει τα χόρτα στους τράφους. Και θα ήταν καλύτερα, θα μπορούσατε να διαχειριστείτε χρήματα για το δικό δίκτυο. Αλήθεια τώρα. Κάντε αυτά που σας αναλογούν, που δεν μπορείτε να χωρίσετε δυο γαϊδουριών άχυρα, και αναλαμβάνετε μετά και άλλες υποχρεώσεις.

Έκλεισε ο κύριος Τσιριγότης τη συνέντευξη αυτή στον Στίγμα, λέγοντας ότι στόχος του είναι η στήριξη της τοπικής κοινωνίας και η αποτελεσματική λειτουργία της αυτοδιοίκησης, γιατί ο ίδιος είναι ένα παράδειγμα τρανό της αποτελεσματικής λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τρανό παράδειγμα. Σε όλη την Ελλάδα έχουν τελειώσει εδώ και 1,5 μήνα 2. Σε όλη την Ελλάδα έχουν γίνει μειοκτονίες. Σε όλη την Ελλάδα πρόλαβαν δακοκτονία και δακοπαγίδευση. Σε όλη την Ελλάδα έχουν γίνει εντομοκτονίες και ψεκασμοί. Αλλά όλοι έχουν βάλει στο στόχαστρο τον αντιπεριφερειάρχη αγροτικής πολιτικής των Ιωνίων Νήσων, είναι η αλήθεια. Είναι αλήθεια. Τον έχει στοχοποιήσει η κυβέρνηση και δίνει σε όλους τους άλλους εκτός από τον κύριο Τσιριγότη και τη συγκεκριμένη αντιπεριφέρεια. Όλοι οι άλλοι απλά είναι, όχι είναι παράδειγμα, είναι.

Τώρα, ξεκάθαρα είναι απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει στους δρόμους, όπου είτε περνάνε οπτικές ίνες είτε η ΔΕΙΑΣ περνάνε σωλήνες και σωληνώσεις και αφήνουν αυτό το λούκι, να το πω έτσι, στην άκρη του δρόμου. Φοβερά επικίνδυνο για όλους, για όλους, ειδικά για τους ξένους που δεν ξέρουν και που πάνε και που βρίσκονται και που κοιτάνε κυρίως το χάρτη στο GPS παρά μπροστά τους. Λοιπόν, και το ότι δεν υπάρχει και η σωστή σήμανση, και όταν βγαίνει η σήμανση δεν έχει κλείσει σωστά το κάθε λούκι, το κάθε γούβα. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό, δεν μπορεί να συνεχιστεί για όλο το καλοκαίρι αυτή η κατάσταση. Προφανώς το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Από την άλλη, βλέπω, ας πούμε, ακούω διάφορα για το Αργάσι, για το Βασιλικό, για τον Άγιο Σώστη, για έργα που πρέπει να γίνουν και που μήπως να μην γίνουν τώρα. Θα πω συγκεκριμένα για τον Άγιο Σώστη, έτσι. Εκεί είναι μια περιοχή, λοιπόν, έχει κλείσει ένα-δύο ποτάμια που έβγαιναν στην παραλία, στον Άγιο Σώστη. Με τον καιρό είτε έχει κλείσει κατά πολύ η κήτη τους, είτε έχει μπαζωθεί σε πολλά σημεία. Εν πάση περιπτώσει, βγαίνει, συνεχίζει να βγαίνει όσο νερό μπορεί να βγει στην παραλία του Αγίου Σώστη, προς Κούκλα μεριά λέω τώρα, έτσι, μετά την Καμαίο και προς Κούκλα. Αυτό το έργο πέφτει εκεί ο δρόμος, γιατί περνάει από κάτω το ποτάμι, γιατί δεν έχει γίνει σωστά. Να σας θυμίσω ότι και πέρυσι πάλι έπεσε, και πρόπερσι πάλι έπεσε. Και τι λέγανε, πάμε να κάνουμε ένα μπάλωμα, οι επιχειρηματίες κυρίως της περιοχής, για να βγει το καλοκαίρι και η σεζόν και μετά πάλι βλέπουμε. Οι μηχανικοί εξηγούν ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν μπορεί να γίνει χειμώνα, για ευνόητους λόγους. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι το χειμώνα να κατεβαίνει νερό, λογικό δεν είναι? Και όταν η σεζόν τελειώνει τέλη Οκτώβρη, δηλαδή πότε θα πας να το κάνεις αυτό? Έχουν αρχίσει ήδη οι βροχές, έχουν αρχίσει και κατεβαίνουν νερά, έχει θάλασσα, έχει το ένα. Μπορεί να φυσάει έτσι, μπορεί να φυσάει αλλιώς. Η ιδανική εποχή, λοιπόν, είναι τώρα. Η ιδανική είναι το καλοκαίρι, αλλά ας πούμε ότι η ιδανική εποχή είναι τώρα. Τι σημαίνει έχουν ανοίξει οι επιχειρήσεις? Δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτό να γίνει σωστά? Οι ίδιοι επιχειρηματίες δεν είναι αυτοί που διαμαρτύρονται συνεχώς ότι πέφτει και τι θα κάνουμε και πάλι έπεσε? Έχει πέσει εδώ και 3 μήνες. 4, πόσο έχει πέσει? Μπορούσε να φτιαχτεί νωρίτερα? Όχι, με τον καιρό που είχε δεν μπορούσε να φτιαχτεί. Πάμε πάλι σε μπάλωμα, δηλαδή. Θα γίνει πάλι ένα μπάλωμα, θα πέσει πάλι κανένα φορτηγό μέσα, σε 2 σημεία είναι στον Άγιο Σώστη. Θα πέσει κανένα φορτηγό μέσα και θα έχουμε ιστορίες. Αλλά πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Αντίστοιχα και στο Τσιλιβί και στο Αργάσι και δεν ξέρω εγώ που αλλού υπάρχει τέτοιο θέμα. Γίνεται τσαπατσούλικα το σκάψιμο και η τοποθέτηση των σωληνώσεων? Γίνεται. Δεν μπορείς να βάζεις μια μπετόβεργα με μένα όταν έχει μείνει εκεί, μένει ανοιχτό, γιατί πρέπει να γίνει και η σύνδεση με τα σπίτια, και βάζεις μια μπετόβεργα με ένα κομμάτι κορδέλα πάλι, είναι θάνατος για οποιονδήποτε. Ποιος το βλέπει αυτό? Πρέπει να μπουν κανονική σήμανση, πρέπει να υπάρχει. Φωτεινή σήμανση, με φώτα. Ανά 10 μέτρα, ανά δεν ξέρω πόσο, πρέπει να μπει φως. Ειδικά σε περιοχές που είναι και αφώτιστες. Το ένα κομμάτι. Το άλλο, που πρέπει να γίνεται σωστά, έτσι, μιλάω για ΔΕΙΑΣ και οπτικές ίνες. Το άλλο τώρα, που άντε πάλι να τον μπαλώσουμε, πάμε να μπαλώσουμε πάλι προσωρινά για να τρέξει η σεζόν. Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί μια χαρά, εάν χρειαστεί. Και πέρυσι τα ίδια κουβεντιάζαμε, τέτοια εποχή. Δεν θα πάρει 3 μήνες και 4 το έργο. Εάν ξεκινούσε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είμαστε ακόμα σε κουβέντες τι θα γίνει και πώς θα γίνει, θα τελείωνε μέσα σε 20 μέρες. Όχι. Να γίνει ένα μπάλωμα, να γίνει 2-3 μέρες πάλι, για να ξαναπέσει και να μας φταίει πάλι το κράτος μετά που διαμαρτυρόμαστε. Γιατί δεν είναι πάντα έτσι. Δεν φταίει πάντα το κράτος. Φταίει και το δικό μας το κεφάλι.
υπομονή και στους τουρίστες και σε όλους. Τι να κάνουμε δηλαδή, αφού είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το χειμώνα. Ή αν αντιμετωπιστεί θα είναι πάλι μπάλωμα και πάλι θα πέσει την ίδια εποχή. Δηλαδή θέλω να πω, και τα δικά μας δικά μας και τα δικά τους δικά μας δεν γίνεται. Και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο δεν γίνεται. Κάπου πρέπει να κάνουμε πίσω όλοι.

Το άλλο θέμα μου είναι κάθε χρόνο τα ίδια θα λέμε. Κάθε χρόνο πάμε πάλι, άντε να δούμε. Γίνονται ανακαινήσεις, γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Βγάζουν έξω τα ογκώδη και φταίει μετά οποιοδήποτε. Και το ξαναλέω, δεν είναι εποχές πριν 4 χρόνια, 5, πριν 10, 12 που ήταν τα βουνά σκουπίδια. Έχει βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο, έχει βελτιωθεί πολύ. Να είμαστε αντικειμενικοί. Έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Δεν μπορείς εσύ ρε φίλε που βγάζεις έξω, γιατί το έχω ξαναπεί και θα το λέω μια ζωή αυτό. Λοιπόν, να πηγαίνεις να πετάς ογκώδη και να σηκώνεις έργο μετά στο Facebook ότι δεν τρέπονται. Δεν μαζεύουν τα ογκώδη και έχουν γεμίσει με χωματερές στο νησί, οι αλήτες ή έτσι αλλιώς, και να είσαι ένας από αυτούς που τα πετάνε. Και σε έχουν πιάσει να το κάνεις και κάνεις το κορόιδο. Και αντί να κρυφτείς σε καμιά τρύπα, βγαίνεις και κάνεις και τον καμπόσο. Δεν γίνεται. Δηλαδή πόση υποκρισία πια. Σε καμία περιοχή του κόσμου, της Ελλάδας, του πλανήτη, τώρα είναι βαρύ του κόσμου, της Ευρώπης, της Ελλάδας θα σου πω, σε κανένα δήμο δεν βγαίνουν ογκώδη χωρίς να υπάρχει συνεννόηση με το δήμο για το πότε θα περάσει να τα πάρει. Εδώ κάνει ο άλλος ανακαίνιση στο ξενοδοχείο, στη μονάδα, στα δωμάτια, στα δεν ξέρω εγώ τι, στο μαγαζί. Τα αφήνει χύμα και αρχίζει και ουρλιάζει γιατί δεν τα πήρε ο Δήμος. Γιατί δεν τα πήρε ο Δήμος, ρε φίλε. Ειδοποίησες. Υπάρχει εταιρεία. Όταν δεν προλαβαίνει ο Δήμος, μην είστε τσίπηδες, δεν είναι και τόσο ακριβή. Σπάταλοι όλοι. Δώστε σε έναν άνθρωπο να πάρει τα ογκώδη. Ή συνεννοηθείτε πότε θα βγουν. Εάν καίγεστε να τα βγάλετε, γιατί τώρα όλοι μαζί τώρα τρέχουν να φτιάξουν τα. Να κάνουν τις ανακαινήσεις τους και να πετάξουν τα ογκώδη. Αν δεν προλαβαίνει ο Δήμος να έρθει να τα πάρει, βάλτε το χέρι στην τσέπη και δώστε τα σε ιδιώτη. Δεν είναι, όχι εδώ λοιπόν, για πρώτη, όχι, δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος όποτε σου καπνίσει εσένα να έρθει να πάρει τα ογκώδη σου. Όχι. Το αντίθετο και κακός, και εδώ πρέπει να μεμφόμαστε το Δήμο, κακός δεν σου κόβει πρόστιμο που τα έχεις πετάξει έξω. Κάκιστα δεν κόβει πρόστιμο. Να σου πει λάδο αγόρι μου, τι έχεις πετάξει εσύ, στρώματα, λεκάνες, ντουλάπια, κρεβάτια, δεν ξέρω εγώ τι έχεις πετάξει. Πάρε το προστιμό σου και μάζεψέ τα και πάρε και ιδιώτικα να τα πάρει. Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργεί. Αλλά από την πλευρά του και ο Δήμος φοβάται και το πολιτικό κόστος γενικότερα. Έχει ένα, ακούει πολιτικό κόστος και έχει ένα τρόμο. Μην ακουμπήσουμε αυτό, μην ακουμπήσουμε εκείνο. Λες και είμαστε στο 1960.

Επειδή ανοίγει σεζόν και επειδή τρέχουν όλοι σαν τους μουρλούς να προλάβουν τη σεζόν, όσοι έχουν επιχειρήσεις, μαγαζιά, δωμάτια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο και τρέχουν, πρέπει μαζί τους να τρέχει ένα σύστημα για να τους κάνει και τα χατήρια και τα θελήματα. Δεν είναι έτσι. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία γίνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Όχι επειδή εσύ ανοίγεις τώρα το ξενοδοχείο, πρέπει να τρέξει να τσακιστεί το σύμπαν άπαν, να σου φτιάξει το δρόμο ή να σου κάνει κάτι. Χαλαρώστε λίγο, από τη μία. Απ' την άλλη, δεν μπορείς τέτοια εποχή να αφήνεις ακάλυπτα στην άκρη του δρόμου, καλά που περιορίζεται ο δρόμος, λες και έχουμε τους μεγάλους δρόμους, να αφήνεις ακάλυπτα λούκια που μπαίνει μέσα, χωράει ρόδα αυτοκινήτου και μπορεί να σκοτωθεί κανένας άνθρωπος. Δηλαδή, αλήθεια. Να βρεθεί ένας τρόπος, να βάλουν λαμαρίνες χοντρές, να βάλουν σήμανση, να τελειώνουν και μετά να ανοίγουν. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, είναι δική τους δουλειά να το βρουν. Δεν είναι και οι δρόμοι εδώ οι τεράστιοι που μπορεί να κινηθεί κανείς με πολύ μεγάλη άνεση.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Το νου σας να έχετε όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα δεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια δημοκρατία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρισε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. 16 χρόνια από το έγκλημα δεν ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν άδικα. Την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώντα Τσάκαλη, σημειώνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής της Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Σήμερα έχει προγραμματίσει ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Εκτίμησε δε ότι η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται στη Μέση Ανατολή. Είπε υποχώρηση μείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες και ειδικά στους πιο ευάλωτους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμύριων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κυρίου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά από ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Σε έξαρση βία των ανηλίκων, επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη όπλο κατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου. 38χρονος αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο τις θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Info 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Ζήτουσα να βρω από παιδί.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
0: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth Zakynthu. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

κοιτάζω να κοιτάζεις. Όλη η Ελλάδα ατέλειωτη παράγκα. Παράγκα, παράγκα, παράγκα του χειμώνα. Και εσύ μιλάς σαν πτώμα. Ο λαός στα πεζοδρόμια. Κουλούρια ζητάει και λαχεία. Κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία. Αιτήσεις για τη Γερμανία. Κυράδες, φιλάνθρωποι, παπάδες. Εργολαβίες, ψαλμωδίες και καντάδες. Η Ευανθούλα κλαίει πριν να κοιμηθεί. Την παρθενιά της βγάζει στο σφυρί. Στα γήπεδα η Ελλάδα να στενάζει. Στα καφενεία μπιλιάρδο, καλαμπούρι και χαρτί. Στέκει στο περίπτερο διαβάζει. Φυλάδες με μια μισή δραχμή. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι τραγούδι. Είναι η τρυπιά στέγη μιας παράγκας. Είναι η γόπα που μάζεψε ένας μάγκας. Και ο χαφιές που μας ακολουθεί.

0: θυμωμένα.
1: Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστηνάζει που λέγεται το τραγούδι. Και στις ουρές γενικώς. Στο περίμενε.
0: Δεν θα μου βγει σε καλό.
1: Λες να μας βγει σε καλό. Θα δείξει. Ανάλογα τι θα πούμε και τι θα κάνουμε. Έτσι Ακίνθου, ο δικός σας σταθμός, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου, το σωτηρίο έτους 2026. Ανοιξιάτικο ως ένα βαθμό τουλάχιστον το σκηνικό του καιρού, που κάνει τα δικά του. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή «Ακού τώρα». Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ της Ακίνθου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζάκυνθου, το δικό σας σταθμό. Πολύ. Να δούμε λιγάκι την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία, μισό λεπτό, στη Μέση Ανατολή, σκηνικό ναυμαχία στα στενά του Ορμούς. Αυτά τα στενά ποιος θα τα πάρει? Διήμερη επίσκεψη Μητσοτάκη σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία. Συνεχίζεται το θρίλερ στον Ατλαντικό. 7 τα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλιο. Σχέδιο εκένωσης με ιατρικά αεροσκάφη ανάμεσα στους επιβάτες και Έλληνες. Νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση, προτεραιότητα η ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων. Κυριάκος Μητσοτάκης για επέτειο της Μαρφίν, ο μηδενισμός και ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Πυρκαγιά σε εμπορικά πλοία στο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν. Μικρή κάμψη στην τιμή του πετρελαίου Brent από την εκτείναξη του 6% πτώσης στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές. 5 νεκροί και 31 τραυματίες στην Ουκρανία από ρωσική επίθεση. Αντίπεινα με χτύπημα σε δηληστήριο στην περιφέρεια του Λένιγκραντ. Κρήτη, καρέ-καρέ η προσπάθεια διαφυγής των δραστών της επίθεσης του 57χρονου πορτιέρη στο Ηράκλειο. Ιστιοφόρο του Στολίσκου για τη Γάζα προσάραξε σε βρακώδη ακτή της Γάβδου. Εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό της Ινδονησίας. Σύννεφο σε χρώματα ουρανίου τόξου γίνεται viral. Εμείς πότε θα γίνουμε viral, παιδί μου? Παράπονο το έχω. Κάθε μέρα είμαστε viral? Δεν νομίζω. Καστανίδη στο Earth News. Ο Ανδρουλάκης δεν επιθυμεί την παρουσία μου στο Πασόκ. Απειλούσαν οργανώσεις να μην με καλούν. Μάλιστα. Ο ουσιαστικός ρόλος της Ελλάδας στην ενίσχυση ασφάλειας της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. ΑΔΕ. Διευκρινήσεις για την άσκηση έφεσης κατά πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χρυσοχοΐδης, έρχεται νομοθεσία για τα ηλεκτρονικά πατίνια, προσωπικά θα ήθελα να απογορευθούν. Γραμμή 2 μετρό, ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα. Μαρφίν, δεν ξεχνάμε τις 4 ζωές που χάθηκαν άδικα πριν από 15 χρόνια. Reuters, οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες αναφέρουν περιορισμένες νέες ζημίες στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πόσο Μέρτς προσπαθεί να ξανακερδίσει τον Τραμπ μέσω μιας παραδοσιακής τακτικής. Ισραήλ, ανοιχτή η εισαγγελία σε συνομιλίες για συμβιβασμό στη δίνη του Νετανιάχου εν μέσω πιέσεων για χάρη. Η Ιαπωνία, πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News. Και με ειδήσεις από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και η ΕΡΤ της Ακίνθου.

Πάμε στο imerazander.gr ή αλλιώς ημέρα Ζακίνθου. Σοκαριστικό βίντεο λέει. Αργάσι, εργαζόμενη πέφτει με δίκυκλο σε ακάλυπτη τάφρο οπτική σύνα. Είναι σκαμμένοι όλοι οι δρόμοι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ειδικά όσοι οδηγούν δίτροχα. Σε πύρινο συναγερμό η Ζάκυνθος. Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος. Ενίσχυση με 51 εποχικούς πυροσβέστες. Η Ζάκυνθος ως σταυροδρόμι του πολιτισμού των Βαλκανίων. Ημέρες λόγου και τέχνης Άγγελος Βυσβάρδης από το φιόρο του Λεβάντε. Σεζόν με εμπόδια στον Άγιο Σώστη τοποθέτηση ράμπα σαμέα στην παραλία, εκεί που είναι όλα διαλυμένα. Ξανά στο Περιφερειακό Συμβούλιο Λεπτοσπύρωση έρχεται καμπάνια ενημέρωσης μετά τα πρόσφατα κρούσματα. Πρόκειται για το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο την περασμένη Πέμπτη. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Με σχετικά ηχητικά αποσπάσματα. Κεφαλονιά, καλημέρα στην Κεφαλονιά. 1814 επισκέπτες, 1814 επισκέπτες έφερε στο Αργοστόλι το κρουαζιερόπλοιο Μαρέλα, με συγχωρείτε, Explorer 2. Εδώ πόσους επισκέπτες έφερε ένα κρουαζιερόπλοιο ή κανένα που δεν έρχεται. Διονύση Ακτύπης, βουλευτής Ζακίνθου, η ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου προχωρά πλέον αποφασιστικά. Κούβα λέει, αναμέτρηση των μέτρων αποκλεισμού με το κίνημα αλληλεγγύης, γράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης. Αρχές Μαΐου με πίεση στο νησί αυξάνεται η κίνηση, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Υπουργείο Ανάπτυξης, παρατείνονται τα προγράμματα εξοικονομώ αναλυτικά το νέο χρονοδιάγραμμα. Είναι ειδήσεις αυτές ευρύτερου ενδιαφέροντος. Έρευνα, focus, bar, αβεβαιότητα, περικοπές και οικονομική πίεση. 31 παραβάσεις για μη χρήση κράνου στη Ζάκυνθο από 27 Απριλίου μέχρι 3 Μαΐου. 109 στο Ιόνιο. Κεφαλονιά, σύσκεψη της Ένωσης Αστυνομικών στο Αργοστόλι για την εγκληματικότητα. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό, καλώς εγώ των πραγμάτων, με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς Ιθάκης, Κώστα Γρηγορόπουλο. Κοινωνικός τουρισμός, λοιπόν, από χθες 4 Πέμπτου, οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους. Αυτά και επανερχόμαστε σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.

0: κάπως έτσι. Ή αλλιώς όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος, που έλεγε και ο ποιητής. Μάλλον το εννοούσε από την ανάποδη Σταύρου Λιβέρη. Και τώρα θα βγάλουμε ένα αγαπημένο σου θέμα. Δεν νομίζω. Λοιπόν, για το παράνομο κυνήγι και όχι μόνο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για πρώτη φορά, ένας Παπανδρέου. Με Παπανδρέου θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Ο λόγος για τον κύριο Κώστα Παπανδρέου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Τρίτης Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, στην οποία ανήκει και η Ζάκυνθος. Κύριε Παπανδρέου, καλή σας μέρα από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ.
1: Καλή σας μέρα και καλή μέρα στους ακροατές σας και καλό μήνα να έχετε.
0: Προφανώς το νησί το ξέρετε. Από πρώτο χέρι, από την καλή και από την ανάποδη, να υποθέσω.
1: Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια.
0: Με έδρα την Πάτρα, έτσι.
1: Οι περισσότερες όμως αναμνήσεις είναι καλές.
0: Α, τουλάχιστον, τουλάχιστον. Στα του κυνηγίου, κακές. Δεν σας ενοχλούμε τυχαία σήμερα και το ξέρετε αυτό. Τα είπαμε και χθες λιγάκι πριν βγούμε στον αέρα. Και έχετε να μεταφέρετε ξεκάθαρα και σαφέστατα μηνύματα. Αφορμή βέβαια που σας ενοχλούμε εντός εισαγωγικών είναι μια πρόσφατη καταγγελία από την Επιτροπή κατά της Φαγής Πτηνών, που κατάφερε, όπως ανακοίνωσε, να επιφέρει σημαντικό πλήγμα σε παράνομες κυνηγετικές δραστηριότητες στο νησί της Ζακύνθου, συγκεκριμένα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σχετικά πρόσφατα, κατά τη διάρκεια, όπως λέει, επιχείρησης υψηλού ρίσκου στην περιοχή του Βασιλικού. Ακτιβιστές της Επιτροπής κατά της Φαγής Πτηνών και θυροφύλακες κατάφεραν να εξαρθρώσουν ένα οργανωμένο σημείο λαθροθερίας σε περιοχή που για χρόνια θεωρούνταν απρόσιτη από τους τοπικούς παράνομους κυνηγούς. Ανωτελεία, προφανώς εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα, να μας πείτε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση και ποια είναι η θέση τελικά της Τρίτης Κυνηγετικής Ομοσπονδίας, γιατί και εσείς κυνηγούς εκπροσωπείτε. Έπρεπε να σας βάλουμε και το τραγούδι το παραδοσιακό, το Ζακυνθινό. Κυνηγός και κυνηγούσε στα δάση. Όχι τριγώνια, μια καλογριά. Να γελάσουμε λιγάκι.
1: Έτσι έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, η ανακοίνωση της Επιτροπής αυτής έχει μια πραγματική αλήθεια. Αναφέρει για πρώτη φορά τη συμμετοχή της θυροφυλάκης, των θυροφυλάκων. Και γιατί σας το λέω αυτό? Κάθε δραστηριότητα και ειδικά κυνηγητική δραστηριότητα διέπεται από νόμους.
0: Ναι.
1: Και του ελληνικού και της ελληνικής, του ελληνικού κράτους, αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου.
0: Ναι.
1: Ως εκ τούτου, ο νόμιμος κυνηγός γνωρίζει πολύ καλά ότι η θύρευση του αιαρινού τριγωνιού εδώ και πάνω από 20-25 χρόνια έχει απαγορευτεί.
0: Ναι.
1: Να τα βάλουμε τα πράγματα, να τα ξεκαθαρίσουμε και να λέμε μόνο αλήθειες. Οι κυνηγοί, ειδικά του νησού σας, εκφράζονται από ποιον? Εκφράζονται
0: από τον τοπικό κυνηγετικό σύλλογο.
1: Ακριβώς, από τον κυνηγετικό σύνολο και από το θεσμικό τους αυτοόργανο και από τις γενικές τους συνελεύσεις. Έχουν βγάλει ανακοίνωση. Όχι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια οι νόμιμοι κυνηγοί που λένε ότι αποδεχόμαστε την νομοθεσία του ελληνικού κράτους,
0: ναι,
1: και ως εκ τούτου δεν συμμετέχουμε σε αυτήν.
0: Και την ευρωπαϊκή νομοθεσία προφανώς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν συμμετέχουμε σε αυτήν την παράνομη, εγκληματική, άνανδρη, σε εισαγωγικά, κυνηγητική δραστηριότητα. Γιατί δεν είναι κυνηγητική δραστηριότητα. Είναι μια παράνομη πράξη.
0: Πριν βγούμε στον αέρα, μου είπατε, κάνατε λόγο πιο σωστά για εγκληματική πράξη.
1: Είναι επιπλέον και εγκληματική και άνανδρη. Γιατί? Γιατί ειδικά τώρα...
0: Γιατί υπάρχουν και άγραφοι νόμοι, κύριε
1: ακούστε
0: Παπανδρέου.
1: Το κυνήγι δημιουργήθηκε πριν πάρα πολλά χρόνια και που, όχι στις πόλεις, δημιουργήθηκε μέσα στις μικρές τοπικές κοινωνίες και βασικά ως μια διαδικασία σύνδεσης με τη φύση και τροφοσυλλογής. Ναι. Τίποτα άλλο, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, κάποτε ήταν θέμα επιβίωσης το κυνήγι, σήμερα δεν είναι.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως,
0: σήμερα είναι πιο πολύ χόμπι και μάλιστα πανάκριβο.
1: Και αν διατηρήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, είναι ακριβώς γιατί μάθαμε από τους γονείς μας ή από τους παππούδες μας ότι πρώτα σεβόμαστε τους άγραφους νόμους και μετά υπηρετούμε και υπακούμε τους νόμους του κράτους. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα. Η ομοσπονδιακή θυροφυλακή τι είναι? Είναι για μας η πεμπτουσία όλης αυτής της κοσμοθεωρίας μας, δηλαδή πληρώνουν οι κυνηγοί της Ελλάδας ελεγκτικά όργανα για να ελέγχουν τους ίδιους. Η ομοσπονδιακή θυροφυλακή πληρώνεται από εμάς, από τις συνδρομές μας.
0: Ναι.
1: Έχουν οι κυνηγοί, αφού πληρώνουν, έχουν να φοβηθούν τίποτα, οι νόμιμοι κυνηγοί, απολύτως τίποτα. Το εναντίον, εμείς θέλουμε οι νόμιμοι κυνηγοί να μην μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι με ό,τι σαφρό, παράνομο χρησιμοποιεί ή εκμεταλλεύεται τη λέξη κυνηγός.
0: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς.
1: Ακούστε
0: σε ίδια λογική
1: αυτό.
0: Κινούμαστε δηλαδή.
1: Γιατί αγαπητέ μου κύριε Νέγκα, γιατί είναι και εγκληματική ενέργεια αυτή. Είναι άναντρη. Γιατί το τριγώνι αυτή την περίοδο είναι κατακουρασμένο.
0: Ναι.
1: Το πρώτο σημείο που θα βρει θα σταματήσει να ξεκουραστεί για να πάει σε άλλα μέρη, συν ταυτόχρονα ότι είναι και περίοδος αναπαραγωγής και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Τι λοιπόν προσπαθείς δήθεν να θυρεύσεις? Τι, ένα άγριο θύραμα, ας το πούμε, ένα άγριο πτηνό, το οποίο δεν έχει τις δυνατότητες να αμυνθεί.
0: Να προστατευτεί.
1: Πάει αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα λοιπόν τα χρόνια και φέτος. Και φέτος, ακούστε με, και φέτος και τα προηγούμενα χρόνια η ομοσπονδιακή θυροφυλακή είναι στο νησί σας.
0: Εμείς ξέρουμε ένα θεροφύλακα τον κύριο Σπύρο Κωστή.
1: Μπράβο. Και στέλνουμε εμείς από άλλες περιοχές της Πελοποννήσου,
0: ναι,
1: στέλνουμε πάντα και δύο ακόμα επιπλέον που φυλάνε την περιοχή στα Στροφάδια.
0: Ναι.
1: Ακούστε με τώρα. Στην περιοχή στα Στροφάδια έχουμε μηδέν παραβατικότητα.
0: Ναι.
1: Διότι κατασκηνώνουν οι άνθρωποι 20-25 μέρες σε συνθήκες κομμάντος. Λοιπόν, όμως, η θυροφυλακή είναι ένα σώμα το οποίο επικουρείται του έργου των δασικών υπηρεσιών. Τι γίνεται όμως, κύριε Νέγκα? Έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα όλο το κύριο βάρος της προστασίας της άγριας πανίδας, της δίωξης της λαθροθυρίας, να πέφτει στους βάρους το δικό μας, των ομοσπονδιακών θυροφυλάκων, το οποίο δεν έχουμε τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε εφόλης της ύλης. Θέλω όμως να συγχαρώ και να σας ενημερώσω ότι όταν εκπονεί η περιφέρεια, η διευθύνση δασών του νησού.
0: Είχαμε μιλήσει πρόσφατα.
1: Μπράβο,
0: με την προϊσταμένη, Μαρικά, την κυρία Χάιδο.
1: Θέλω να τη συγχαρώ. Ακούστε με, θέλω να τη συγχαρώ. Διότι έχουμε συμφωνίες, έχουμε και διαφωνίες. Αλλά όμως πρέπει να τη συγχαρώ. Και όλο το επιτελικό όργανο που είναι στο νησί σας, την κυρία Χριστοδούλου.
0: Ναι, ναι, είναι προϊσταμένη της διεύθυνσης δασών Ζακύνθου. Ναι.
1: Εμείς πάντα είμαστε εκεί. Πέρσι, πρόπερσι ήμουνα εκεί. Στο σχέδιο συμφωνούμε και λέμε όλες μας οι δυνάμεις και υπεράνω των δυνάμεων μας στη διάθεσή σας. Ακούστε με επίσης το εξής. Έχω αμφιβολίες. Εάν αυτή είναι μόνο, για αυτή λέμε οι άνανδροι, είναι μόνο λαθροθύρες ή πίσω από και από τη λαθροθυρία και παράνομη πράξη τους κρύβονται και άλλα συμφέροντα.
0: Δηλαδή.
1: Όμως θα σας απαντήσω.
0: Αυτοί που νοικιάζουν πώς τα εννοείτε?
1: Ακριβώς. Είμαι όμως πεπισμένος.
0: Παλιά ιστορία στις Άκυθο, κάποιοι βγάζουν μεροκάματο και μάλιστα καλό.
1: Έτσι, είμαι πεπισμένος. Οι κυνηγοί της Ακίνθου είναι λεβέντες. Είναι έντιμοι άνθρωποι.
0: Δεν είπε κανείς το αντίθετο.
1: Δεν δέχονται για κάποιες μειοψηφίες να συκοφαντείτε το κυνηγητικό, να συκοφαντείτε γενικότερα λέω το κυνηγητικό
0: κίνημα.
1: Σώμα του νησού.
0: Σώμα.
1: Και μάλιστα τους καλώ. Τους έχω καλέσει και τους καλώ και από την εκπομπή σας. Δεν είναι καταδοτισμός. Δεν είναι καταδοτισμός να αποκαλύψουμε αυτούς τους τυχάρπαστους, τους ανελαίητους, τους εγκληματίες, οι οποίοι συκοφαντούν την κυνηγητική οικογένεια της, της Ακίνθου.
0: Μάλιστα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά έχει να κάνει με αυτό το οποίο συζητάμε. Και η Διεύθυνση Δασών απευθύνει κάλεσμα προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, καθώς και τους κυνηγούς της Ζακύνθου, αν αντιληφθούν περιστατικό ανοιξιάτικης λαθροθυρίας, να καλέσουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές, Διεύθυνση Δασών, Αστυνομική Διεύθυνση, Δήμο Ζακύνθου κτλ.
1: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, έτσι πρέπει να γίνει. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Ακούστε με. Όποιος πάει στο δικαστήριο από αυτούς, εμείς, η κυνηγητική οικογένεια, με τη διάδρωσή της, θα είμαστε στο κατηγορητήριο. Θα είμαστε κατήγοροι.
0: Και ουχή στην υπεράσπιση.
1: Ήτανε πιστεύω ότι ήμουν σαφέστατος.
0: Απόλυτα.
1: Θα είμαστε στο κατηγορητήριο. Θα είμαστε κατήγοροι. Και για να μην αφήσω αναπάτη.
0: Ναι, αλλά κύριε Παπαδρέου.
1: Δύο λεπτά μου επιτρέπετε να μην αφήσω αναπάτη το αυτό. Ναι. Μας το έχουν καταγγείλει και ο κυνηγητικός σύλλογος και κυνηγοί του νησού.
0: Ότι.
1: Ότι πίσω από τη λαθροθυρία του τριγωνιού κρύβονται οικονομικά, επαναλαμβάνω, οικονομικά συμφέροντα. Και είμαι πεπισμένος ότι αυτοί οι οποίοι λαθροθυρεύουν δεν είναι... Σας λέω κατά το πλείστον, έτσι.
0: Ναι.
1: Κατά το πλείστον δεν είναι από το νησί.
0: Δεν είναι από το νησί.
1: Μένει όμως να... Ναι. Κατά το πλείστον δεν είναι από το νησί.
0: Δεν είναι από το νησί.
1: Μένει όμως...

0: πω. Από οι γνώμες όλων μας έχουν σημασία.
1: Ναι, το γεγονός ότι κρύβονται οικονομικά συμφέροντα πίσω από τη λαθροθυρία δεν αθωώνει αυτούς που...
0: Βεβαίως, όχι μόνο δεν αθωώνει,
1: τους παράνομους κυνηγούς.
0: Επιβαρύνει, περισσότερο επιβαρύνει, διότι πια μιλάμε για μια επέσγυντη πράξη. Το θύραμα, πέρα ότι πώς είπαμε προηγουμένως αναλύσαμε, είναι απαγορεύεται αυτή την περίοδο. Το θύραμα δεν είναι ούτε για να το πουλάς, έτσι, ούτε για να το εμπορεύεσαι. Καθαρές κουβέντες. Πολύ δε περισσότερο να το συναλλάσσεσαι.
1: Για ποιες περιοχές έχετε ακούσει στη Ζάκυνθο? Για ποιες περιοχές? Γιατί εμείς έχουμε ακούσει για Βασιλικό, Κερί κτλ. Και μάλιστα ότι κυνηγοί εντός ή εκτός εισαγωγικών, καθώς στη Ζάκυνθο έχει καταστεί έθιμο εδώ και χρόνια το παράνομο απριλιάτικο κυνήγι, έχουν και τσιλιαδόρους για να τους ειδοποιήσουν να αποφύγουν τυχόν έλεγχο. Και δεν το λέμε τυχαία. Αυτό έχουμε ενημέρωση από πρώτο χέρι, από έγκυρη πηγή.
0: Τις ίδιες ενημερώσεις, σας λέω, τις ίδιες ενημερώσεις έχουμε εμείς από τους συναδέλφους κυνηγούς. Από τους συναδέλφους κυνηγούς της Ζακύνθου. Μάλιστα, προσέξτε, θα σας πω κάτι. Οι πληροφορίες μας. Για να νοικιαστεί μία θέση για αυτές τις 10-15 μέρες που είναι η περίοδος της μετανάστευσης, δίνονται ποσά 5 και 10 χιλιάδες δραχμών. Θα ρωτάω,
1: δραχμών ή ευρώ?
0: Χρειάζεται μεγάλη λογική να καταλάβουμε ότι ποιος κυνηγός Ζακύνθου έχει αυτήν την οικονομική δυνατότητα να στερήσει από το παιδί του, από την οικογένειά του.
1: Κάποιοι μπορεί να έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορεί να το αποκλείσει κάποιος.
0: Βεβαίως δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
1: Δηλαδή αυτός ο συλλογισμός δεν είναι οδηγία απαραίτητα στο συμπέρασμα ότι δεν είναι Ζακυνθινή.
0: Σίγουρα, ακούστε με, εγώ λέω το εξής. Θα αποδειχθεί. Όμως θέλω να πιστεύω ότι η μειοψηφία
1: ναι, σίγουρα,
0: είναι κυνηγών της Ζακύνθου. Γιατί όταν βγαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και σου λέει ότι τα μέλη μας
1: το Διοικητικό Συμβούλιο δώσει, λέτε του Κυνηγετικού Συλλόγου Ζακύνθου, εννοείται,
0: έχουν δώσει λόγο τιμής ότι όχι μόνο δεν θα ακουμπήσουμε όπλο, θα είμαστε και μαζί με τη θυροφυλακή.
1: Λόγω τιμής μπορεί να δίνουμε όλοι για οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι τηρούμε και το λόγο τιμής.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Και τώρα.
0: Γι' αυτό λέω ότι αν είναι, δεν θέλω να υπερασπιστώ του Ζακύνθου.
1: Το κάνετε με έναν τρόπο.
0: Όμως ναι, το κάνω. Γιατί πρόσεξε.
1: Και καλά κάνετε.
0: Πιστεύω στην ετοιμότητα. Να σας πω κάτι.
1: Μα για μια μειοψηφία μιλάμε. Δεν μιλάμε για το σύνολο του κυνηγετικού κόσμου στο νησί. Συμφωνώ σε αυτό μαζί σας.
0: Αυτό που μου είπατε, μου το έθεσαν σε ανοιχτή συγκέντρωση όταν είχα έρθει πρόπερση στη Ζάκη. Ακούστε με. Ότι
1: μάλιστα,
0: ο κυνήγι του Τριγωνιού είναι έθιμο. Ακούστε με. Εφιολόγημα. Είναι έθιμο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι έθιμο. Και επί τουρκοκρατίας και επί γερμανικής κατοχής η κυνηγή της Ζακύνθου.
1: Τουρκοκρατία στη Ζάκυνθο δεν έχει υπάρξει, κύριε Παπαδρέου.
0: Πώς το πάτε?
1: Τουρκοκρατία στη Ζάκυνθο δεν έχει υπάρξει.
0: Ζητάω συγγνώμη τότε με τους Γερμανούς. Ήτανε κατοχή όμως, έτσι. Ήτανε σε κατοχή το νησί.
1: Ναι.
0: Ότι δεν σταματούσαν οι Ζακυνθινοί κυνηγοί, πηγαίνανε για το κυνήγι αυτό. Και στην υπερασπιστική μου γραμμή, τι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, να πω σε εκείνο τον συνάδελφο. Μα και η δουλεία κάποτε ήταν νόμος, η δουλεία.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά, γίνανε αγώνες, χύθηκε αίμα, καταργήθηκε.
1: Και υπάρχει ακόμα και σήμερα.
0: Έτσι. Μεταβάλλονται και πρέπει να μεταβάλλονται, δυστυχώς μεταβάλλονται πολλές φορές
1: εις
0: βάρος της ανθρώπινης ύπαρξης.
1: Γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι, γιατί εσείς επικαλεστήκατε την έλλειψη προσωπικού στη θυροφυλακή. Οπότε,
0: ακούστε με, τα στροφάδια...
1: Και ποια είναι η συνεργασία που

0: έχετε με ακτιβιστές, γιατί υπάρχει και μια έτσι κριτική στάση πολλές φορές απέναντί τους από ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη ή θεωρούν οι ίδιοι κυνηγοί ότι είναι καλύτεροι φυσιολάτρες και είναι σε μια έτσι μόνιμη αντιπαράθεση με τους οικολογούντες, οικολόγους, ακτιβιστές κτλ. Και αν γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι.
1: Ακούστε με.
0: Αν σε αυτούς τους ελέγχους συμβάλλουν και άλλες υπηρεσίες, η Διεύθυνση Δασών, η Αστυνομική Διεύθυνση, αν παραστεί ανάγκη. Και τι προβλέπεται από τον νόμο, δηλαδή κατάσχεση όπλων, πρόστιμα, να τα πούμε και αυτά.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι, γιατί δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο, κύριε Παπανδρέου, με συγχωρείτε.
1: Σας ευχαριστώ. Το συντονιστικό ρόλο τον έχει η Διεύθυνση Δασών. Έτσι. Αυτή θα συντονίσει τους τυροφύλακες, την πυροσβεστική, την αστική. Γι' αυτό μας καλεί και πριν την έναρξη να συντονίσουμε το υπηρεσιακό σχέδιο. Εμείς όπου μας πούνε, όπου μας εντάξουν, είμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Σας είπα προηγουμένως, στροφάδια, μηδέν παραβατικότητα. Τώρα, ένας ακόμα τυροφύλακας είναι του κυνηγητικού συλλόγου, ο οποίος, ακούστε με, δουλεύει και πρωί και απόγευμα και βράδυ, Σαββάτα και Κυριακές, όπως και όλοι οι θυροφύλακες της Πελοποννήσου, και είμαστε ίσως και μοναδικότητα σε όλη την Ελλάδα, που οι δικοί μας οι θυροφύλακες δουλεύουν και Σαββάτα και Κυριακές και νυχτερινά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάει αυτό το κομμάτι. Εάν πιαστούνε ήδη η κυβέρνηση, μετά από αιτήματα πολλών πολλών ετών που είχαν κυνηγητικοί τα όργανα της κυνηγητικής οικογένειας, τα αφαιρωθήκαν τα πρόστιμα. Έτσι. Έχουμε λοιπόν δύο κομμάτια. Πρώτον, έχουμε τα πρόστιμα για τις παράνομες δραστηριότητες, διοικητικά πρόστιμα και οικονομικά.
0: Έως 400 ευρώ.
1: Και όχι μόνο, φτάνουν και 1.000 και 2.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως τα έχει κατηγοριοποιήσει ο νομοθέτης, ξεκινάνε από 300 ευρώ και φτάνουν και 2.000. Έχουν κατασχέσεις όπλων, ακούστε με. Έχουν κατασχέσεις όπλων, κατασχέσεις αυτοκινήτων και αφαίρεση και της άδειας, αν έχει κινητή.
0: Αν έχουν άδεια.
1: Αν έχουν άδεια, και αφαίρεση της άδειας σταματάει για αυτόν το κυνήγι.
0: Ναι. Διαπαντός.
1: Κομμάτι, ναι.
0: Άπαξ και διαπαντός.
1: Νομίζω 3 χρόνια στην αρχή και μετά σε περίπτωση επανάληψης διαπαντός.
0: Και ποινικές κυρώσεις.
1: Ακούστε με. Και μετά το κομμάτι, το οποίο δεν σταματάει, το ποινικό κομμάτι θα πάει στο δικαστήριο, καταλάβετε, για την ποινική πια δίωξη.
0: Φυλάκισε έως 2 έτη, βλέπω εδώ.
1: Ναι.
0: Με αναστολή, να υποθέσω.
1: Όχι, δεν είναι. Ακούστε με τώρα, αυτά είναι αλήθεια ότι δεν τα γνωρίζω τα νομικά. Όμως έχουμε περιπτώσεις λαθροθυρίας που έχουν δικαστεί και με αναστολές, αλλά και υπάρχουν δικαστές οι οποίοι είναι ακόμα πιο άτεροι.
0: Κύριε Παπανδρέου, μήπως γενικότερα υπάρχει μια ανοχή και σε τοπικό επίπεδο? Κάποιοι κάνουν στραβά μάτια, ζούμε σε μια μικρή τοπική κοινωνία ή δεν θέλουν να έρθουν σε δύσκολη θέση.
1: Σας το απάντησα προηγουμένως. Πολλές φορές λέμε ότι εγώ δεν γίνομαι καταδότης.
0: Μιλώ και για τις υπηρεσίες. Γιατί αυτό συμβαίνει σχεδόν με όλες τις υπηρεσίες, επικαλούμενες την έλλειψη προσωπικού και. Και πολλές φορές ξέρετε πώς λειτουργούν.
1: Ακούστε με. Δεν μπορώ να θεωρήσω.
0: Και αν υπάρχει παρόμοια κατάσταση και σε άλλες περιοχές, δηλαδή εκτός Ζακίνθου.
1: Είναι αλήθεια αυτό που
0: είπατε. Στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα.
1: Υπάρχουν ελλείψεις στα δασταρχεία. Τεράστιες ελλείψεις. Αυτό μου επιτρέπετε. Όπως υπάρχουν ελλείψεις στα νοσοκομεία, όπως υπάρχουν ελλείψεις παντού. Τα γνωρίζετε, αλλά δεν είμαι εγώ αρμόδιος να επισέλθω σε πράγματα τα οποία δεν είναι της αρμοδιότητάς μου. Ένα όμως θέλω να σας πω, ότι είναι αλήθεια, έχουμε πολλές φορές παραξηγήσει τις έννοιες. Όταν συκοφαντούν την οικογένειά σου, θα κάνεις μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Εδώ αυτό απευθύνω συνέχεια στους συναδέλφους κυνηγούς της, της Ζακύνθου. Και το απευθύνω από καρδιάς. Τώρα που σε συκοφαντούν για μερικούς ανόητους εγκληματίες, παράνομους, που σε συκοφαντούν, συκοφαντούν όλη την κυνηγητική οικογένεια της Ζακύνθου. Γιατί δεν πρέπει να προασπίσεις την τιμή και την υπόλοιψή σου και να μην βγεις τα λοιπά στο τερέν. Πρώτος, πρώτος.
0: Ναι, κύριε Παπανδρέου, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή σας. Η συζήτηση αυτή είναι πολύ σημαντική και δραματικά επίκαιρη, δεν τελειώνει εύκολα. Υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Η παρόμοια κατάσταση σε άλλες περιοχές εκτός Ζακύνθου ή μόνο στη Ζάκυνθο συμβαίνει αυτό? Σας ρωτάω.
1: Ακούστε με.
0: Σας ακούω.
1: Μόνο αυτό θα σας πω. Γίνεται μόνο στη Ζάκυνθο. Γιατί αυτή η περίοδο το τριγώνι περνάει από τα δικά σας τα μέρη.
0: Ναι.
1: Θα σας πω όμως κάτι σημαντικό. Και κλείνουμε. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ποτέ καταδικαστεί για θέματα θύρας από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
0: Παράνομης θύρας.
1: Ούτε παράνομη, ούτε για οποιαδήποτε παρεκτροπή. Δεν έχουμε ποτέ δικαστεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι νόμοι του ελληνικού κράτους είναι πολύ πιο αυστηροί από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
0: Μάλιστα.
1: Άλλες χώρες, ακούστε με, σας λέω μόνο αυτό και θέλω να με πιστέψετε. Να το διερευνήσετε. Το φθινοπορεινό τριγώνι, η θύρα του επιτρέπεται. Σε ποιες χώρες? Μόνο στην Ελλάδα. Μ' ακούτε? Σε καμία άλλη χώρα δεν επιτρέπεται. Νομίζω φέτος και στη Μάλτα. Μόνο η Ελλάδα επιτρέπεται στην Ελλάδα να κυνηγείται το φθινοπορεινό. Ξέρετε γιατί? Γιατί πάμε με τόμους. Επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους λέμε, ορίστε κύριε, δεν κινδυνεύει από την Ελλάδα το τριγώνι το φθινοπορεινό. Και μας δίνουν έγκριση, με όριο όμως, έτσι. Φέτος ήταν νομίζω 35.000. Λοιπόν, το οποίο όμως έτσι είναι, έχουμε καταθέσει και ηλεκτρονική πλατφόρμα, αμέσως μόλις πιαστεί το όριο, αν πιαστεί, αμέσως πέφτει. Λοιπόν, μόνο στην Ελλάδα κυνηγείται.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουμε επιστημονικά στοιχεία και γίνονται αποδεκτά.
0: Ωραία, κύριε Παπανδρέου, να αφήσετε και ένα μήνυμα κλείνοντας.
1: Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε για την παιδεία.
0: Ναι.
1: Δεν τελειώνει. Τώρα που τελειώνει η περίοδος της μετανάστευσης, δεν τελειώνει η δικιά μας η δουλειά, κύριε Νέγκα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να κάνουμε εκδηλώσεις, να κάνουμε επιμόρφωση, να κάνουμε σεμινάρια. Αυτό το πράγμα θα σταματήσει. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπανδρέου. Από το στόμα σας.
1: Καλή σας μέρα και σας
0: ευχαριστώ. Και σας συγκεκριμένους αποδέκτες. Ναι.
1: Και σας ευχαριστώ και σας τιμάει. Και δεν το λέω σκοπλιμέντο, σας τιμάει που δημοσιογραφικό κανάλι, ραδιόφωνο βάζει την κυνηγητική οικογένεια να εκφέρει την άποψή της.
0: Παλιότερα είχαμε και θεματική ενότητα για το κυνηγή. Όπως και στην Έρα Σπόρ υπήρχε εκπομπή επί σειρά ετών που είχε μεγάλη ακροαματικότητα, κυνηγεσία και κοινοφιλία. Καθώς από τους εκδότες του συγκεκριμένου περιοδικού.
1: Γιατί καταργηθήκαν? Και να σας πω και κάτι άλλο. Θα ήταν ατέλειο τη ζήτη. Το ξέρετε ότι η κυνηγητική οικογένεια μας έχουν βγάλει έξω από την πολιτική προστασία. Εδώ και 5-6 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Όταν όμως είναι τα δύσκολα,
0: ναι,
1: τότε μας απευθύνουν
0: σας θυμούνται
1: πρόσκληση. Γιατί? Παράπονο εκφράζω.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Ναι.
1: Μιλάμε με περιφερειάρχες, μιλάμε με υπουργούς,
0: ναι,
1: μιλάμε με βουλευτές και λέει κατανοητότατο το αίτημά σας. Κι όμως δεν υλοποιείται.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καθώς οι κυνηγοί ξέρουν τα κατατόπια, οι νόμιμοι τουλάχιστον,
1: ακριβώς,
0: και μπορούν να βοηθήσουν σε μια έκτακτη ανάγκη, είτε μιλάμε για πλημμύρα, είτε για φωτιά, είτε. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Τέσσερις μέρες, κύριε Νέγκα, διερευνήστε το. Πριν τέσσερις μέρες ήμουνα στο διοικητή της πυροβεβαιωτικής εδώ στην, που έχει αρμοδιότητα για όλη την Αχαΐα.
0: Ναι.
1: Και αυτό μας ζήτησε. Και έφυγα κατασυγκινημένος. Μας ζήτησε να διατάξουμε τις δυνάμεις μας, των ομοσπονδιακών θηροφυλάκων, δίπλα στους πυροσβέστες. Γιατί εσείς, λέει, ξέρετε τα μονοπάτια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή χρειάζεται μεγάλη σοφία.
0: Ναι.
1: Να βοηθήσουμε θέλουμε. Να βοηθήσουμε.
0: Ναι. Γιατί για κάποιους το κυνήγι είναι χόμπι, είναι τρόπος ζωής, είναι επαφή με τη φύση. Και δεν ενοχλούν κανέναν σε αυτή την περίπτωση. Το αντίθετο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και να σας πω, και πρέπει να σεβόμαστε. Εμείς οι κυνηγοί τι λέμε? Εκ του πλεονάσματος. Θυρεύουμε του πλεονάσματος.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι όταν τελειώνει το κυνήγι με φιλοθυραματικές δράσεις να αποκαταστήσουμε το έλλειμμα.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει δουλειά, θέλει αυτό που λέμε όλοι τα λέμε, θέλει παιδεία, συνεχή επιμόρφωση. Βεβαίως θα έχουμε συμφωνίες, θα έχουμε και διαφωνίες, αλλά έτσι πιστεύω ότι γινόμαστε καλύτεροι.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν τα ξέρω
0: όλα. Σε κάθε περίπτωση.
1: Υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι κυνηγοί, ξέρετε, που έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις από μένα.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ μαθαίνω.
0: Να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπανδρέου. Κώστας Παπανδρέου, πρόεδρος της Τρίτης Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, στην οποία ανήκει και η Ζάκυνθος. Καλημέρα στην Πάτρα.
1: Καλή σας μέρα στη Ζάκυνθο. Να είστε καλά.
0: Επίσης.

0: 11:54, πρώτα λεπτά. Σε 6 λεπτά από τώρα θα συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα για να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων. Έρτσα Ακίνθο, δικό σας σταθμός, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Και όπως λέει μια κυνηγετική ψυχή, το τριγώνι στην παρούσα φάση είναι από τους πιο δύσκολους στόχους για τους κυνηγούς που δύσκολα το σκοτώνουν. Για να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, λέει. Και είναι και ζεστό. Δηλαδή δεν το διαπερνούν εύκολα ούτε και τα σκάγια. Τι κάθομαι και λέω. Για τα καημένα τα τριγωνάκια. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε σήμερα με τον προϊστάμενο της Πολοδομίας Ζακύνθου Βασίλη Παλαιοθόδωρο, με αφορμή έτσι τις αντιδράσεις πολιτών μας και όχι μόνο, εντονότατες αντιδράσεις, για την υποανέγερση ξενοδοχειακή μονάδα στο Τραγάκι στην περιοχή Γαϊδάρος και Μπούκα, πολύ κοντά στο κύμα. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί ή και μέσα στο κύμα. Με την γραμμή Αιγιαλού και Παραλίας και με την επαναχάραξη γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Μιλήσαμε πριν από λίγο μαζί του. Μας είπε ότι έχει πολύ μεγάλο φόρτο εργασία σήμερα και μας παρακάλεσε ο κύριος Παλαιοθόδωρος να μιλήσουμε αύριο μαζί του, οπότε θα το κάνουμε λίγο μετά τις 11.
1: Φτιάξω μια πίτα με κρέας, θα σε κρύψω να φύγουν οι μάγκες. Αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις, στερή να είμαστε πια.
0: Και όπως λέει και ένας φίλος ακροατής, για την ακριβοπληρωμένη επαναχάραξη γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας, που προβλέπεται βέβαια μια τέτοια διαδικασία μέσα από ΦΕΚ του 24 κτλ. Κτλ. Αλλά όπως έχω πει και άλλοτε και συνεχίζω να το στηρίζω και υποστηρίζω, ότι ο νόμος είναι σαν την πλαστελίνη, κάπως έτσι ας πούμε, κόβεται και ράβεται συχνά στα μέτρα των ισχυρών που δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο στο νησί. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι μεγαλοξενοδόχοι κάνουν κουμάντο στη Ζάκυνθο και όπως μαθαίνουμε υπάρχουν δύο ομάδες μεγαλοξενοδόχων που διεκδικούν έτσι σημαίνοντα ρόλο στα κοινά του νησιού. Ναι, ναι. Ξέρω τι σας λέω.
1: Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσει.
0: Και με την Πολεοδομία πρέπει να μιλήσουμε. Η υπηρεσία δόμησης του Δήμου διαφορετικά. Και το λιμεναρχείο, Γιατί και το λιμεναρχείο είναι επιφορτισμένο με μια σειρά από ελέγχους. Βέβαια θα επικαλεστεί την έλλειψη προσωπικού που είναι δεδομένη. Αυτό ενδεχομένως και η Πολεοδομία. Και η κτηματική επίσης. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι θέματα πολιτικής βούλησης. Καταλαβαίνετε τώρα. Και τι ρόλο παίζουν οι εκάστοτε τοπικές αρχές πριν ελαχίστων εξαιρέσεων.

Αλήθεια, εκείνη η περιβόητη επιχείρηση καθαρά πεζοδρόμια του Δήμου Ζακύνθου, τι απέγινε? Σταμάτησε στην οδό Κάλβου και στις Γαζίες, δεν το λέω τυχαία. Έπεσε στις τρύπες του δρόμου. Ήτανε καθαρά για τα μάτια του κόσμου. Επικοινωνιακό καθαρά. Γιατί δεν μπορούν να πάνε σε περιοχές που κάνουν τζις. Γιατί εκεί θα έρθουν σε κόντρα και ρίξει με μαγαζιά και μαγαζάτορες και ψηφαλάκια. Σε σημεία που έχουν καταληφθεί τα πάντα, πεζοδρόμια και οδόστρωμα, σε πιο εμπορικούς, πιο κεντρικούς και πιο τουριστικούς δρόμους, από την καημένη την οδό Λομβάρδου και τους κακόμοιρους που μπαίνουν εκεί, που όλοι βέβαια κανένας δεν είναι αθώος στο αίματος, αλλά λέμε τώρα. Του διαβόλου το κοιτάπι να του βγει το μάτι. 11 και 59 πρώτα λεπτά, επανερχόμαστε εντός ολίγου.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα το Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Ζαγέντα Αλ Ναχαγιάν. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού υπογραμμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης αλλά και επανεβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία θεμελιώθηκε το 2020. Η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ παραμένει προσιλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας κατ' εξοχήν στα στενά του Ορμούζ. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στα στένα του Ορμούς και στον Περσικό Κόλπο. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 2 πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ υπό ιρανικά πυρά, κάτι που διαψεύδει η Τεχεράνη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μαζί με τους συμμάχους τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η ήπια υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το Brent μετά την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν, χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Τα αδεινά που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας με 3 νεκρούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 3 αθώους εργαζόμενους που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. Διαρκής η προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, μια ιδιαίτερη ημέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του κύριου Βαρθολομαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Νέοι κανόνες για τα πατίνια. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους, ειδικά σε ανηλίκους. Υπό το βάρος αυξανόμενων ατυχημάτων και ανησυχιών για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις. Επεισόδιο μεταξύ νεαρών κοριτσιών στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 15χρονη. 2 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιοχή του Νεοκόσμου και στο Παγκράτη, με 2 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη σε περιοχή του Ρεθύμνου 38χρονος, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο. Σε 7 έρχονται πλέον τα κρούσματα μέσα στο Κρούας Γερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό. Τα 2 επιβεβαιώθηκε ότι είναι χανταϊός. Στο πλοίο παραμένουν 149 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. 5 νεκροί και 31 τραυματίες από ρωσική επίθεση στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβας στην Ουκρανία. Ουκρανικές δυνάμεις σε αντίπεινα χτύπησαν ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια της Ρωσίας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης. Όπως είπε, δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
2: Earth Zakynthou. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Earth Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός.
0: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
5: Earth Zakynthou.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Zakynthou. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Ζούμε στην επικαιρότητα, 11 με 1 σήμερα. Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ακίνθου, το δικό σας στάθμο. Και πάμε μια κεφαλονιά. Και να έχουμε να πούμε, κύριε Γρηγορόπουλε, εμπρός στον κακό δρόμο που τράβηξε η Ζάκυνθος. Αλλά δεν νομίζω να μας ξεπεράσετε, έχετε πολύ δρόμο ακόμη. Κώστας Γρηγορόπουλος, για δεύτερη φορά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι, πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις για όλους όσοι συντονίστηκαν τώρα με την ΕΡΤ της Ακίνθου, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς Ιθάκης, και δεν τον καλέσαμε τυχαία σήμερα, γιατί όπως ενημερωθήκαμε, με πρωτοβουλία του συνδικαλιστικού οργάνου, δηλαδή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς Ιθάκης, 2/5 πριν 3 μέρες, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την εγκληματικότητα και παραβατικότητα στο γειτονικό νησί. Και τώρα εδώ ανακαλώ στη μνήμη μου, κυρία Γρηγορόπουλε, κάποιες δραματικές συσκέψεις επαναλαμβανόμενες στην τουριστική περιοχή του Λαγανά και στο Δημαρχείο που βρίσκεται εκεί για τα ίδια ακριβώς θέματα. Δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει αντιστοίχηση, πάντως συνήθως αυτές και οι συσκέψεις μένουν στα λόγια, στις θεωρίες και στις διαπιστώσεις και στις επισημάνσεις. Γιατί πήρατε αυτή την πρωτοβουλία, κύριε Γρηγορόπουλε?
1: Καταρχήν σας καλημερίζω και χαιρετίζω και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
1: Στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο.
0: Και οπουδήποτε ακουγόμαστε μέσω των FM και πολύ περισσότερο μέσω του διαδικτύου.
1: Στον σταθμό σας. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Δεύτερον, θέλω να πω ότι δυστυχώς οι προφητείες μας βγήκαν αληθινές αυτή τη φορά.
0: Προφητείες.
1: Προφητεύαμε λέγοντας
0: Άγιος Παΐσιος που μας χρειάζεται,
1: ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε, κάπως να οργανωθούμε, κάπως να λάβουμε τα μέτρα μας. Είχαμε ζητήσει εδώ και το ζητάμε πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την οργάνωση και τη στελέχωση των υπηρεσιών. Παρ' όλα αυτά η κεντρική εξουσία ούτε καν τα άκουγε αυτά. Και δυστυχώς τις προηγούμενες μέρες, όπως όλοι είδατε και στο Πανελλήνιο εσείς, γιατί είχαμε μια μαύρη σελίδα στην Κεφαλονιά, όπου πλέον και ο κόμπος έφτασε στο χτένι.
0: Με τη 19χρονη Μυρτώ.
1: Είχαμε το θάνατο ενός παιδιού, εγώ το λέω παιδί, γιατί 19 χρονών πλέον
0: παιδί.
1: Δεν είσαι ακόμα όριμος άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά έχει κοπάσει ο θόρυβος τελευταία και ξέρετε θα ξεχαστεί και αυτό και μέχρι το επόμενο.
1: Όμως εμείς αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Και την αιτία που προκάλεσε αυτό το περιστατικό.
0: Μάλλον αυτό ήταν η κορφή του παγόβουνου, θέλετε να πείτε.
1: Και πρέπει, αν έχουμε συνείδηση και συνέστηση του καθήκοντός μας, πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι και να δούμε πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τη χειροτέρευση των πραγμάτων και να μην έχουμε πάλι τέτοια φαινόμενα, τέτοια περιστατικά. Προσκαλέσαμε...
0: Ναι.
1: Τους τοπικούς φορείς, αρχής γενομένης από τον κύριο Βουλευτή, τον
0: κύριο Καπάτο,
1: όλους τους δημάρχους του νησιού.
0: Λιξουριού, Αργοστολίου και Σάμις. Δραγκουλόπουλα, Κατσιδέλη και Μιχαλάτο.
1: Δήμος Αργοστολίου, Δήμος Λιξουριού, Δήμος Σάμις, Δήμος Ιθάκης.
0: Ναι.
1: Είναι 4 δήμοι.
0: Κύριο Στανίτσας.
1: Τον αντιπεριφερειάρχη.
0: Τον κύριο Κουρί.
1: Τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Σπαθή. Τον πρόεδρο του ξενοδόχου, τον κύριο Δημοθεάτο. Είπαμε πράγματα, περιγράψαμε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν, με αυτά που λέγονται και με αυτά που δεν λέγονται παρά έξω για λόγους διοντολογίας και για λόγους ασφάλειας.
0: Αυτά που δεν λέγονται είναι τα σοβαρότερα.
1: Και αποφασίσαμε ομόφωνα έτσι, ναι, να πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη όλοι μαζί στον κύριο Υπουργό και στον Αρχηγό,
0: τον κύριο Χρυσοχοίδη και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας παράλληλα,
1: για να μπορέσουμε να δώσουμε μια οριστική πλέον λύση και να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Ήδη έχουμε δρομολογήσει και συναντήσει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, η οποία θα παρίσταται και στη συνάντηση.
0: Αστυνομικών υπαλλήλων εννοείται.
1: Ναι, ναι, Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, την ΠΟΑΣΥ τη λεγόμενη. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για το νησί.
0: Ως προς την ενίσχυση της αστυνόμευσης.
1: Ως προς τη μόνιμη στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών της Κεφαλονιάς, και ο μοναδικός τρόπος για να γίνει αυτό και ο μοναδικός τρόμος είναι μόνο η τοποθέτηση νεοεξορχόμενων αστυνομικών από τις αστυνομικές σχολές. Είναι αποδεδειγμένο αυτό, ότι μόνο έτσι μπορούν να δοθούν μόνιμες και οριστικές λύσεις. Στην Κεφαλονιά έχουν να έρθουν τοποθετήσεις αστυνομικών από το 2010. Οι τακτικές μεταθέσεις, οι αιτήσεις δεν αποφέρουν κανένα αποτέλεσμα και αυτό φαίνεται και από τα νούμερα στο τέλος. Ευελπιστώ να ακουστεί η φωνή μας, το αίτημά μας, το αίτημα και των συναδέλφων αλλά και του κόσμου της Κεφαλονιάς και της κοινωνίας της Κεφαλονιάς.
0: Εννοείται. Και του μόνιμου.
1: Πραγματικά είναι ένα όμορφο νησί, ένα ήσυχο νησί.
0: Όντως.
1: Και δεν πρέπει να το αφήσουμε
0: να ξεφύγει
1: στο έλεος της σημερινής εγκληματικότητας. Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες.
0: Υπάρχουν
1: και
0: άλλα ανησυχητικά φαινόμενα, συμβάντα, υπεριστατικά που σας οδηγούν σε αυτή την πρωτοβουλία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι...
0: Δηλαδή διαπιστώνεται και στατιστικά και ποιοτικά και μια αύξηση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας και δείτε της βαριάς εγκληματικότητας.
1: Ό,τι γίνεται τα τελευταία χρόνια που υπάρχει μια έξαρση της εγκληματικότητας σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις κατηγορίες εγκλημάτων ανά τη χώρα, ακολουθούμε και εμείς τους ρυθμούς
0: κυρίως
1: τους πανελλήνιους.
0: Κυρίως.
1: Δηλαδή, αρχίζει γενομένης από τα ναρκωτικά που είναι το νούμερο ένα, από τη βία, από τα επεισόδια, από τις συμπλοκές, από τις κλοπές, από τις απάτες. Πάρα πολλά τέτοια περιστατικά τα οποία σιγά σιγά διωγγώνονται, αυξάνονται, μεγαλουργούν και δεν πρέπει να τα αφήσουμε αυτά στην τύχη τους.
0: Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε ανακοίνωση του βουλευτή Κεφαλονιάς Τάκης Παναγή Καπάτου για ενίσχυση με 12 αστυνομικούς. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Κοιτάξτε,
0: δεν έχω τώρα μπροστά μου την ανακοίνωση.
1: Αυτό θα σας πω το εξής.
0: Είναι και βέβαια και το αεροδρόμιο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα πολιτικό τρίκ. Είναι το θέμα πώς σερβίρεις κάτι. Το θέμα είναι ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της υπόθεσης. Λοιπόν, το περιεχόμενο είναι το εξής. Κάθε χρόνο, όχι μόνο στην Κεφαλονιά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, δύο φορές το χρόνο, ανακοινώνονται οι μεταθέσεις, οι τακτικές μεταθέσεις λεγόμενες, στις οποίες τι γίνεται, για κάθε νομό βγαίνουν κάποιους αριθμούς θέσεων που μπορούν να καλυφθούν από αστυνομικούς, οι οποίες αυτές οι θέσεις καλύπτονται, τονίζω τη μαγική λέξη, προαιρετικά και με οικία βούληση, δηλαδή με αίτηση του καθενός, αν επιθυμεί να έρθει ή να υπηρετήσει. Εδώ έβγαλαν το Υπουργείο 12 κενές οργανικές θέσεις. Αυτές οι θέσεις δεν σημαίνει ότι θα πληρωθούν, θα καλυφθούν. Σου λέω ότι μέχρι 12 μπορείτε να δηλώσετε από όλη την Ελλάδα να πάτε Κεφαλονιά.
0: Καλά κάνετε στιγμή, και το διευκρινίζετε.
1: Έτσι, είναι προαιρετικές. Και σου λέει μέχρι 12. Άλλες χρονιές έβγαζε 5, 6, 8, 10 το μάξιμο. Φέτος έβγαλε 12. Αλλά και αυτές είναι προαιρετικές. Αυτό τι γίνεται. Θα δηλώσουν την Ελλάδα όσοι επιθυμούν που μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω και νομίζω ότι έχουν δείξει και οι προθεσμίες, έχουν δηλώσει 2, 3, 4 το πολύ το μάξιμο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν είναι και προορισμός η Κεφαλονιά, γιατί είναι, να έρθει κάποιος να μείνει εδώ, αν δεν είναι, έχει εδώ τόπο συμφερόντων.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ακριβό,
0: και πρέπει μέρος, να πληρώνει ενίκια κτλ.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Αυτό ισχύει για τη Ζάκυνθο, ναι.
1: Όπως ισχύει παντού σε όλες τις τουριστικές περιοχές.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι τουριστικοί
0: προορισμοί. Οξυμένο το στεγαστικό
1: και
0: πρόβλημα.
1: Απ' την άλλη, με την ίδια λογική, κάποιοι θα φύγουν από εδώ. Θα πάνε στα μέρη τους ή σε άλλα μέρη.
0: Οπότε ίσα βάρκα στα νερά και μάλλον χειρότερα.
1: Οπότε το ισοζύγιο
0: είναι μείον.
1: Και πολλές φορές αρνητικό.
0: Ναι.
1: Και αυτό στατιστικά αποδεικνύεται από το 2010 που έχουν έρθει από τις σχολές μέχρι το 26 εδώ και 16 χρόνια. Συνεχώς ο αριθμός αυτός της δύναμης να μειώνεται. Ενώ από τις σχολές που λέμε εμείς, αν θα βγάλει 10 θέσεις, θα έρθουν 10, θέλουν δεν θέλουν, υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά θα έρθουν 10, θα παρουσιαστούν 10 αστυνομικοί στην Κεφαλονιά και θα μείνουν τουλάχιστον και μια δεκαετία.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, έχετε κάποια επαφή, επικοινωνία και συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου με πρόεδρο τον κύριο Κώστα Καραγκούνη?
1: Κατά καιρούς έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά προβλήματα.
0: Θα μιλήσουμε και εμείς μαζί του με την πρώτη ευκαιρία.
1: Πολύ περισσότερα προβλήματα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Έτσι, αυτό είναι πραγματικότητα, δεν μπορούμε να το... Αλλά και πάλι...
0: Μπήκαμε πιο απότομα και βία στον τουρισμό.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Έχει να κάνει.
1: Πρέπει και η πολιτεία. Αυτό είναι καλό. Ο τουρισμός είναι...
0: Τουρισμός από τουρισμό έχει διαφορά, κύριε Γρηγορόπουλε.
1: Είναι όφελος γιατί...
0: Ναι, έχει διαφορά όμως.
1: Αυτό εντάξει, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ.
0: Να μην το αναλύσουμε τώρα.
1: Θα το δείτε εσείς. Αλλά από εκεί και πέρα η πολιτεία οφείλει. Έτσι, από τη στιγμή που εισπράττει, έχει έσοδα από τον τουρισμό, ανταποδοτικά, να δώσει έστω και ένα μικρό ψίχουλο, έτσι, για να εξασφαλίσει τους τουριστικούς προορισμούς, να είναι και ασφαλείς τουριστικοί προορισμοί και να υπάρχει μια ομαλότητα και μια ασφάλεια και για τους τουρίστες και για τον κόσμο.
0: Πρώτα και κύρια για τους μόνιμους κατοίκους. Γιατί οι τουρίστες έρχονται και παρέρχονται.
1: Και για τους εργαζόμενους, τους αστυνομικούς, έτσι.
0: Και για τους εργαζόμενους, βεβαίως. Γιατί και αυτοί εργαζόμενοι.
1: Και κάτι άλλο.
0: Και δεν είναι και καλοπληρωμένοι.
1: Γιατί έχουν παρεξηγήσει κάποια πράγματα. Ακόμα και αυτές οι ενέργειες ή αυτές οι δράσεις που κάνουμε εμείς σαν συνδικαλιστικές συνώσεις, επί της ουσίας δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Δηλαδή το αν θα στελεχωθούν υπηρεσίες ή όχι,
0: ναι.
1: Μας δεν είναι προτεραιότητά μας.
0: Ναι, αλλά εκπροσωπείτε ένα συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους αστυνομικούς.
1: Εμείς εκπροσωπούμε ένα συνδικαλιστικό όργανο και πρέπει να φροντίζουμε
0: και να διεκδικείτε
1: στις συνθήκες εργασίας του.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, η έλλειψη προσωπικού με τις συνθήκες εργασίας είναι συγκινούντα δοχεία.
0: Έχει άμεση σχέση, ναι.
1: Έχει άμεση σχέση.
0: Εννοείται.
1: Όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει και όλοι αυτοί.
0: Ναι, αλλά κύριε Γρηγορόπουλε,
1: να λάβουν τα μέτρα τους.
0: Μιλάμε για το κομμάτι της καταστολής, που βέβαια είναι σημαντικό, αλλά της καταστολής προέχει η πρόληψη. Βέβαια και η ενίσχυση της αστυνομίας λειτουργεί και προληπτικά απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και όχι
1: βέβαια,
0: μόνο.
1: Βέβαια.
0: Αλλά να μην ξεχνάμε και τα κοινωνικά αίτια που έχουν βαθιές ρίζες. Κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά, τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Είναι πολύ
1: σύνθετα. Ευελπιστούμε τις επόμενες μέρες που θα καθοριστεί και η συνάντηση.
0: Ναι. Έχετε συγκεκριμένα αιτήματα να μας τα μεταφέρετε επιγραμματικά πριν κλείσουμε, κύριε Γρηγορόπουλε?
1: Το συγκεκριμένο μας αίτημα είναι αυτό που σας είπα, το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών με τοποθετήσεις νεοεξερχόμενων αστυνομικών από τις σχολές και αρχές γενομένες από τον ερχόμενο Οκτώβριο που θα βγουν, Οκτώβριο-Νοέμβριο, πότε είναι, Σεπτέμβριο, δεν θυμάμαι τώρα, το φθινόπωρο, τέλος πάντων, θα γίνουν οι πρώτες τοποθετήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται μια φορά το χρόνο.
0: Να ρωτήσω κλείνοντας, υπάρχει κάποια εξέλιξη με την υπόθεση με τη 19χρονη Μυρτό?
1: Από ό,τι έχετε δει και ό,τι έχετε διαβάσει σε ρεπορτάζ, κάτι νεότερο δεν έχω να πω. Οι διαδικασίες συνεχίζονται.
0: Έχουν ησυχάσει τα πνεύματα στην Κεφαλονιά?
1: Έχουν ησυχάσει, τι θα κάνουν, δεν μπορούν να μην ησυχάσουν. Απλά το θέμα είναι να μην ξεχαστούν αυτά τα πράγματα και να μην.
0: Γιατί και εμείς έχουμε μάθει πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα.
1: Τέλος πάντων, ό,τι και να πούμε τώρα, ό,τι γέγονε, το θέμα είναι να μην ξαναγίνει. Να κάνουμε να αναλύσουμε το περιστατικό.
0: Με μαθηματική ακρίβεια θα ξαναγίνει.
1: Με σεβασμό σε όλα τα πράγματα.
0: Στη μνήμη του παιδιού.
1: Και ας είναι το τελευταίο.
0: Μακάρι.
1: Περιστατικό τέτοιου είδους.
0: Μακάρι, κύριε Γρηγορόπουλε. Και μόλις γίνει αυτή η συνάντηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον αρχηγό της Ελλάς κτλ., θα τα ξαναπούμε.
1: Ωραία.
0: Κώστας Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα στην πανέμορφη Ναυτομάνα, Γραφική και ό,τι άλλο θέλετε, Ιθάκη. Και Κεφαλονιά, Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: Και πάμε στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη με 8 θέματα. Επρόκειτο για συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής Ιωνιονήσων. Επανήρθε το θέμα της λεπτοσπήρωσης στη Ζάκυνθο από την Περιφερειακή Σύμβουλο με το συνδυασμό Μένουμε Ιόνιο Αθηνά Αρβανιτάκη. Λεπτοσπήρωση στη Ζάκυνθο, πρόληψη δημόσια υγεία και αναγκαίο συντονισμός περιφέρειας και Δήμου. Και απάντησε ο αρμόδιος για θέματα υγείας και παιδείας, Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Ζήκος. Τι ακούσαμε? Μία από τα ίδια. Ότι η περιφέρεια έχει διευθετήσει τα του οίκου της, κάνει μειοκτονία εκεί που έχει αρμοδιότητα, στα δικά της κτίρια και ούτω καθεξής, αλλά θα πρέπει να συμβάλλουν και οι Δήμοι. Και εν προκειμένου, ο Δήμος Ζακύνθου, καθώς εδώ είναι εντονότερο το πρόβλημα σε σχέση με τη μειοκτονία και τη λεπτοσπήρωση. Μάλιστα, είχε ξεκινήσει, λέει, και μια ενημερωτική καμπάνια, τόσο από το νεοδί κλιμάκιο του οποίου ήρθε στο νησί και συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη και κλεισμένο των θυρών, όσο και από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και δι' την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, που εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς ναυτιλωμένους για τα μέτρα πρόληψης για όσους είναι εκτεθειμένοι, είναι στην Ήπεθρο, κάνουν αγροτικές εργασίες κτλ. Κτλ. Σπουδαία υπόθεση. Μια ανακοίνωση και έξω από την πόρτα. Έχει σημασία όμως να ακούσουμε όλα αυτά, να ενημερωθούμε παράλληλα και εσείς μαζί και να κάνουμε τις απαιτούμενες διαπιστώσεις και να καταλήξουμε στα αναγκαία συμπεράσματα. Να ακούσουμε λοιπόν το πρώτο ηχητικό απόσπασμα από την ερώτηση που έκανε η Περιφερειακή Σύμβουλος Αθηνά Αρβανιτάκη για τη λεπτοσπήρωση στη Ζάκυνθο ξανά στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Το μήνα Απρίλιο, συνάδελφοι, όπως ήδη θα έχετε διαβάσει, επιβεβαιώθηκαν στη Ζάκυνθο όχι και 3 περιστατικά, όπως λέει η εισήγησή μου, αλλά 4 περιστατικά λεπτοσπήρωσης, εκ των οποίων το ένα είχε θανατηφόρα κατάληξη. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Ζάκυνθος καταγράφει πλέον την πρωτιά πανελλαδικά σε κρούσματα λεπτοσπήρωσης, στοιχείο που αναδεικνύει το σοβαρό ζήτημα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας. Η λεπτοσπήρωση είναι μια νόσος άμεσα συνδεδεμένη με την παρουσία τροκτικών και τις συνθήκες υγιεινής των πολιτών. Συνεπώς, η έγκαιρη και συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων μειοκτονίας, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων καθαριότητας, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες αποτροπής της εξάπλωσης της. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, καθίσταται απολύτως αναγκαίος ο ουσιαστικός και συνεχής συντονισμός, κατά τη γνώμη μας, μεταξύ Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και Δήμου Ζακύνθου, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που υπερβαίνει τις αρμοδιότητες ενός και μόνο φορέα και απαιτεί κοινό σχεδιασμό και άμεση συνεργασία. Παράλληλα, η εμφάνιση και διαχείριση τέτοιων περιστατικών αναδεικνύει και την ανάγκη επάρκειας και ετοιμότητας των δομών υγείας του νησιού και ειδικότερα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το οποίο καλείται να ανταποκριθεί σε επίγοντα και δυνητικά σοβαρά περιστατικά. Θα θέλαμε λοιπόν να ρωτήσουμε τον κύριο Περιφερειάρχη, και λυπούμαστε που δεν είναι εδώ, πώς εξηγείται το γεγονός ότι η Ζάκυνθος καταγράφει την υψηλότερη συχνότητα κρουσμάτων λεπτοσπήρωσης στη χώρα, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος μειοκτονίας για το 26 και ποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα στο νησί της Ζάκυνθου, αν υπήρξαν καθυστερήσεις ή αστοχίες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και αν ναι, σε τι οφείλονται αυτές. Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει η Περιφέρεια για την αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης και την αποτροπή νέων κρουσμάτων? Ποιος είναι ο βαθμός συνεργασίας Περιφέρειας με το Δήμο Ζακύνθου και τις υγειονομικές αρχές για τον έλεγχο των τροπικών και τη διαχείριση αυτής της πολύ σοβαρής κρίσης? Αν έχει υπάρξει συντονισμός με το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου σχετικά με την ετοιμότητα διαχείρισης περιστατικών λεπτοσπήρωσης, και αν προτίθεται η Περιφέρεια να προχωρήσει σε ενημερωτική καμπάνια προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες για την πρόληψη αυτής της νόσου.
0: Εννοείται πως θα προχωρήσει η περιφέρεια σε ενημερωτική καμπάνια για τα προληπτικά μέτρα για τη λεπτοσπήρωση. Αυτό είναι το πιο εύκολο και επικοινωνιακό μαζί. Να δούμε τι απάντησε και τι είπε ή τι δεν είπε και τι δεν απάντησε ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα υγείας και παιδείας, Γιάννης Ζήκος.
2: Στις 27 Απριλίου έφτασε στο νησί κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, ενώ στις 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε αρχικά συνάντηση με την υπηρεσία μας με σκοπό την ενημέρωση και τον συντονισμό για περαιτέρω ενέργειες, ιδίως ως προς την ενημέρωση του πληθυσμού. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Ρωθεματικό και τον Αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας Κλινοτροφίας και Αλληλείας, μαζί με τον Δήμαρχο Ζακίνθου, και ακολούθησε συνάντηση με τους αρμοδίους αντιδήμαρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, περιφερειακούς συμβούλους υπό τον συντονισμό του κυρίου Καποδίστρια. Στο πλαίσιο αυτό το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ παρουσίασε τη διαχρονική επιδημιολογική εικόνα του νησιού, τα πιθανά αίτια εμφάνιση των κρουσμάτων και ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης του πληθυσμού με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου, αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργάτες γης. Παράλληλα, δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς που διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες σε συνάντηση. Στο θέμα που είπατε για την ενημέρωση του πληθυσμού, έγινε και μοίρασμα εντύπων και ενημερωτικού υλικού, ενώ αναμένεται η αποστολή πρόσθετου υλικού από τον ΕΟΔΗ στο πλαίσιο της επικείμενης καμπάνιας ενημέρωσης που προγραμματίζεται από την υπηρεσία μας. Ακολούθως, το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, από κοινού με υπάλληλο της υπηρεσίας μας, διενέργησαν διερεύνηση του περιστατικού στην οικία. Επιπλέον, το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ μετέβη στο νοσοκομείο, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους του. Σημειώνεται ότι τα κρούσματα έχουν μεταγραφεί σε διαφορετικές περιοχές, όπου παρατηρείται συχνά πλημμύρες, φαινόμενα και στάσιμα νερά. Κοιτάξτε, στο θέμα αυτό πραγματικά πρέπει να συμβάλλει και ο Δήμος. Έγινε μια συνάντηση, όπως σας είπα, από το Δημοτικό Αντιπεριφερειάρχη. Όπως γνωρίζετε, η υποχρέωση της περιφέρειας είναι να εφαρμόζει προγράμματα μειοκτονίας εντός των κτηρίων ιδιοκτησίας της και στο οδικό δίκτυο, που είναι περιφερειακό και έχουν συντελεστεί και οι σχετικές απολυτριώσεις. Λοιπόν, εμάς η μειοκτονία έχει ξεκινήσει στο νομό της Ζακίνθου. Έχει ξεκινήσει η ενημέρωση. Θα βγει δελτίο τύπου, πρέπει να έχει βγει ήδη σήμερα, για την προστασία του κοινού. Και όπως σας είπα, έχουν δοθεί στους προέδρους και στους κοινοτάρχες ειδικά φυλάδια τα οποία έδωσε ο ΕΟΔΗ για την προστασία τους. Και θα δοθούν και άλλα φυλάδια και θα δημιουργηθεί και μια καινούργια καμπάνια στο θέμα εφάπανο της λεπτοσπήρωσης.
1: Αρχικά τα ερωτήματα ήταν πολύ περισσότερα, τα οποία δεν απαντήθηκαν.
2: Όχι, ποια δεν απαντήθηκαν. Για το νοσοκομείο απάντησα. Μου είπατε για το νοσοκομείο. Ασκούνται τα ερωτήματα που έχετε. Πώς εξηγείται ότι η Ζάκεθρο καταγράφει συχνότητα κρουσμάτων? Ας τα πω αναλυτικά ένα-ένα. Λοιπόν, είναι το γεγονός όπου υπάρχει, ειδικά πέρασαμε ένα χειμώνα με πολλές τροχοπτώσεις και ειδικά η νόσος αυτή είναι στα συχνά πλημμυρικά φαινόμενα και στα στάσιμα νερά. Βάσει του ΕΟΔΗ. Δεύτερη ερώτηση που έχετε. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος μειοκτονίας? Έχει ξεκινήσει.
1: Περιμέναμε ότι θα υπογραφεί η σύμβαση τώρα αυτή την εβδομάδα και ότι θα ξεκινούσε. Όντως έχει ξεκινήσει.
2: Έχει ξεκινήσει. Έχει υπογραφεί στην Δευτέρα. Έχουν ξεκινήσει ήδη. Τα υπόλοιπα τα ερωτήματα σας τα απάντησα, κυρία Αρμανιντάκη.
1: Ωραία.
2: Και όταν υπήρχε επικοινωνία με εκπρόσωπο του νοσοκομείου, και εκεί πάλι παίζει μεγάλο ρόλο ο ΕΟΔΗ στο νοσοκομείο, δεν παίζει περιφέρεια όπως το γνωρίζετε. Λοιπόν, έγινε με το Δήμο και με τους αντιδημάρχους και με τους περιφερειακούς συμβούλους. Σας τα είπα όλα. Θα σας στείλω και γράφω, θα θέλετε.
0: Να τα στείλετε. Τώρα, μετά από όλα αυτά που ακούσαμε, μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι από την ανάποδη. Καταλάβατε. Στο νοσοκομείο ο ΕΟΔΗ, ο Δήμος στα του Δήμου και η περιφέρεια τα της περιφέρειας. Και ο νοήτο. Καλά πάει το μπαλάκι των ευθυνών. Έχει ξεκινήσει η μειοκτονία. Εμείς μιλήσαμε και χθες το βράδυ με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Κώστα Τσιρικώτη. Είπε ότι από ό,τι ξέρει έχει ξεκινήσει η μειοκτονία από τις προηγούμενες ημέρες. Τα υπόλοιπα ο αρμόδιος. Εν προκειμένου, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καποδίστριας. Ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, λέει ο κύριος Τσιρικώτης, είναι αρμόδιος για το θέμα. Μάλιστα. ενώ και ο Τσιριγότης είναι αρμόδιος για την απεντόμωση. Θα μιλήσουμε μαζί του. Παραμένουμε στο θέμα για να ακούσουμε ξανά την κυρία Ρουανιτάκη και τον κύριο Ζήκο.

0: να κλείσουμε, αν θέλετε, και εσείς το θέμα, αφού θεωρώ ότι βασικά άλλο είναι μια κλειστή σύσκεψη ενημέρωσης και άλλο είναι η δημόσια λογοδοσία στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Όντως έγινε κλειστή σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια, αλλά θεωρούσα ότι αυτό δεν υποκαθιστά την θεσμική υποχρέωση, η λογοδοσία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεύτερον, στη σύσκεψη με τον Νεοδή δεν υπόθηκε κάτι ουσιαστικό. Έτσι, δεν δόθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά το σημαντικότερο κατά εμάς.
1: Δόθηκαν οδηγίες, δόθηκαν οδηγίες και δόθηκε και υλικό.
0: Ήμουν παρούσα και αυτό που σας λέω, δεν δόθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία, ούτε σαφές σχέδιο δράσης. Έτσι, άρα για μας το θέμα δεν έχει κλείσει, παραμένει ανοιχτό. Τρίτον, και σημαντικό για μας, η εικόνα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, έτσι έχουμε την, αν θέλετε, την έννοια, αν έχει την επάρκεια να διαχειριστεί τέτοιους περιστατικά και αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη καταγραφή και συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Έτσι, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για το νησί της Ζακύνθου. Έχουμε πολλά προβλήματα στο νοσοκομείο Ζακύνθου και αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί.
2: Και πολύ μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο σχετικό ηχητικό απόσπασμα, πάλι με Αθηνά Αρπανιτάκη και Γιάννη Ζήκο.
1: Όπως γνωρίζουμε, δεν είναι επιδημία, όπως είχε υποθεί στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Βακτήριο είναι. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Το θέμα θάνατος κάποιος, όμως. Υπάρχουν θάνατοι. Δεν είναι ένα απλό βακτήριο.
3: Από ποιον είχε υποθεί, κύριε Ζήκο, αυτό στο... Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε για την επιδημία. Υπόθηκε στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτό.
1: Δεν θυμάμαι, από κάποιον το άκουσα. Δεν θυμάμαι αν δεν κάνω. Μπορεί να κάνω και λάθος, κύριε Ακουμέλο. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, σαν περιφέρεια, θα κάνουμε τη μειοκτονία. Ήρθαμε σε επαφή με το Δήμο. Θα κάνει και ο Δήμος. Θα γίνει μοίρασμα φυλαδίων, έτσι ώστε ενημερωτικά προς τον κόσμο. Πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός στο θέμα με τα λιμνάζοντα νερά. Πρέπει να φοράνε, θα δοθούν, δηλαδή τα φυλάδια θα μην πω τώρα να δοθούν γάν και να δοθούν τι πρέπει να κάνουν για την προστασία. Θα δοθούν από την αρμόδια υπηρεσία της Ζακύνθου, την υγειονομική υπηρεσία, τα αρμόδια φυλάδια έτσι ώστε για την προστασία του πληθυσμού.
0: Κάτι τελευταίο που θα ήθελα για να το κλείσω. Επειδή στη σύσκεψη υπόθηκαν αρκετές φορές για την ατομική ευθύνη του καθενός μας. Θέλω λοιπόν, και επειδή ακούστηκε και διαστόματος της νομοκτηνιάτρου αυτό και ήταν κάτι το οποίο δεν μου άρεσε, θέλω να πω ότι ναι, σωστά, η ατομική ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς εδώ όμως δεν είμαστε για να κρίνουμε την ατομική ευθύνη. Είμαστε εδώ για να κρίνουμε τους εαυτούς μας. Εάν εμείς ήμασταν επαρκείς σε αυτό που είχαμε ρόλο να κάνουμε. Το ρόλο μας θέλουμε να κρίνουμε.
1: Ανεπαρκείς δεν είμαστε στο ρόλο του καμία περιφέρεια. Η ατομική ευθύνη πραγματικά πρέπει ο καθένας να λάβει και την ευθύνη την ατομική τη δική του, διότι είναι τα σκουπίδια. Και φανταστείτε, όταν πετάμε τα σκουπίδια από εδώ και από εκεί, δεν είναι ατομική ευθύνη δική μας.
0: Φυσικά και είναι. Εμείς εδώ όμως ως Περιφερειακό Συμβούλιο δεν μπορούμε να κρίνουμε τους πολίτες. Μπορούμε να τους καθοδηγήσουμε. Αλλά εδώ δεν είμαστε για να κρίνουμε τους πολίτες. Πρέπει πρώτα να κρίνουμε τους εαυτούς μας. Αν όντως λειτουργήσαμε σωστά και μετά, πολύ ευχαρίστως να κρίνουμε και τους πολίτες. Αλλά
1: μα γι' αυτό θα γίνει και αυτή η καμπάνια.
0: Για να διορθώσουμε.
1: Γι' αυτό θα γίνει και αυτή η καμπάνια.
2: Καταλάβατε. Ο κύριος Ζήκος έχει κλείσει την λέξη καμπάνια σε όλες τις κλήσεις και ενημερωτικά φυλάδια. Μπράβο στην κυρία Αρβανιτάκη που, αν και είναι στην αντιπολίτευση, είπε επί λέξη, εδώ δεν είμαστε για να κρίνουμε τους πολίτες και να μιλήσουμε για ατομική ευθύνη που εντάξει υπάρχει, αλλά είμαστε πρώτα και κύρια να κρίνουμε τους εαυτούς μας και αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας ή αν είμαστε ανεπαρκείς, κύριε Ζήκο. Γιατί καλά τα λέτε, αλλά δεν είπατε αν γίνεται μειοκτονία με τον σωστό τρόπο και, στο σωστό χρόνο. Και αν δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται. Και γίνεται μειοκτονία αφού έχει προηγηθεί αναπαραγωγή των τροχτικών, όποτε είναι αργά. Καταλάβατε. Και είναι πολλές οι αιστείες μόλυνσης και συγκέντρωσης τροχτικών. Όπως ακούσαμε, μία από αυτές είναι τα σκουπίδια και τα χαρτόκουτα και ό,τι άλλο φανταστεί κανείς και τα υπολείμματα τροφών και ούτω καθεξής, Σταύρο Λιβέρη, στα σούπερ μάρκετ. Ισχύει? Γιατί είναι και οι εργαζόμενοι

0: μαζί με τα ποντίκια πολλές φορές σε διάφορους εργασιακούς χώρους. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και κινδυνεύουν εκτός από τους αγρότες και όλους όσοι είναι στην Ήπειρο και κάνουν αγροτικές εργασίες και οι εργάτες γης, βέβαια εννοείται, και όσοι εργάζονται στην αποχέτευση, στην ίδρυυση και ούτω καθεξής. Θα επανέλθουμε. Μένουμε λιγάκι στα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα τα παρουσιάσουμε όλα τα θέματα γιατί έτσι πρέπει, γιατί είναι μια εκπομπή που έχει και περιφερειακή διάσταση. Πάμε στην ερώτηση που έκανε ο Περιφερειακός Σύμβουλος από τη Ζάκυνθο με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων Παναγιώτης Σοφός, που αφορούσε στις εγκαταλελειμμένες και αναξιοποιητές δεκάδες υδατοδεξαμενές στην ορεινή ζώνη της Ζακύνθου. Ακούστε, έχει μια σημασία και ένα ενδιαφέρον.
1: Επανέρχομαι με επιμονή για ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που αφορά την υδροδότηση της ορεινής περιοχής της Ζακύνθου. Πρόκειται για μια περιοχή η ορεινή με 13 χωριά, τα οποία καλύπτονται με έναν αγωγό 40 χιλιόμετρων, που δίνει νερό στα 13 χωριά, δύο φορές την εβδομάδα από δύο ώρες. Τα δύο χωριά ΔΕ, Λούχα και Γύρι, δεν έχουν καθόλου υδροδοτικό δίκτυο. Και το τονίζω αυτό από το γεγονός ότι οι ελλείψεις αυτές δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη ζωή των κατοίκων, ιδιαίτερα στις σύγχρονες συνθήκες που αναπτύσσεται και ο τουρισμός και στην περιοχή της ορεινής Ζακύνθου. Ακόμα να τονίσω ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που η έλλειψη νερού οδηγούν σε τεράστιες καταστροφές, όπως η περσινή πυρκαγιά, που ενώ υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει νερό να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες, ετούτοις δεν παίρνεται κανένα μέτρο. Παραδείγματος χάρη, η πυρκαγιά του καλοκαιριού που έκαψε 25.000 στρέμματα, σε κάποια στιγμή κόπηκε η ηλεκτροδότηση και σταμάτησε η παροχή νερού. Με αποτέλεσμα να επεκταθεί η πυρκαγιά και να φτάσει να έχουμε τα αποτέλεσματα που είχαμε. Την ίδια στιγμή όμως, δίπλα σε κάθε χωριό υπάρχουν δεκάδες δεξαμενές οι οποίες είναι εγκατελειμμένες και αναξιοποιητές. Δεξαμενές οι οποίες έχουν φτιαχτεί από το 1960 με προσωπική εργασία, με παρέμβαση των κατοίκων, έλυσε τεράστια προβλήματα εκείνη την περίοδο. Η προσπάθεια που έγινε έκτοτε για να καλύψουν, να ξεπεραστούν οι δεξαμενές με σύγχρονο δίκτυο δεν είναι επαρκή. Με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα όπως ανέφερα παραπάνω οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Να θυμίσω δε ότι έγινε μια προσπάθεια παλιότερα να καταγραφούν αυτές οι δεξαμενές. Έγινε μια μελέτη από τη μεριά της περιφέρειας, όμως έμεινε στα χαρτιά και έμεινε εντελώς αναξιοποιητές. Και φτάσαμε στο 2026, 60 χρόνια μετά, και να είμαστε σχεδόν σε χειρότερη κατάσταση από το 1960 που ξεκίνησαν να φτιάχνονται αυτές οι δεξαμενές. Και το τονίζω αυτό πρώτον γιατί έχουν εγκαταληφθεί τα έργα, οι υποδομές που υπήρχαν τις προηγούμενες δεκαετίες, και δεύτερον τα έργα που επιχειρούν να φτιάχνουν σήμερα καρκινοβατούν και εγκαταλείπονται. Παραδείγματος χάρη, η κατασκευή του αγωγού που θα ενισχύει την ίδρυυση στα ορεινά, που ξεκινάει από την Άγια Μαρίνα και καταργεί στο Άγιο Λέοντα, έργο προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ του 2017 από την περιφέρεια με φορέα υλοποίηση στο Δήμο. Το 2024 παρεντάχθηκε και το έργο δεν είχε ολοκληρωθεί. Σήμερα παραμένει μητελές, εγκατελειμμένο, με τα χαντάκια ανοιχτά και τις σωλήνες πεταμένες στην άκρη του δρόμου, χωρίς κανέναν να απολογείται για αυτή την κατάσταση. Η έλλειψη υποδομών ίδρυυσης στα ορεινά χωριά της Ζακύνθου αντανακλά τη γενικότερη πολιτική που ασκείται από την μεριά της κυβέρνησης, από την περιφέρεια και το Δήμο της Ζακύνθου.
0: Και θα ακούσουμε ευθύς αμέσως το δεύτερο απόσπασμα από την ερώτηση και τοποθέτηση μαζί που έκανε στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παναγιώτης Σοφός, που εστίασε κυρίως στις εγκαταλελειμμένες και αναξιοποιητές δεκάδες υδατοδεξαμενές στην ορεινή ζώνη της Ζακύνθου και γενικότερα στο πρόβλημα υδροδότησης.
1: Είναι πολιτική που απαξιώνει το λαό και τις ανάγκες του. Δεν υπολογίζουν τις ανάγκες του λαού της Ζακύνθου, παρά προτεραιότητα έχουν βάλει παραπάνω φορείς κυβέρνηση και περιφέρεια τις ανάγκες και τη χρηματοδότηση του ξενοδοχειακού κεφαλαίου. Εξάλλου δεν είναι μόνο το νερό, αλλά είναι και όλες οι υποδομές της Ζακύνθου που αφορά τη ζωή των κατοίκων, όπως παραδείγματος χάρη τα σφαγεία, τα δημόσια σφαγεία που έχουν κλείσει τώρα 15 χρόνια και αρνείται να προχωρήσει η κατασκευή νέων σφαγείων, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι κτηνοτρόφοι να περνούν απέναντι τα σφαγεία να τα σφάξουν. Και το τελευταίο παράδειγμα είναι η λεπτοσπήρωση. που αφορά την υγεία των κατοίκων του νησιού, που παρότι έχει καταγραφεί η οξύτητα του προβλήματος από το 2004, εντούτοις 15 χρόνια μετά παραμένει και οξύμητη, με αποτέλεσμα να έχουμε θάνατο και έκταση των των κρουσμάτων στο νησί μας. Αφού έγινε σύσκεψη στην περιφέρεια προχθές με την παρουσία των παραγόντων του νησιού, της περιφέρειας, των τοπικών συμβουλίων και του Δήμου, περιμέναμε πως θα ακούσουμε κάποιο πρόγραμμα, κάποια έκτακτη χρηματοδότηση, κάποιο πρόγραμμα ελέγχου. Γιατί υπάρχει τέτοια έξαρση, εντός της ακούσαμε να μας περιγράφουν την λεπτοσπήρωση, όσο πράγμα που θα μπορούσαμε να το κάνουμε και μέσω του Google, ποιες είναι οι αιτίες που την δημιουργούν. Και σε άλλες πλευρές της ζωής των κατοίκων υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, που πραγματικά και στη δημόσια υγεία συνολικότερα και στα νοσοκομεία κτλ. Ενώ σε αντίθεση με, όπως ανέφερα και παραπάνω, με το ενδιαφέρον που δείχνει η περιφέρεια και ο Δήμος για την ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων του νησιού. Και βεβαίως γεννιούνται τα ερωτήματα. Τη στιγμή που αρνείται να προχωρήσει στην υλοποίηση έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση των αναγκών του νησιού. Και το λέω αυτό από το γεγονός ότι επανέρχομαι συνέχεια σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά πρόκειται για ζήτημα ζωτικής σημασίας, γιατί η ζωή των ίδιων των κατοίκων. Και τίθονται συγκεκριμένα ερωτήματα για τον Περιφερειάρχη. Τι μέτρα θα πάρετε ώστε να ολοκληρωθεί το έργο του αγωγού ίδρυψης της Αγίας Μαρίνας, Γύρη Λούχα Γιολέωτας? Δεύτερο, θα εντάξετε στο πρόγραμμα δράσης των προϋπολογισμών του 2026 την καταγραφή και χρηματοδότηση για την επισκευή των υδατοδεξαμενών κλειστού τύπου στην Ορεινή Ζάκηθο, ώστε να ανακουφιστούν οι κάτοικοι με το νερό που θα αποθηκεύεται? Τρίτο, θα εντάξετε στο πρόγραμμα και στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας την κατασκευή φραγμάτων περισυλλογής βρόχινου νερού και τη δημιουργία γεμνοδεξαμενών στα ορεινά? Υπενθυμίζουμε ότι η μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης που ανέλαβε η Εύδημος είναι ανεπαρκής, γιατί αναφέρεται μόνο στην τοποθέτηση κάποιων πλαστικών δεξαμενών στα ορεινά και λιμνοδεξαμενή στη θέση Βιολίτη, που δεν υπάρχουν αδρεύσιμες περιοχές, είναι σε κατοικημένη περιοχή και επιπλέον δεν τη θέλουν οι κάτοικοι. Και επιμένω σε αυτά τα ερωτήματα, γιατί παρότι επανερχόμαστε κατ' επανάληψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν παίρνουμε καμιά ουσιαστική απάντηση πάνω σε αυτά τα ζωτικά ζητήματα που αφορούν τη ζωή των κατοίκων, κυρίως της ορεινής ζώνης.
0: Αυτά από τον κύριο Παναγιώτη Σοφό, που έβαλε και το θέμα των δημοτικών σφαγείων, που είναι κλειστά επί σειρά ετών, της λεπτοσπήρωσης, της δημόσιας υγείας, του νοσοκομείου κτλ. Να δούμε τι απάντησε το πρώτο απόσπασμα ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων και προγραμματισμού Γιώργος Μάμαλος.
2: Το έργο που ανέφερε για τον αγωγό ίδρυψης στην Αγία Μαρίνα, Γύρη Λούχα και Άγιο Λέοντα, η Περιφερειακή Αρχή, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχει ξανατοποθετηθεί. Το έργο υλοποιείται, όπως ξέρετε, από τη ΔΕΙΑΣ και το Δήμο Ζακύνθου και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Εκείνο το οποίο πρέπει να σας πληροφορήσω, όπως το πληροφορήθηκα και εγώ, είναι ότι έχουν γίνει επανειλημμένες οκλήσεις για την καθυστέρηση υλοποίησης του. Και η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι πλέον ανέλαβε νέος εργολάβος και εντός του επόμενου διαστήματος θα ξεκινήσει το έργο.
1: Μακάρι.
2: Όσον αφορά αυτή την πληροφόρηση, έχουμε εμείς. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα που θέτεται για τον ορεινό όγκο, επειδή είναι πραγματικά ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας και είναι κάτι το οποίο αυτή εδώ η Περιφερειακή Αρχή και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης το ξέρει, έχει εστελιστεί και την άποψη και τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις ορεινές περιοχές και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, πρέπει να σας πω ότι γι' αυτό προχωρήσαμε και στη μελέτη την οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, στη μελέτη μέσω του Αντώνη Τρίτσης με τον Εύδημο. Και για πρώτη φορά, διότι δεν είχαμε, πρέπει να σας πληροφορήσω και να πληροφορήσω τους συναδελφούς, δεν είχαμε ούτε καν κωδικό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όταν πήγαμε να καταθέσουμε, να πούμε στο πρόγραμμα των εγγύων βελτιώσεων, δεν μας άφηνε, διότι έπρεπε να ανοίξουμε κωδικό και το προλάβαμε σχεδόν την τελευταία στιγμή. Προχωρήσαμε το λοιπόν με αυτές τις μελέτες και καταθέσαμε δύο προτάσεις για έργα υποδομών εγγύων βελτιώσεων, έργα ταμίευσης και αδερφικών δικτύων και νέα έργα υποδομών εγγύων βελτιώσεων.
0: Να ακούσουμε και το δεύτερο απόσπασμα από την απάντηση του θεματικού αντιπεριφερειάρχη τεχνικών έργων και προγραμματισμού Γιώργου Μάμαλου στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην ερώτηση και τοποθέτηση που έκανε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παναγιώτης Σοφός από τη Ζάκυνθο για τις εγκαταλελειμμένες και αναξιοποιητές δεκάδες υδατοδεξαμενές στην ορεινή ζώνη της Ζάκυνθου και όχι μόνο.
2: Η πρώτη πρόταση είναι η κατασκευή υποδομών ταμείευσης και άρνησης στην περιφέρεια Ευνοίων Ίσων με συνολικό προϋπολογισμό 86.552 ευρώ. Αφορά αυτό την κατασκευή των φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση αντιοστασίων. Και εδώ αναφέρομαι στο φράγμα στο Ρεκίνη, όπως ξέρετε, στην Κέρκυρα, στη λιμνοδεξαμενή, το είπατε προηγουμένως, στο Φιολίτη, στη Ζάκυνθο. Τη λιμνοδεξαμενή Γριζάτο στην Κεφαλονιά, το χωμάτινο φράγμα της κατοχής στην Κεφαλονιά και το αντιοστάσιο των Τζανάτων πάλι στην Κεφαλονιά. Και στη δεύτερη αίτηση, αιτηθήκαμε την προμήθεια μικρών ομβλοδεξαμενών κλειστού τύπου στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, με ένα προϋπολογισμό της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά την προμήθεια και κατάσταση 21 μεταλλικών ομβλοδεξαμενών κλειστού τύπου στις περιφερειακές ενότητες Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου, για την κάλυψη όλων αυτών των τοπικών αρνητικών αναγκών μέσω συλλογής επιφανειακών υδάτων. Πρέπει να σας πω ότι επειδή αναφερθήκατε στον ορεινό όμβο της Ζακύνθου, ότι οι ομβλοδεξαμενές αυτές έχουν οριοθετηθεί μίαν στις βολήμες στην περιοχή Σπάρτο, με χωρητικότητα 1.000 κυβικών μέτρων. Η δεύτερη είναι στις Μαριές, με χωρητικότητα 500 κυβικών μέτρων. Η άλλη στον Άγιο Λέοντα, με χωρητικότητα 2.000 κυβικών μέτρων. Η άλλη στις Ορθονιές, με χωρητικότητα 1.000 κυβικών μέτρων, ένα σύνολο 4.500 κυβικών μέτρων. Πρέπει τέλος να σας πω και να ληφθεί υπόψη ότι με παρέμβαση του ίδιου του κ. Περιφερειάρχη στο Υπουργείο έγινε αποδεκτή η υποβολή εκ μέρους της περιφέρειάς μας ενός ενιαίου έργου εγκύων βελτιώσεων και όχι κατατριμμένων προτάσεων αναέργο και νησί, όπως είχε ερμηνευτεί καταρχήν η πρόσκληση. Αντιλαμβάνεστε ότι στη δεύτερη περίπτωση δεν θα είχε καταστεί εφικτή υποβολή πρόταση χρηματοδότηση από την περιφέρεια Ερμηνείων Ίσων, η οποία θα έμενε για πολλή φορά εκτός δυνατότητας χρηματοδότησης, όπως έχει γίνει πολλές φορές κατά το παρελθόν. Επίσης, να τονίσω ότι έχει γίνει παρέμβαση προκειμένου το κριτήριο αξιολόγησης περί σχέσης κόστους-οφέλους, έργα μεγάλου προϋπολογισμού, μικρή αναλογικά μόνιμη κάτοικη, έχει να κάνει δηλαδή με το προϋπολογισμό των περιφερειακών μας ενωτήτων, να λάβει επιτέλους υπόψη το κρίσιμο ζήτημα της νησιωτικότητας, αλλά και της αναγκαιότητας ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς κλάδου της οικονομίας, σε συνδυασμό πάντοτε και με την κλιματική αλλαγή που απειλεί το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των Ιωνίων Ίσων.

Λίγο πριν κλείσουμε, επιγραμματικά να αναφέρουμε κάποιες τοπικές ειδήσεις. Ανάπλαση παραλίας εργασίου με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Ακίθου Διονύσης Ακτύπης. Η ανάπλαση της παραλίας στο εργασίο, όπως λέει, προχωρά πλέον αποφασιστικά μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού κλιμακίου της Μονάδας Αξιολόγησης Πράξεων του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, που, όπως τονίζει ο κ. Ακτύπης, επιβεβαίωσε αυτό που διεκδικούσαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι πρόκειται, λέει, για ένα ιδιαίτερα όριμο έργο από τα πιο προχωρημένα πανελλαδικά. Μάλιστα. Αν και ακούμε και διάφορα για αυτό το έργο, τέλος πάντων θα επανέλθουμε. Ένα έργο που, όπως λέει ο κύριος Ακτύπης, δίνει ουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διάβρωσης της ακτογραμμής της παραλίας του εργασίου, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της παραλίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κτλ. Κτλ. Αναρτήσεων συνέχεια από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Διονύση Τουρκάκη, τελευταία αναφέρει καθαρό μήνυμα υποχρεώσεις προς όλους, κανόνες για όλους. Η ΔΕΙΑΣ, ακίνθως εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προχώρησε στην επίδοση 10 επιγουσών ειδοποιήσεων μέσω δικαστικού επιμελητή προς ιδιοκτήτες με μακροχρόνιες ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικά άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης. Το ακούσατε? Στους υπόχρεους δίνεται δεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να προσέλθουν στην υπηρεσία για εξόφληση των οφειλών ή ρύθμιση και διακανονισμό αυτών. Οι σχετικές κοινοποίησεις απεστάλησαν στον εισαγγελέα Ζακίνθου, στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων κτλ.

5 συλλήψεις κατά τον έλεγχο καταστημάτων σε Ζάκυνθο, Κέρκυρα και Κεφαλονιά. Στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ζακύνθου, συνελήφθησαν σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις 3 άτομα, εκ των οποίων 2 υπεύθυνοι καταστημάτων και ένας νόμιμος εκπρόσωπος, για διατάραξη της κοινής ησυχίας. 109 παραβάσεις βεβαιώθηκαν τη 44η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους στα νησιά του Ιωνίου. Όλα αυτά από τη Γεπάδη Ιωνίων. Έχουμε και τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών ανάδειξης αντιπροσώπων της ΕΛΜΕ Ζακύνθου για το 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Πρώτη η καλύτερη παράταξη, αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, σε παρένθεση πάμε. Με την πρώτη ευκαιρία θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕΣ. Φώτη Προβή. Πάμε και στην Κεφαλονιά. Ένα δελτίο τύπου από τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων που αναφέρει αγανάκτηση και αγώνα στο μήνυμα από Κεφαλονιά και Ιθάκη με αφορμή την περιοδία που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Νήσων και των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με την Αλεξάνδρα Μπαλού, Περιφερειακή Σύμβουλο, επικεφαλής του Σχεδιασμού, και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Νίκο Γκισκίνη και τους Δημοτικούς Συμβούλους της Λαϊκής Συσπήρωσης των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Μια σειρά από συναντήσεις και επαφές, από τις οποίες, όπως λέει, προέκυψε αγανάκτηση και αγώνας, που είναι και το μήνυμα κεφαλονιτών και θιακών. Έχουμε παραμελήσει το τελευταίο διάστημα κάπως τα αθλητικά και τα πολιτιστικά δρόμενα και θέματα, αλλά τι να κάνουμε, δεν προκάνουμε. Λοιπόν, μία ακριβώς, συνδεόμαστε με την R3 με τη Θεσσαλονίκη και το ραδιόφωνο της συμπρωτεύουσας για ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Μείνετε συντονισμένοι και σε επανάληψη οι εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου, οι ενημερωτικές εκπομπές σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια και χαρά, φιλάκια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Γνωστή αυτή ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρίγες, καρέ. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανησυχία για πιθανή αποχώρηση της Ryanair από την Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Τηλεδιάσκεψη το απόγευμα στο Δημαρχείο με στελέχη της εταιρείας. Σοβαρά προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου. Ζημιές σε καλλιέργειες από τις χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα έως τη Φλόρινα. Εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κέραμε στον Εύδυλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και όπως είπαμε έντονη ανησυχία προκαλεί στην Θεσσαλονίκη πληροφορίες οι οποίες ότι η Ryanair εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Η Λία Χριστάρα έχει το ρεπορτάζ. Λία.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ένα παραντεφέρ μεταξύ της εταιρείας, της Ryanair και της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ότι δηλαδή λόγω αύξηση των τελών η Ryanair προτίθεται να φύγει μετά το τέλος της σεζόν, δηλαδή τον Οκτώβριο. Από εκεί πέρα έχουν θορυβηθεί όλοι οι φορείς εδώ. Χθες είχαμε μία σύσκεψη στο Δημαρχείο. Ο κύριος Αγγελούδης μίλησε και με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Χατζηβασιλείου, αλλά και με ξενοδόχους και το επαγγελματικό επιμελητήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παραμείνει, καθώς είναι πολλοί προορισμοί που φέρνει η Ryanair στην Θεσσαλονίκη. Τις 4 έχει συνάντηση με στελέχη της ελλαδικής εταιρείας.
0: Τώρα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η εταιρεία έχει αποχωρήσει στο παρελθόν και από άλλα αεροδρόμια της ελληνικής περιφέρειας, ακόμη και της Γερμανίας που διαχειρίζεται η Fraport για οικονομικούς λόγους. Η προσφυγή που έκανε πάντως στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας συγγνώμη, αλλά συμβαίνουν και αυτά τα προόπτα. Όπως λέγαμε λοιπόν, η προσφυγή που έκανε πάντως στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για αυξημένα τέλη στο αεροδρόμιο της Ρόδου απορρίφθηκε. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Βίκη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα μετέχουν ο κύριος Αγγελούδης με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον Οργανισμό Τουρισμού και υπηρεσιακούς παράγοντες για να μιλήσουν απευθείας με την εταιρεία. Υπήρξε επικοινωνία και με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Στάλει επιστολή στη Fraport για ενημέρωση αν έχουν γνωστοποιηθεί προθέσεις της Ryanair. Στάλει επιστολή και στην Υπουργό Τουρισμού, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνει διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης για να υπάρξει συντονισμός. Το θέμα έχουν φέρει στη Βουλή και 3 βουλευτές Θεσσαλονίκης με ερωτήσεις τους. Τώρα, η Ryanair συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι χρεώσεις στα αεροδρόμια της Fraport συνδέονται με τον πληθωρισμό. Να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ακούγεται για τη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η Ryanair και στο παρελθόν στα αεροδρόμια Χανίων, Ρόδου και ΚΟ και επανήλθε, ενώ είχε φύγει και από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Πρόσφατα η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας απέρριψε προσφυγή της Ryanair για τις αυξήσεις στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου και παρότι μιλάμε για νησιωτικό προορισμό, η απόφαση λειτουργήσε ως πιλότος για τις κινήσεις της εταιρείας. Η προσφυγή είχε κατατεθεί 18 Φεβρουαρίου και και αφορούσε την απόφαση της Fraport να αυξήσει το τέλος επιβατών από 15,5 σε 15,95 ευρώ για την περίοδο Απριλίου μέχρι το τέλη Μαρτίου του 2027. Η αρχή έκρινε ότι η τιμολογιακή πολιτική της Fraport είναι συμβατή με τη σύμβαση παραχώρησης και ότι τα έσοδα ανά επιβάτη παραμένουν κάτω από το επιτερπόμενο όριο. Η Ryanair διατηρεί από το 14 βάστο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο οποίο σταθμεύει 3 Boeing 737-197 θέσεων και απασχολεί πάνω από 200 άτομα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της εταιρείας θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες για να ενημερώσουν τους υπαλλήλους. Στο παρελθόν, με αφορμή το αεροδρόμιο Αθηνών, ο εμπορικός διευθυντής Ryanair, Jason McGuinness, είχε δηλώσει ότι η ανεκδίκητη προσπάθεια του αερολιμένα Αθηνών και της Fraport Greece να οικειοποιηθούν τη μείωση των φόρων αερομεταφορών από το ελληνικό δημόσιο από το 2024 είναι εξωφρενική και έρχεται σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση του τουρισμού. Είναι άδικο να επιτρέπεται στα γερμανικά μονοπόλια να εκτρέπουν το όφελος από τις περικοπές των φόρων στην Ελλάδα μακριά από τους Έλληνες επιβάτες στα κεντρικά τους γραφεία στη Γερμανία. Η Ryanair σημειωτέων έχει κλείσει βάση και στη Γερμανία λόγω αυτελών. Στη Θεσσαλονίκη μοναδικός προορισμός μετά τον Οκτώβριο είναι το Λονδίνο και να πούμε ότι η Fraport είναι δημόσια γερμανική επιχείρηση με έδρα τη Φραγκφούρτη. Τώρα στην Ελλάδα στη Fraport Greece μετέχει... κατέχει μάλλον το 73,4%, ο όμιλος Κοπελούζου το 13,6% και το 10% έχει το Fund Marguerite με έδρα το Λουξεμβούργο. Η Ryanair είναι Ιρλανδική, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βίκη. Καταστροφικό εντωμεταξύ σενάριο για την περιοχή. Χαρακτήρισε την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον 102FM της R3. Όπως είπε ο ίδιος, οι αντιδράσεις θα είναι αλυσιδωτές για την περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
3: Από 33 προορισμούς, εάν πέσουμε στους 3, το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβει κανείς πόσο καταστροφικό θα είναι αυτό για όλο τον κόσμο. Ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, γιατί θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση. Η Fraport, η οποία είναι υπεύθυνη για το αεροδρόμιο Μακεδονία, ζητάει αύξηση στο κόστος της στάθμευσης, ας το πούμε έτσι, των αεροσκαφών της Ryanair. Είναι στην ουσία ιδιωτικών συμφερόντων, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει βάση νόμου. Η Ryanair έχει κάποιες διευκολύνσεις στα αεροδρόμια που πηγαίνει, γιατί διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά στα πλαίσια του ότι είναι χαμηλού κόστους. Οπότε αυτές τις αυξήσεις η Ryanair δεν μπορεί να τις αποδεχθεί, διότι αν δεχθεί αύξηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πρέπει τότε να δεχθεί αυξήσεις και σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης. Εάν γίνει κάτι υπέρ της Ryanair, τότε θα έρθει πολύ σωστά και η Aegean και η Sky Express, ελληνικές εταιρείες, θα πούν γιατί αυτοί πληρώνουν 5 ευρώ και εμείς πληρώνουμε 15 ευρώ και θα έχουν απόλυτο δίκιο. Εδώ πρέπει να δοθεί πολιτικά μια λύση για να μην χαθεί αυτό το τεράστιο κομμάτι τουρισμού.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Επιφυλακτική τώρα για την τήρηση των νέων υποσχέσεων και δεσμεύσεων που έλαβαν χθες από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, επέστρεψαν από την Αθήνα οι αγρότες της περιοχής του Εύρου που συμμετείχαν στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη. Να πάμε στην Μαρία Μανάκα από την Έρθω Ρεστιάδας και Μαρία, να θυμίσουμε ότι οι αγρότες είχαν αποφασίσει τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα να κλείσουν το τελωνείο των κήπων, μια κίνηση την οποία δεν την έκαναν ως δείγμα καλής θέλησης, καθώς προέκυψε αυτή η συνάντηση τη Δευτέρα.
4: Ναι, είχαν αποφασίσει τον πλήρη αποκλεισμό του τελωνείου των κήπων από το περασμένο Σάββατο. Το ραντεβού βέβαια είχε οριστεί μετά την ανακοίνωση αυτής της πρόθεσης του αγροτικού κόσμου του Νοτίου Εύρου να προχωρήσει στον πλήρη αποκλεισμό. Όπως είπε σωστά και εσύ, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν έτσι μια τελευταία ευκαιρία στον διάλογο. Η συνάντηση, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του κ. Αλεξανδρή, σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, είχε και στιγμές έντονης αντιπαράθεσης, στις οποίες οι αγρότες δεν έκρυψαν οργή τους για τις καθυστερήσεις που διαπιστώνουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων που τους οφείλονται, αλλά και για τις διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να καταστούν δικαιούχοι των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ή κτηνοτρόφοι που εμφανίζονται ανενεργοί λόγω της ανάτωσης των ζώων τους. Μεταξύ των υποσχέσεων που έλαβαν ήταν ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα καταβληθούν οι ενισχύσεις de minimis για τις αδιάθετες λόγω ευλογιάς παραγωγές μυδικής του 2025 με 40 ευρώ για τα ποτιστικά και 20 ευρώ για τα ξηρικά, ενώ πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα θα δοθεί απάντηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς τους κτηνοτρόφους. Να πούμε ότι και μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αλεξανδρής, αναμένεται να δοθεί λύση και για τα κυτρινισμένα από το AgriNAP. Όπως σχολίασε ο ίδιος, προς το παρόν είμαστε σε στάση αναμονής, δεν θα προβούν σε κάποιες κινητοποιήσεις μέχρι την ικανοποίηση των, να δουν πώς, αν θα ικανοποιηθούν και κατά πόσο οι δεσμεύσεις που πήραν από τους δύο αρμόδιους υφυπουργούς Ανδριανό και Καβαδά. Πάντως, σχολιάζοντας, είπε ότι κληθήκαμε σε μία περίοδο εισφοράς να λύσουμε θέματα που έπρεπε να είναι ήδη λυμένα και έκανε λόγο και για μια άσχημη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο στην περιοχή εξαιτίας της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ, σύσκεψη είχαμε στην Αθήνα και για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα τενάγη των Φιλίππων. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας ενημερώσει. Σάκη.
5: Καλησπέρα, Βίκη, από την Καβάλα. Πράγματι, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική σύσκεψη αυτή που έγινε στην Αθήνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα πλημμυρισμένα τενάγη, καθώς φέτος λόγω των πλημμυρών οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να σπείρουν και χρειάζεται να αποζημιωθούν. Αυτά τα ζητήματα τέθηκαν κάτω στο Υπουργείο, το οποίο συμφώνησε ότι θα πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις στους αγρότες. Δεύτερον, συμφώνησε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας για τα διαχείριση των τεναγών Φιλίππων, καθώς τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται κάθε χρόνο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όπως φέτος. Και επίσης να βρεθεί μια φόρμουλα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κονδύλια που αγγίζονται τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για έργα που θα πρέπει να γίνουν στα τενάγη για να σταματήσουν να πλημμυρίζουν κάθε χρόνο. Από την πλευρά των εκπροσώπων της Καβάλας, ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος τόνισε πως βρήκαν πάρα πολύ καλό κλίμα στην Αθήνα. Το Υπουργείο ήταν θετικό, γνώριζε σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα και θα δρομολογηθούν άμεσα οι λύσεις, Δίκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα για τον αποκλεισμό των κτηνοτρόφων της αυτόχθονης φυλής των μαύρων χείρων που θανατώθηκαν λόγω της αφρικανικής πανόλης από την οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στους κτηνοτρόφους εγωπροβάτων λόγω απώλειας εισοδήματος εξαιτίας της ευλογιάς, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο κτηνοτρόφος από τον Λαγκαδά, Ιωάννης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι πρόκειται για μία αδικία σε βάρος 20 κτηνοτρόφων της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έχασαν πάνω από 3.000 ζώα. Ας τον ακούσουμε.
6: Στις 3 Δεκεμβρίου του 2025 βγήκε μια κυβερνητική απόφαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αποζημιώνεται η παραγωγή λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δεν μας βάζουν μέσα στην έκταση αποζημίωση των παραγωγών λόγω απώλειας εισοδημάτων, παρόλο που έχουμε τέλεια κριτήρια με τους εγωπροβατοτρόφους. Επικοινώνησα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μου είπαν είναι θέμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Πρωτοψάλτη, και επικοινώνησα και με τον δικηγόρο της Αντιπροεδρίας, του κ. Χατζηδάκη. Μου είπε ότι αυτοί συμφωνούν να μας εντάξουν, να γίνει μια τροποποίηση της κυβερνητικής απόφασης ή να γίνει μια συμπληρωματική διάταξη, αρκεί να συμφωνήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Υπουργείο λέει το μελετάμε, αλλά από τον Δεκέμβριο που βγήκε αυτή η κυβερνητική απόφαση υπέρ των εγωπροβάτων, για μας δεν αναφέρουν τίποτα. Είναι μια αδικία εις βάρος μας. Εγώ έχασα γύρω στα 300 ζώα, αλλά χειρομετέρες σε 20 εκτροφές, περισσότερες είναι το αυτόχθονο μαύρο ελληνικό χείρο, είναι πάνω από 3.000.
0: Παραμένουμε σε ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, καθώς σοβαρά προβλήματα στις δενδρώδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Τυρνάβου έχουν προκαλέσει φαινόμενα παραμόρφωσης των καρπών, αλλά και ακαρπίας, τα οποία προστίθενται στις ζημιές από το χαλάζι που έπεσε το περασμένο τριήμερο. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, μάλιστα, πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες δενδρόδης με αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια αλλά και κεράτια. Όχι μόνο βεβαίως λόγω του χαλαζιού που έπεσε το Σαββάτο, αλλά και βεβαίως λόγω της ακαρπίας στα αχλάδια, καθώς επίσης και διαφόρων παραμορφώσεων που έχουν παρατηρηθεί στα υπόλοιπα πυρηνόκαρπα, είτε πρόκειται βεβαίως για ρουδάκινα και νεκταρίνια, είτε για τα κεράσια. Αποτέλεσμα βεβαίως όλων αυτών είναι να μην είναι εμπορεύσιμα τα συγκεκριμένα φρούτα και οι παραγωγοί να ζητούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Γι' αυτό άλλωστε βρέθηκε και ο επικεφαλής κλιμακίου του ΕΛΓΑ, ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ νομού Λάρισας, ο κ. Σαμαράς, μαζί με τον δήμαρχο, τον κ. Τσικριτζή. Και βεβαίως αυτό που ζητούν οι παραγωγοί είναι να γίνουν άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις για το σύνολο των ζημιών που έχουν, είτε πρόκειται για χλάδια, είτε για ροδάκινα, είτε για κεράσια, με δικασίες βεβαίως μέσω του κανονισμού του ΕΛΓΑ και όχι μέσω άλλων προγραμμάτων, τα οποία βεβαίως έχουν ένα μεγαλύτερο χρονικό εύρος μέχρι να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, καθώς επίσης και να ενταχθούν όλες οι πληγήσεις καλλιέργειες σε προγράμματα αποζημιώσεων τόσο για τις παθογένειες τους κακούς, αλλά και για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την χαλαζόκτωση. Και μιλάμε για μια περιοχή στην επαρχία Τυρνάβου, όπου τα περιβόλια είναι ουσιαστικά η κύρια απασχόληση στον αγροτικό τομέα, είτε πρόκειται βεβαίως για αχλάδια, είτε πρόκειται για αροδάκινα και κεράσια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές έχουν προκληθεί από τις χαμηλές θερμοκρασίες και στις μυλοκαλλιέργειες στην Καστοριά. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με τις θερμοκρασίες το τριήμερο της Πρωτομαγιάς να πέφτουν υπό του μηδενός και συγκεκριμένα σε αρκετά σημεία περιοχή, σε αρκετές περιοχές. Καταγράφονται θερμοκρασίες έως και μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Οι μυλοκαλλιέργειες περιοχές βρέθηκαν εκτεθειμένες, με αποτέλεσμα ο καρπός, ο οποίος είχε ανθίσει στο 100% να παγώσει από την πάχνη και τον παγετό και να καεί ολοκληρωτικά. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή φαίνεται από τις πρώτες εικόνες, από ό,τι βλέπουν και οι αγρότες από την εμπειρία τους, διότι χρειάζονται τουλάχιστον 10 ημέρες για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς. Μιλάμε για μια καταστροφή της τάξης του 80% στην παραγωγή. Μια χρονιά πολύ δύσκολη για τους αγρότες. Βεβαίως μιλάμε για τους μυλοκαλλιεργητές, βεβαίως μιλάμε για όλους τους καλλιεργητές της περιοχής, καθώς και η παραγωγή των φασολιών, η φασολοπαραγωγή, που είχαν σπείρει τα χωράφια τους έως και 15 Απριλίου. Είχαν προλάβει να ανθίσουν, με αποτέλεσμα και αυτά να υποστούν σοβαρότατες ζημιές και να χρειαστεί να τα ξανασπείρουν τώρα. Το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει βρεθεί στην Καστοριά σήμερα το πρωί και κατέγραψε τις ζημιές στις φασολοκαλλιέργειες, ενώ αναμένεται αύριο να καταγράψουν και τις καταστροφές και να δουν την ένταση της ζημιάς και στις μυλοκαλλιέργειες περιοχής. Το μόνο ευχάριστο στην συγκεκριμένη περίπτωση να είναι ότι βρίσκονται οι καλλιέργειες αυτές στο στάδιο της άνθησης, με αποτέλεσμα να μπορούν να ενταχθούν σε αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αντιμέτωποι τώρα με μια ολοκληρωτική καταστροφή της φετινής τους παραγωγής βρίσκονται οι αγρότες της Πελοποννήσου, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες του προηγούμενου διημέρου, στις αρχές Μαΐου δηλαδή, άφησαν πίσω τους ανυπολόγιστες ζημιές από παγετό σε τεράστιες αγροτικές εκτάσεις. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Η παγωνιά αυτή έκαψε τη νέα βλάστηση και μιλάμε για μηλιές, αχλαδιές και κυρίως αμπέλια, που έχουμε μεγάλη παραγωγή εδώ στη Μαντινία από τα αμπέλια για κρασί και τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα αναδεικνύει επιτακτικά ο αγροτικός και κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ακαδίας, ο οποίος σημάνει συναγερμό για την άμεση εκτίμηση των πληγμάτων και την ταχύτητα της στήριξης των παραγωγών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, έφτασε η θερμοκρασία μέχρι τους μείον 3,27 βαθμούς Κελσίου, κάτι που κατέστρεψε τα πάντα. Οι πολικές αυτές θερμοκρασίες αποδείχθηκαν μοιραίες, καθώς στην τρέχουσα περίοδο τα φυτά βρίσκονται σε προχωρημένο βλαστικό στάδιο. Όπως επισημαίνεται από το συνεταιρισμό, το κρύο διέλυσε τα γραπτοφόρα όργανα των φυτών, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, όπως είπα, αμπελιών, κυπευτικών αλλά και δέντρων και άλλων ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, γεγονός που θα πλήξει καθοριστικά τον όγκο της φετινής οδειάς. Μπροστά σε αυτή την εφιαλτική κατάσταση, ο αγροτικός συνεταιρισμός ζητά επιτακτικά την άμεση κάθοδο κλιμακίων του ΕΛΓΑ στα χωράφια. Οι εκπρόσωποι των αγροτών διεκδικούν τη γρήγορη έναρξη των αναγγελιών ζημιάς και την ταχεία δρομολόγηση των εκτιμήσεων, ώστε οι πληγέντες να λάβουν το συντομότερο δυνατόν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται για να επιβιώσουν οικονομικά. Ο Δήμος απαιτεί ταχύτητα, υπευθυνότητα και πλήρη καταγραφή των απολειών από τον ΕΛΓΑ, καθιστώντας σαφές πως η άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών δεν αποτελεί απλώς αίτημα, αλλά ζήτημα επιβίωσης για την περιφέρεια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλή. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Μετά από 3 χρόνια δρομολογείται μέχρι τα τέλη του μήνα η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από την Έδεσα στη Φλόρινα. Στο πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο που έγινε σήμερα από την Έδεσα επιβιβάστηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να πάμε εμείς στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
10: Ξεκίνησε λοιπόν δοκιμαστικό δρομολόγιο να έρχεται προς την περιοχή του Αμιντέου και της Φλόρινας μετά από 3 ολόκληρα χρόνια από την Έδεσα μέχρι και εδώ, που γινόταν η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών με λεωφορεία του ΟΣΕ, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής και επισκευής διαφόρων σημείων που είχαν υποστεί βλάβες λόγω της παλαιότητας της σιδηροδρομικής γραμμής αλλά και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις 2 αυτές περιοχές. Ωστόσο, σήμερα όμως έγινε πραγματικότητα το πρώτο δρομολόγιο, όπως είπες και εσύ, παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος επισκέπτηκε τις 2 περιοχές, το Μιλιαίου και τη Φλόνα, συνομίλησε με φορείς και κατοίκους, ενώ επεσήμανε και το γεγονός της αναγκαιότητας λειτουργίας άμεσα αυτής της γραμμής μέχρι και τέλη του Μάη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε δηλώσεις του. Οι κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής ζητούν την επέκταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης και προς την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και κατ' επέκταση προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως επίσης και τη λειτουργία και της εμπορικής αμαξοστοιχίας προκειμένου να γίνεται και μεταφορά προϊόντων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Ροδόπης για αύξηση των τιμών της βενζίνης λόγω των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο που έχουν επιφέρει νέα άνοδο των τιμών, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά καυσίμων. Ρεπορτάζ για το θέμα έχει κάνει ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
11: Καλώς μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, υπήρξε μία ανησυχία δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων 24 ώρων αναφορικά με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και την εύθραστη εκεί εκεχηρία. Ωστόσο, τελικώς δεν υπήρξε κάτι εξαιρετικά αξιοσημείωτο, διότι οι τιμές ακολουθούν την ανωδική πορεία των τελευταίων 2 εβδομάδων και αυτό θα πρέπει να πούμε ότι οφείλεται εν πωλής στην πλάτη που βάζουν οι πρατηριούχοι, προκειμένου να μην μεταφέρουν τις αυξήσεις των διελιστηρίων από όπου προμηθεύονται στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, η τιμή της αμόλυβδης ανά λίτρο κυμαίνεται γύρω στα 2 ευρώ και 8 λεπτά, σταθερά δηλαδή άνω των 2 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης γύρω στο 1,80 κατά μέσο όρο, αν και μπορεί να το βρει κάποιος και λίγο φθηνότερα. Θα πρέπει να πούμε ότι πολλοί κόσμος μετακινείται στη Βουλγαρία, στη γειτονική Βουλγαρία, διότι το καύσιμο είναι κατά μισό ευρώ περίπου πιο φθηνό. Όσον αφορά το Fuel Pass, όλοι λένε, με όσους συζητήσαμε, καλοδεχούμενο, αλλά όλοι επίσης εκφράζουν την προσδοκία να αυξηθεί, να δοθεί μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης. Προσώρας αυτά και όλοι φαίνεται να εύχονται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή προκειμένου να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές, ενώ θα πρέπει επίσης να πούμε ότι αν και θα περίμενε κανείς να υπάρξει μείωση της κίνησης, εν τότες υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης, όπως μιλήσαμε έτσι με τον πρόεδρο των Βενζινοπόλων Ροδόπης, και αυτό οφείλεται κυρίως στην έναρξη των γεωργικών εργασιών λόγω της εποχής, αλλά και επειδή ο καιρός πια βελτιώθηκε, άνοιξε, περισσότερος κόσμος κινείται με το αυτοκίνητο σε διάφορους προορισμούς γειτονικούς προς το παρόν, μέχρι να δει το καλοκαίρι να δούμε εκεί τι θα γίνει με τους μακρινούς προορισμούς των διακοπών.
0: Να δούμε. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με αιχμή τώρα μια φαινομενικά τεχνική συζήτηση για την ενέργεια, δημιουργείται ένα ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό ζήτημα που αγγίζει άμεσα τους πολίτες. Το κόστος του ρεύματος, τα οικονομικά της ΔΕΗ ΑΜΒ και το μέλλον των δημοτικών υπηρεσιών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
12: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από μια χθεσινή συνέντευξη τύπου όπου ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος, επιλέγοντας κάποια σημαντικά έργα τα οποία έκρινε εκείνος, τα ανακοίνωσε, είπε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και ανακοίνωσε και την υποψηφιότητά του για το 2028, θα είναι εκ νέου δήμαρχος. Τι είπε λοιπόν, παρουσιάζοντας τις ενεργειακές κοινότητες ως ένα σημαντικό έργο που μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και δωρεάν ρεύμα για ευάλωτες ομάδες, συνέδεσε αυτό το έργο με τη ρύθμιση των οφειλών της ΔΕΗ. Υποστήριξε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τη ΔΕΗ, βάσει οποίας χρέη που ανέρχονται σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω, μειώνονται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια και αποπληρώνονται σε βάθος 25 ετίας. Και παραδέχθηκε τη δημιουργία των χρεών προς τη ΔΕΗ με αποφάσεις τωρινών αλλά και προηγούμενων διοικήσεων. Ωστόσο, σήμερα ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Παπαπέτρος, έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τι συμβαίνει. Όπως μας εξήγησε, οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου ένας Δήμος μπορεί να παράγει και να διαχειρίζεται ενέργεια μειώνοντας το κόστος. Λοιπόν, το μοντέλο το οποίο επιλέγεται είναι το net billing, που προβλέπει ότι η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο και επαναγοράζεται σε τιμές αγοράς. Κατά τον κύριο Παπαπέτρο, αυτό σημαίνει ότι το αφήγημα περί δωρεάν ρεύματος σε ευάλωτες ομάδες που λέει ο Δήμαρχος είναι υπερβολικό, ενώ επιπλέον τονίζω ότι το έργο των ενεργειακών κοινοτήτων στον Βόλο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, καθώς υπάρχουν σοβαρά εμπόδια διοδότησης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου, στο χώρο που προτείνει η Δημοτική Αρχή, ο οποίος είναι χώρος υψηλής παραγωγικότητας και κοντά στη θάλασσα και το πολιτικό και στρατικό αεροδρόμιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σχάη της ΔΕΗ ΑΜΒ για να το κλείσουμε, ο κύριος Παπαπέτρος είπε ότι δεν πρόκειται για κάποια ειδική συμφωνία του Δήμου Βόλου, αλλά για ένα κεντρικό κυβερνητικό σχέδιο ρύθμισης οφειλών για όλες τις ΔΕΗ ΑΜΒ της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το κράτος καλύπτει περίπου το 75% των χρεών και το υπόλοιπο 25% ρυθμίζεται σε βάθος χρόνου, εννοείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, μας έθεσε ένα κρίσιμο ζήτημα, τη σύνδεση της ρύθμισης με αλλαγές στη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων. Γιατί για να το κάνει αυτό το κράτος, τότε σημαίνει ότι θα υπάρχει εποπτεία από τη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Μιλάμε για τις ΔΕΗ ΑΜΒ, εννοείται, που πληρώνει τα χρέη τους, έτσι.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
12: Και πιθανές συμφωνεύσεις ή αλλαγές στη διαχείριση, κάτι που όπως υποστηρίζει μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε έμεση ιδιωτικοποίηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αναφορές υπήρξαν στο Σύλλογο Μεσητών Χαλκιδικής για αλλοδαπούς που εμφανίζονται ως μεσίτες ή ιδιοκτήτες ακινήτων, με τα οποία όμως δεν έχουν την παραμικρή σχέση. Βγάζουν προς πώληση ακίνητα στη Χαλκιδική με την προσδοκία να αλλιεύσουν ενδιαφέροντες οι οποίοι θα πέσουν στην παγίδα τους και θα πάρουν προκαταβολές. Όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Χαλκιδικής, Κωνσταντίνος Καρούλης, για να προστατευτούν οι πολίτες που θέλουν να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου, θα πρέπει πρώτα να ζητούν την άδεια του μεσίτη και να μην δίνουν προκαταβολή με μετρητά. Ας τον ακούσουμε.
13: Έχουμε κάποιες αναφορές, κάποιες καταγγελίες, επειδή τυχαίνει να είμαι και μέλος του ΔΟΣΟΥ και στην Επιτροπή του Επιμελητηρίου για την παραμεσητεία. Είχαμε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, δύο τέτοιου είδους καταγγελίες που αφορούσαν ακριβώς σε ανθρώπους που είχαν δώσει προκαταβολές. Απλώς όταν γίνεται μια καταγγελία και έρχεται κάποιο όνομα, το οποίο πρέπει να είναι επώνυμη η καταγγελία, εκεί εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι κάπου καταχωρημένος. Δηλαδή, που πρέπει να είναι στο Μητρό του ΓΕΜΗ και ίσως να είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσητών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε πουθενά αυτό το όνομα το οποίο αναφέρθηκε. Οπότε εκεί σταματάει και η αρμοδιότητα τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του Συλλόγου Μεσητών. Είμαστε πάνω από 50 μέλη. Σύνολο οι ΚΑΒ που έχουν μεσητική υπηρεσία μέσα στη Χαλκιδική είναι πάνω από 700 επιχειρήσεις, είτε σαν φυσικά πρόσωπα είτε σαν νομικά πρόσωπα. Άρα είναι μεγάλος όγκος. Τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούνται από άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα όμως σε αυτές τις καταστάσεις. Για να προφυλαχθεί κάποιος από οποιοδήποτε μεταγενέστερο πρόβλημα προκύψει, μπορεί απλά να ζητήσει την άδεια του μεσίτη ή το γεμί του. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν συζητάω βέβαια το πολύ πιο απλό να ζητήσει ένα τίτλο ιδιοκτησίας πριν να δώσει οποιαδήποτε προκαταβολή.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και εντοπίστηκε σωρός γυναίκας στην παραλία Κεραμέ, στον Εύδηλο Ικαρίας. Πρόκειται για μια 40χρονη αλλοδαπή και ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τις πρωινές ώρες εχθές ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Εύδηλου για τον εντοπισμό μιας σωρού γυναίκας. Ήταν άγνωστα τα λοιπά στοιχεία της μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε βραχώδη ακτή στην παραλία Κεραμέ του Εύδηλου μετέβησαν εκεί στελέχη του λιμενικού σώματος, εντόπισαν τη σωρό σε δύσβατο σημείο. Με τη συνδρομή κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ραχών μεταφέρθηκε η σωρός σε σημείο με οδική πρόσβαση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Η σωρός αναγνωρίστηκε από εκεί ο πρόσωπο, είναι υπήκοος Αργεντινής, όπως σωστά είπε, για 40χρονη γυναίκα, και από τον λιμενικό σταθμό τώρα Εύδηλου που διενεργεί την προανάκριση έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων από την ιατροδικαστική υπηρεσία ΣΑΜΟ Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη ΣΥΜΗ υπόθεση ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος 4 ανηλίκων από 27χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που διέμενε όμως μόνιμα στο νησί. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Χριστίνα.
16: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος Αιγύπτιος φέρεται να προέβει σε ασεβείς χειρονομίες και έτσι συνελήφθη. Το αυτοφορόμενο μελές πλημελιωδικείο Ρόδου, στο οποίο οδηγήθηκε, αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 20 Μαΐου του 2027. Το γεγονός αυτό εξόργησε τους κατοίκους του νησιού που συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη ΣΥΜΗ. Ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ανέφερε ότι μετά την επιστροφή του κατηγορούμενου στο νησί, συγκεντρώθηκαν περίπου 150 έως 200 κάτοικοι έξω από το αστυνομικό τμήμα. Στη ΣΥΜΗ δεν χωράνε αυτά τα πράγματα, είπε. Είναι μια μικρή κοινωνία που παρέχει ασφάλεια. Επισήμανε δε ότι ο κατηγορούμενος θα απομακρυνθεί από το νησί, προκειμένου να μην οξυνθούν περαιτέρω τα πνεύματα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Δύο τώρα από τους τέσσερις συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία χθες σε σχέση με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά που πραγματοποιούσε απάτες μέσω τηλεφώνου. Άλλα δύο άτομα μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία χθες σε σχέση με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά που πραγματοποιούσε απάτες μέσω τηλεφώνου.

0: εγκληματική οργάνωση στα Χανιά για τις τηλεφωνικές απάτες, είτε μέσω με το πρόσχημα του ΒΒΕ είτε με το πρόσχημα του λογιστή που είχε εξαπατήσει αρκετό κόσμο εδώ στα Χανιά. Τελικά εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν 2 εκ των 4 ως προσωρινά κρατούμενος, ενώ στους άλλους 2, ενώ οι άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ένας εκ των 2 όμως, από αυτούς δηλαδή που αφέθηκαν ελεύθεροι, είναι και αυτός προσωρινά κρατούμενος για άλλη υπόθεση που στην πορεία αποδείχθηκε ότι την είχε πράξει. Οπότε αναμένεται και η δίκη, ο ορισμός της δίκης δηλαδή για τους συγκεκριμένους 4. Να πούμε βέβαια, Βίκη, ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνταν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη κατά συναυτοργία και κατά εξακολούθηση, ενώ την ίδια στιγμή η αστυνομία είναι σε αναζήτηση ακόμα 2 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ΣΕΡΤ, αυτό αναμένεται να γίνει σε άμεσο χρόνο από σήμερα, δηλαδή σε επόμενες μέρες ίσως έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά την σύλληψή τους. Πάμε τώρα και στο Ρέθινο, που πολύ σωστά είπες και εσύ ότι είχαμε τη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα ελληνικής καταγωγής από τους αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Ρεθύμνου, οι οποίοι έκαναν έρευνα στο σπίτι, στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 2 πλαστικές λαβές πιστολιού, βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου Red Dot για πιστόλι, φακός προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Όπως καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή, ήταν πλούσιο το μενού σε εισαγωγικά, αυτό που είδαν δηλαδή μπροστά τους στα μάτια τους οι αστυνομικοί στο σπίτι του συγκεκριμένου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη ζημιά υπέστη ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες, καθώς άγνωστοι έσπασαν και έκαψαν το νέο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ο περιπτεράς ο οποίος είχε πέσει μαζί με το γιο του θύμα ξυλοδαρμού πριν από μερικές εβδομάδες από Ρωμά, οι οποίοι πήγαν στο περίπτερό του στη Γαστούνη, στο κέντρο της Γαστούνης, για να υπερασπιστούν, σε εισαγωγικά η λέξη, τον ανήλικο νεαρό που τον είχε πιάσει ο περιπτεράς να τον κλέβει και είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο περιπτεράς αυτός μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Έκλεισε, να πούμε, το περίπτερό του, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις στη συνέχεια από τους Ρωμά. Και προσπάθησε να κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα στην ζωή του, να ανοίξει ένα κατάστημα. Το κατάστημα όμως σήμερα το πρωί τα ξημερώματα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία. Διερευνούν έρευνες τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και η αστυνομία. Δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο, γιατί βρέθηκε και η τζαμαρία του καταστήματος, το οποίο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει τις επόμενες μέρες. Η τζαμαρία του καταστήματος βρέθηκε σπασμένη. Τώρα εξετάζουν οι αρχές αν πρόκειται το σπάσιμο να προήλθε πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ή ήταν αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. Αυτό είναι το ένα περιστατικό που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Το δεύτερο περιστατικό έχει να κάνει με το λιμάνι της Κυλλήνης, όπου δράστης ή δράστες σήμερα το πρωί έσπασαν τα εκδοτήρια των εισιτηρίων, μπήκαν μέσα και είναι άγνωστο μέχρι τώρα ποια ήταν η λία τους. Ωστόσο, ήταν οργανωμένοι μάλλον πιθανότατα οι δράστες, γιατί στον περιβάλλοντα χώρο πήγαν, ήξεραν που είναι οι κάμερες ασφαλείας, τις εξουδετέρωσαν και μπήκαν μέσα στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Αυτή η κλοπή πρέπει να έχει συμβεί μεταξύ 2:30 το πρωί με 5 το πρωί. Είναι οι ώρες όπου στο λιμάνι της Κυλλήνης δεν υπάρχουν επισκέπτες, δεν υπάρχει κίνηση γενικότερα. 2:30 έφυγε καράβι το οποίο πήγαινε στα Ιόνια νησιά φορτωμένο με καύσιμα. Και από εκεί και πέρα έρχονται οι Ιταλίκες και οι πρώτοι επισκέπτες μετά τις 5 ώρα το πρωί για να επιβιβαστούν στα πρώτα δρομολόγια για τα νησιά του Ιωνίου. Άρα οι αρχές πιστεύουν ότι η κλοπή έγινε μεταξύ 2:30 το πρωί και 5.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στα ηλεκτρικά πατίνια και εξέφρασε μάλιστα έντονο προβληματισμό για την ασφαλειά τους, ειδικά μάλιστα όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους.

0: Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
1: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από αυτό που είπες. Ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε βέβαια και την προσωπική του άποψη για την απαγόρευση των Πατινιών, αλλά πέραν τούτο, όπως είπε χαρακτηριστικά και μετά από τα πρόσφατα ατυχήματα των παιδιών, των ανηλίκων με Πατίνια, αλλά και τους συνεχείς ελέγχους από την αστυνομία με τη διαπίστωση των πολλών παραβάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά προανήγγειλε είναι η αλλαγή της νομοθεσίας. Μεταξύ αυτής θα προχωρήσει και ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, είναι πιθανότατα και η καθιέρωση πεζοδρομίων προκειμένου να κινούνται τα Πατίνια και βεβαίως να υπάρχουν οι νόμοι οι οποίοι θα ελέγχονται, εξαρτήρονται και από την τροχέα με το κράνος, το όριο ταχύτητας. Ο ανήλικος πάντως απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και από εκεί θα επέλθει και μια νέα ρύθμιση, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Οπότε περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε περισσότερα λεπτομέρειες για την αλλαγή αυτής της νομοθεσίας. Εγώ θα θυμίσω ότι αυτή η παρέμβασή του ήρθε μετά από τα ατυχήματα, τα οποία μάλιστα είχαμε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Να σας πω ότι πέραν από το χαμό ενός 13χρονου παιδιού στην Ηλία, είχαμε στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο της Πάτρας ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισία και σύμφωνα με τις πληροφορίες το παιδί αυτό δεν επέβαινε σε κάποιο ηλεκτρικό πατίνι. Βρισκόταν σε ένα πάρκο και έπεσε πάνω το ένα συνομήλικό του που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι. Ευτυχώς όμως η ζωή του δεν κινδυνεύει και είχαμε και προημερών ένα ακόμη παιδάκι που τραυματίστηκε στην περιοχή του Ρίου ενώ έπαιζε με το πατίνι. Ανήλικο και αυτό, πήρε όμως εξιτήριο, ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, δεν κινδύνευσε. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που έχει ανοίξει σχετικά με την διαδικασία που αφορά και τον νόμο που διέπει τους ανηλίκους για τη χρήση του πατινιού, αλλά γενικότερα για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στις πόλεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Να αφήσουμε το αστυνομικό δελτίο τώρα και να παραμείνουμε στην Πελοπόννησο, καθώς περνά η περιοχή, η περιφέρεια, δυναμικά στο επίκεντρο του διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος. Φιλοξενεί μια σημαντική διοργάνωση που φέρνει στην περιοχή κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και εκπροσώπους μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα!
2: Και Βίκυ, πρόκειται για το Adventure Week Πελοποννήσου 2026, μια διεθνή πρωτοβουλία που υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Adventure Travel Trade Association, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως στον χώρο του adventure τουρισμού του. Τώρα, μέχρι τις 13 Μαΐου, 18 εξειδικευμένοι tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική μαζί με 12 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου θα γνωρίσουν από κοντά τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ανάμεσά τους, συνεργάτες κορυφαίων διεθνών μέσων, όπως για παράδειγμα το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Condé Nast Traveler και το Travel and Leisure. Οι συμμετέχοντες τώρα θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από εμπειρίες στη φύση και τον αγροτουρισμό έως τη γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ολόκληρης της Πελοποννήσου. Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση κατέχει η πρωτοβουλία Πελοποννήσου Trail, σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοματιών που συνδέει φυσικά τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς και σημαντικά πολιτιστικά μνημεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Τώρα, στρατηγικός συνεργάτης της διοργάνωσης είναι και ο ΕΟΤ, όπως αντιλαμβάνεσαι, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνεται στην ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη εναλλακτικών βιώσιμων προορισμών. Ο στόχος τώρα του Adventure Week, Βίκυ, είναι να τοποθετήσει την Πελοπόννησο στο διεθνή χάρτη ως ένα προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και υψηλής ποιότητας εμπειρίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας για τις τοπικές επιχειρήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ισχυρό μήνυμα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας έστειλε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων από την ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο περιθώριο της οποίας είχε και συνάντηση με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο κ. Τρεπεκλής, συμμετέχοντας στην ημερίδα, χαρακτήρισε την πολιτιστική κληρονομιά ζήτημα ταυτότητας, ιστορικής ευθύνης και αναπτυξιακής στρατηγικής, δίνοντας έφαση στην ανάγκη σταθερής χρηματοδότησης και καλύτερης διαχείρισης των μνημείων. Ιδιαίτερη αναφορά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, φυσικά. Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο άμεσα τα προβλήματα. Στο περιθώριο, Βίκυ, όπως είπε στη σημερίδα, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού. όπου έθεσε και το ζήτημα των καθυστερήσεων στην αποκατάσταση του Αχιλλείου, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του δεύτερου μουσείου της χώρας σε επισκεψιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά προβληματική. Η κυρία Μεντώνη συμφώνησε με την άποψη αυτή του Περιφερειάρχη και τόνισε ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ. Την ίδια ώρα, στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27, εντάχθηκε και η αποκατάσταση της γέφυρας του παλιού φρουρίου με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο στοχεύει στη στερέως αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού μνημείου, ενισχύοντας την ασφάλεια και την επισκεψιμότητά του. Μάλιστα. Θυμίζουμε ότι πάρα πολλές συναυλίες ή εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι, υπάρχει απογορευτικό πόσα άτομα θα περνάνε από τη συγκεκριμένη γέφυρα, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητά της.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Μετά από μια μακρόχρονη προσπάθεια που κράτησε σχεδόν 8 χρόνια, η Σάμος εισέρχεται δυναμικά στη βρετανική τουριστική αγορά με την πρώτη απευθείας πτήση της Jet2 από το Μάντσεστερ την 1η Μαΐου. Περισσότερα από το Χαρή Ζαβουδάκη. Χαρή.
4: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, είχαμε εξάρτηση από τη γερμανική αγορά και τώρα πάμε να κάνουμε τη στροφή μας. Μετά από αρκετά χρόνια, όπως είπες, 8 ολόκληρα χρόνια, όπως είπε λοιπόν και ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Κασμιλής, το νησί ήταν για δεκαετίες συνδεδεμένο κυρίως με τη γερμανική πελατεία, κάτι που καθιστούσε δύσκολη τη διαφοροποίηση. Μέσα από διαρκείς λοιπόν επαφές και συντονισμένες κινήσεις των Δήμων Ανατολικής Δυτικής Σάμου, τις επαγγελματίες του κλάδου, κατέστη τελικά εφικτό να ανοίξει ο δρόμος για την βρετανική αγορά. Το νέο πρόγραμμα τώρα της Jet2 προβλέπει 5 πτήσεις την εβδομάδα από Μάντσεστερ, Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, με στόχο την προσέλκυση άνω των 20.000 επιπλέον επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό το πράγμα αλλάξει, όταν έχουμε δηλαδή αυτές τις 20.000 και καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν τον αριθμό, που έτσι τουλάχιστον προγραμματίζεται, εμείς θα έχουμε αυξήσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την τουριστική κίνηση. Αν και οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν από το 2017, δεν είχαν αποδώσει, φέτος περιμένουμε ότι θα είναι τα πράγματα όπως τα έχουμε υπολογίσει. Ωστόσο, οι διεθνείς συγκυρίες εξακολουθούν να δημιουργούν και να επηρεάζουν κάποια προβλήματα στη ζήτηση. Η πληρότητα κινείται περίπου στο 80% δείχνοντας θετικές προοπτικές. Να σημειώσουμε ότι μπορεί να μην έχουμε μεγάλη ζήτηση στις κρατήσεις, αλλά όμως να παρουσιάζουν δηλαδή κάποια μικρή επιβράδυνση. Ωστόσο, ό,τι έχει κρατηθεί δεν αλλάζει μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν δίνει μια νότα αισιοδοξίας για τους τουριστικούς πράκτορες που περιμένουν πολλά πράγματα και από αυτή τη νέα είσοδο αυτής της αγοράς.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ανάπλαση παραλίας του Αργασίου με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά πλέον αποφασιστικά, σύμφωνα με τον βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού κλιμακίου της Μονάδας Αξιολόγησης Πράξεων του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, που όπως τονίζει, επιβεβαίωσε αυτό που διεκδικούσαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα όριμο έργο από τα πιο προχωρημένα πανελλαδικά. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Αυτό που αναφέρει ο βουλευτής απομένει να φανεί στην πράξη. Μιλάμε για την περιοχή του Αργασίου, μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού που αντιμετωπίζει τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα και για διάφορους λόγους εκεί η παραλία κοντεύει να εξαφανιστεί. Έτσι λοιπόν πρόκειται για ένα έργο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ που δίνει σύμφωνα με τον βουλευτή Ζακύνθο ουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διάβρωσης της ακτογραμμής, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της παραλίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ο βουλευτής Ζακύνθο επισημαίνει πως για να φτάσουμε εδώ ξεπεράστηκαν σημαντικά εμπόδια, ανανεώθηκαν περιβαλλοντικοί όροι που είχαν λήξει, ολοκληρώθηκαν σύνθετες διαδικασίες με την κτηματική υπηρεσία και τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητες που για χρόνια κρατούσαν το έργο πίσω. Αυτές είναι διαχρονικές διαδικασίες που δεν φαίνονται, αλλά χωρίς αυτές κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς έχει καθυστερήσει όλη η διαδικασία. Επίσης, αναφέρω ότι με επιμονή, συνεχή πίεση και καθημερινή παρακολούθηση φέραμε το έργο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με τον Δήμο ήταν καθοριστική, καθώς ο φορέας υλοποίησης του έργου της ανάπλασης παραλίας είναι ο Δήμος Ζακύνθου. Μεθοδικά και συντονισμένα, ο Δήμος από τη μία πλευρά και εμείς από την άλλη, αναφέρω και ο κ. Σακτύπη, σε κεντρικό επίπεδο, προχωράμε λύνοντας προβλήματα που για χρόνια παρέμειναν άλυτα.
0: Μάλιστα.
5: Να δούμε αυτό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μία από τις 19 κινητές μονάδες ψυχικής υγείας που πρόκειται να δημιουργηθούν σε ολόκληρη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, της άνοιας και συναφών νόσων, θα υλοποιηθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας και η Ιάσονα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον Άγιο Νικόλαο, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, δεν λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική και γι' αυτό άλλωστε έχουμε την κινητή ίσως μονάδα.
6: Δεν είναι έτσι, έτσι ακριβώς. Την έχουμε γιατί είναι πραγματικά μια υπηρεσία πολύ σημαντική, η οποία και μιλάμε για μια περιοχή ουσιαστικά ακριτική, δηλαδή μακριά από τα κέντρα.
0: Ναι, ναι.
6: Ναι. Το ότι όμως δεν έχουμε ψυχιατρική κλινική, αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι γνωστό ότι όλη η Ελλάδα έχει αρκετά περιστατικά, είναι κατακαιρματισμένη η ψυχική υγεία. Οπότε υπάρχει ένα θέμα, γιατί θα έχουμε κινητή μονάδα αλλά δεν θα έχουμε ψυχιατρική κλινική. Βέβαια στον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπεται αυτό. Ελπίζουμε να κινηθεί ανάλογα το κράτος και να δημιουργηθεί και η ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου που είναι αναγκαία. Σημαντικό όμως αυτή η κινητή μονάδα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα γίνεται νοσηλεία κατοίκων, θα μπορούν να εξυπηρετούνται άνθρωποι, συμπολίτες μας που έχουν άνοια, Αλτσχάιμερ και συναφείς αρρώστιες. Και βέβαια, όπως έχει πια εξελιχθεί η κοινωνία μας, δεν είναι λίγοι άνθρωποι που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και το προσφέρονται από το δημόσιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουν όλοι πρόσβαση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης που θα αναγερθεί στην έκταση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του νέου Μουσικού Σχολείου Μυτιλίνης. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για την εκπαιδευτική κοινότητα. Καθώς ήταν ένα χρόνιο αίτημα, το Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης, το οποίο λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια κάτω από υποδύσκολες συνθήκες, και η διευθύντρια του μουσικού εξέφρασε την ικανοποίησή της, διότι είχαν πάντα ένα πρόβλημα με το στεγαστικό του σχολείου. Να σας πω ότι το έργο που θα ενεργηθεί στην έκθεση του πρώην ΚΙΤ στη Μόρια αφορά ένα σύγχρονο συγκρότημα, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χρυσόφας σήμερα στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, δυναμικότητας 250 μαθητών. Και σίγουρα και η τοποθεσία είχε έναν ισχυρό συμβολισμό, καθώς μετατρέπει έναν χώρο με βαρύ παρελθόν, όπως όλοι ξέρουμε, σε έναν χώρο παιδείας και πολιτισμού. Μάλιστα. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Τομείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και η Δημοτική Αρχή στοχεύει στην ολοκλήρωσή της μέσα στην επόμενη διετία. Παράλληλα, να σας πω ότι προβλέπεται και ανάπτυξη και άλλων εκπαιδευτικών δομών στην περιοχή. Όπως για παράδειγμα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για να γίνει μελέτη για το ειδικό σχολείο, αλλά έχουν γίνει και δεσμεύσεις για εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα να πάμε σε μια, θα λέγαμε, αθλητική είδηση. Ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΑΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
8: Καλησπέρα σας. Αυτό, όπως το είπα, τα ιστορία έγραψε η ομάδα μπάσκετ Βίκος από τα Ιωάννινα, κατακτώντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και περνώντας για πρώτη φορά στα μεγάλα σαλόνια. Μια επιτυχία που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο, αλλά και για ολόκληρη την πόλη, η οποία στήριξε την προσπάθεια από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Η φετινή πορεία της ομάδας χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, προσήλωση και ομαδικό πνεύμα, στοιχεία που οδήγησαν στην επίτευξη ενός νέου μεγάλου στόχου και δικαίωσαν τους σκόπους των παικτών, του προπονητικού επιτελείου αλλά και της διοίκησης. Χθες το απόγευμα, σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων η εκδήλωση βράβευσης με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να τιμήσει αυτή τη σημαντική διάκριση. Το παρόν λίγο νωρίτερα στο μεσημέρι έδωσε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος συνεχάρει την ομάδα για την ιστορική της επιτυχία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ. Ναι, Αλεξάνδρα.
8: Ναι. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και με τη βράβευση από το Δήμο Ιωαννιτών μέσα σε ένα θερμό χειροκρότημα και έντονη συγκινησιακή φόρτιση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εμπνευσμένη τώρα από τη ζωή και το έργο του ποιητή και σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνη, είναι η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τόμπρη. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη δολοφονία του κορυφαίου Ιταλού δημιουργού, στον οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η παράσταση, που έχει τίτλο «Όστια, αυτό είναι το σώμα μου», και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ για σολίστες και πρωταγωνιστές. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα θεατρική προσέγγιση του σπουδαίου και πολύπλευρου έργου ενός πολυτάλαντου ανθρώπου, μέσα από τις αφηγήσεις 5 γυναικών, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Ανδρέα Μαντά. Η παράσταση προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση του ποιητικού σύμπαντος του Παζολίνη, όπου ο λόγος, η εικόνα και το σώμα συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση ανάμεσα στην ποιήση και τη σκηνική δράση. Μια αφήγηση που εστιάζει σε ό,τι έχει να κάνει με τις ρίζες των ανθρώπων, θα λέγαμε, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Να πούμε, Βίκη, ότι στη σύντομη ζωή του, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη ίσως ήταν ο μοναδικός δημιουργός που κατάφερε μια απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στο λογοτεχνικό και το κινηματογραφικό του έργο, προεκτείνοντας το ένα μέσα στο άλλο σε σημείο που να καταργούνται τα όρια ανάμεσα στην τέχνη του λόγου και την τέχνη της κινούμενης εικόνας. Και βέβαια, σχεδόν όλες οι ταινίες του περιέχουν κοινωνικά και πολιτικά σχόλια για τα λαϊκά και αστικά στρώματα, περιγράφοντας μια κοινωνία που δεν μπορεί παρά να δημιουργεί άτομα γεμάτα τραύματα που συγκεντρώνονται για να συζητήσουν σε ένα λάθος πλαίσιο με λάθος μέσα. Επιβεβαιώνοντας ίσως την εκτίμηση του Φρόιντ ότι ο πολιτισμός των ανθρώπων μπορεί τελικά και να είναι η κύρια πηγή της δυστυχίας τους. Απόψε λοιπόν στις 9 για μία και μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 ευρώ και μειωμένο στα 14. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
10: Καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανόν να σημειωθούν αύριο το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα πελάγι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μπομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Αλήθεια τώρα, θέλετε να μιλήσουμε πάλι για πόλεμο? Εντάξει λοιπόν, να μιλήσουμε για πόλεμο, αλλά όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Όχι, εκεί είμαστε γνωστή κατάσταση, είμαστε μπροστά σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως λένε οι ειδικοί. Είμαστε σε μια κατάσταση ηρεμία πριν την καταιγίδα που όλοι λίγο πολύ περιμένουν. Αλλά ας μην μείνουμε μόνο στα συναπτωρμού σήμερα, να μιλήσουμε και για τον άλλο πόλεμο στην πολιτική ζωή της χώρας, η οποία έχει πάρει φωτιά. Εκεί να δείτε πόλεμο που δεν έχει τέλος μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική, όπως ζητάει η αντιπολίτευση για το ΟΠΚΠ. Και όλα αυτά σε μια φορτισμένη μέρα. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρδίν, στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 5 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλενα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ιστορική ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τοποθετήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μίλησε μεταξύ άλλων για το θαύμα του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή Συνόδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, επιθυμεί ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dan Jorgensen, σημειώνοντας ότι από την έναρξη του εσυγκρού στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στους νεοτορμούς. Στα 113 δολάρια σήμερα το Brent στις διεθνείς αγορές. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Παρατείνεται ως την Κυριακή η κράτηση των δύο ξένων ακτιβιστών που επέβαιναν στο Λίσκο για την ειρήνη, με προορισμό τη Γάζα μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Δεύτερη μέρα λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια, δηλαδή τέτοια μέρα το 1999, για δεύτερη φορά απευθύνθηκε και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά, θα πάμε και στη Βουλή να ακούσουμε τι είπε ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως με το μεγάλο θέμα που απασχολεί τους πάντες και έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καθώς μετά το συνεχιζόμενο αποκλεισμό, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ορμούς, πυκνώνουν οι δυσίωνες προβλέψεις για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σήμερα πάντως υποχωρούν ελαφρά οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα μέχρι πριν από λίγη ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς από την άκουση από τη σκιά της έντασης στο πεδίο έχουμε σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές έχουν γυρίσει από το πρωί σε αρνητικό πρόσημο, ωστόσο παραμένουν σταθερά πολύ ψηλότερα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, για την ακρίβεια 113 δολάρια, σημειώντας πτώση της τάξης του 1%, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση ενισχύεται περισσότερο από 8%. Αναλυτές αποδίδουν τη σημερινή αποκλιμάκωση όχι τόσο στην εικόνα στο πεδίο, όσο σε κατοχύρωση κερδών μετά την εκτείναξη κατά 6% της χθεσινής συνεδρίασης, Γρηγόρη. Και χαρακτηρίζουν επίσης την όποια διέλευση πλοίων που γίνεται με το σταγονόμετρο, περισσότερο για μεμονωμένα περιστατικά παρά για πλήρη επαναλειτουργία της κρίσης για τον ενεργειακό εφοδιασμό αρτηρίας των στενών του Ορμούς. Παράγοντες δε της ναυτιλιακής αγοράς εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, Γρηγόρη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ελευθερίας, και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα εκ νέου ασφαλούς διέλευσης μέσω του Ορμούς. Ο Γιάκομπ Λάρσεν, Γρηγόρη, στέλεχος της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ένωσης BIMCO, υπογραμμίζονται συνέχεια υπέρψη σαφήνεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Είπε επίσης ότι η σύσταση προς τους πλειοκτήτες παραμένει σαφής, συνεχής και ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνου για κάθε διέλευση, με γνώμονα την προστασία των πληρωμάτων και των πλοίων σε μία από τις πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικά θαλάσσιες ζώνες του κόσμου. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, ψηλόβαθμα στελέχη πετρελαϊκών εταιριών όπως Chevron και ExxonMobil προειδοποιούν ότι οι ελλείψεις στην πυθυσική προσφορά πετρελαίου, δηλαδή στην πραγματική αγορά, τώρα θα αρχίσουν πλέον να γίνονται εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η αγορά δεν είχε προφήσει πλήρως τον αντίκτυπο του αποκλεισμού των στενών. Πυκνώνουν δε οι εκτιμήσεις για τη στενότητα στα αποθέματα όχι μόνο αργού Γρηγόρη αλλά και των υποπροϊόντων όπως είναι το ντίζελ, η κυροζίνη ή ακόμα και η ναύτα που χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων άμεσης κατανάλωσης όπως είναι οι πλαστικές συσκευασίες, τα ελαστικά, τα λιπάσματα, τα χρώματα, τα φάρμακα και τα απορρυπαντικά, εννοώντας εμέσως πλην σαφώς ότι σε αυτά θα δούμε και νέα ανατίμηση στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα μάλιστα με την Goldman Sachs, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου πλησιάζουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών, προκαλώντας ανησυχία για την ταχύτητα εξάντλησης των συγκεκριμένων προμηθειών. Μάλιστα, ο Επίτροπος Ενέργειας, Dan Jorgensen, μίλησε για μια ασταθή κατάσταση με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούν να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Ο ίδιος επισήμανε: δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών, αφήνοντας ανοιχτό Γρηγόρη το ενδεχόμενο ανακατανομής των αεροπορικών καυσίμων εσωτερικά μεταξύ των κρατών μελών.
0: Κάτι που θα έχει επιπτώσει και στα δρομολόγια και στις μεταφορές και στις μετακινήσεις όλες. Από ότι με βάση αυτά που μας λες μέχρι στιγμής, Κωνσταντίνα, δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει πτυχή της καθημερινότητας που να μένει αλόβητη από αυτά, από τα στενά του ορμούς, να το θέσουμε έτσι.
2: Είναι χαρακτηριστικά άλλωστε και οι δηλώσεις σε ψηλόβαθμων αξιωματούχων, αρχής γενομένης βεβαίως και από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον δικό μας υπουργό Οικονομικών, αλλά και τον κύριο Ντομπρόφσκι στον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος μίλησε για ένα σοκ στασιμο πληθωρισμού, πλέον με το οποίο και τα αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, να πούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στη λιανική, εδώ στην ελληνική αγορά. Στην αμόλυβδη καταγράφεται μία άνοδος μεγαλύτερη των 3 λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πάνω δηλαδή από τα 2,08 ευρώ ανά λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Για δε το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο μας ενδιαφέρει απολύτως σε σχέση με τις ανατιμήσεις των προϊόντων, διότι είναι το μεταφορικό καύσιμο για όλα τα κρίσιμα προϊόντα, για όλες τις μεταφορές. Αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα, στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ ότι παραμένει σε ισχύ η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Παράγοντες δε της αγοράς καυσίμων, εδώ της ελληνικής αγοράς καυσίμων, αναμένουν περαιτέρω αύξηση τις επόμενες μέρες, με δεδομένο ότι στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι διεθνείς τιμές είχαν ανέλθει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες μας μετέφερες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε, όπως όλος ο κόσμος δηλαδή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα προκύψει και από αυτή την κρίση. Κρατάμε αυτό που μας είπε η κύριε Κωνσταντίνα Δημητρούλη, αυτό που είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο πρόεδρος του Eurogroup στις Βρυξέλλες, επισήμανε την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Υπογράμμισε δε ότι η ευθύνη μας απέναντι τους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στους συνοτορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το ένα σημείο είναι αυτό, και το άλλο είναι βέβαια αυτό που επίσης ακούσαμε πριν από λίγο, την έκκληση και την προειδοποίηση πιο σωστά του Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Dan Jorgensen, ότι μπορεί να έχουμε μπροστά μας μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, λέγοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω κλιμακούμενων εντάσσεων στο στενό του ορμούς. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Πυρακάκης είπε ότι απαιτούνται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης και όχι μόνιμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, την ίδια ώρα, νέα έκτατα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης μας, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι σχεδιάζει μοιάζουν λοιπόν στο οικονομικό επιτελείο?
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που ανέφερες και εσύ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Σε εκκρεμότητα παραμένει, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το Power Pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος των λογαριασμών ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο, διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις, θα έλεγα, στο πετρέλαιο Brent, που όπως ακούσαμε και την Κωνσταντίνα συνεχίζονται, mm-hmm. και την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξαν ακόμα για τα 126 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζουν όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Και όλο αυτό όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου διαρθρωτικού σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί μόλις στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος. Μια υπόθεση που με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ανάλογα με τις εξελίξεις, το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση όσον αφορά στα βασικά μεγέθη της οικονομίας. Η κυβέρνηση πάντως, ανάλογα βέβαια πάντα με τις εξελίξεις, προφήτης δεν μπορεί να γίνει κανείς για να ξέρουμε τι θα συμβεί, είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών και πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ να προχωρήσει σε μέτρα όσο αφήνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Υπάρχει και το 1 δισεκατομμύριο βέβαια το οποίο είναι στον κουμπαρά στην άκρη, θα λέγαμε, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά δεν αποκλείει να δούμε και άλλες κινήσεις πολύ νωρίτερα από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για συνολικά 170 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει περιθώριο και για κάτι ακόμα. Θα δούμε ποιο μέτρο θα είναι αυτό που θα αποκριθεί. Και κλείνοντας να πούμε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που βρέθηκαν βέβαια χθες στο επίκεντρο της συνεδρίας του Eurogroup, κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Και βέβαια κάποιοι εξέφραζαν φόβους ότι είμαστε πλέον μπροστά σε ύφεση στην Ευρωζώνη. Γρηγόρη.
0: Πρέπει να είμαστε μάλλον έτοιμοι, ο κ. Σπυρακάκης, για όλα τα σενάρια και όλα τα ενδεχόμενα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και σένα και τις πληροφορίες. Και όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις στο επί του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Τι έχουμε εκεί? Η ανταλλαγή πυρών, Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και η επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλιμακώνει την ένταση του Ορμούς, απειλώντας την έθραστη κεχηρία. Ωστόσο, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την κατάσταση σήμερα σαν την ηρεμία πριν από την καταιγίδα, με τις δύο πλευρές να θεωρούν ότι προς το παρόν η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περιγραφή που διαβάζουμε και ακούμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που λένε ότι είναι σαν να έχουμε μια ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Σαν όλοι να προξενούν ότι περιμένουμε την καταιγίδα και είναι θέμα ημερών να ξεσπάσει η καταιγίδα αυτή, Έλενα.
4: Ναι, Γρηγόρη, αλλά ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χθες, περίπου αυτή την ώρα, είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι έχει χτυπήσει αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Το αρνούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, γεγονός είναι, όπως φαίνεται, ότι στόχευσαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καταστρέφοντας 6 μικρά ιρανικά πλοιάρια που ενδεχομένως προσπαθούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά πλοίων που επιχειρούν να διέλθουν τα στενά του Ορμούς. Και επίσης πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν αργότερα και η επίθεση με πυράβλους αλλά και ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο πολύ σημαντικό λιμάνι της Φουτζάιρα, και πολύ σημαντικό είναι γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τα στενά του Ορμούς ως προς τις εξαγωγές του πετρελαίου. Το Ιράν αρνείται ότι έκανε αυτό το χτύπημα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή για την επανάληψη των εχθροπραξιών. Προς το παρόν πάντως, όπως είπες, και η μία και η άλλη πλευρά, παρά τη ρητορική, θεωρούν ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ. Επισήμως δεν έχει υποθεί το αντίθετο, και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δεν θέλησε να απαντήσει. Αλλά πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, και κάλεσε μάλιστα τις ΗΠΑ να μην παρασύρονται από κακοθελητές για να συχθούν πάλι σε μια σύραξη, χαρακτηρίζοντας επιχείρηση αδιέξοδο την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, που να θυμίσουμε πολύ γρήγορα ότι ουσιαστικά είναι η παροχή πληροφοριών, από ό,τι φαίνεται, από τις ΗΠΑ, από το στρατό των ΗΠΑ προς εμπορικά πλοία, για να περάσουν με ασφάλεια τα στενά του Ορμούς από περιοχές που δεν είναι ναρκοθετημένες. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι πέρασαν 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα μεταβεί στην Κίνα για διαβουλεύσεις, καθώς και η Κίνα έχει το ρόλο της, τον πολύ σημαντικό ρόλο της σε αυτή την κρίση, και σίγουρα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολύ αυτή εύθραυστη εκεχηρία, με το διακύβευμα βέβαια να είναι η παγκόσμια οικονομία.
0: Περιμένουμε λοιπόν όλοι, όπως περιμένουν σε όλο τον κόσμο, όπως περιμένουν και στο Ισραήλ. Πάμε εκεί ευθύς αμέσως, πάμε στο Τελαβίου και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, γιατί σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς. Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε οι άνθρωποι εκεί στο Ισραήλ?
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε δεν είναι μόνο η ύψιστη επιφυλακή η οποία έχει τεθεί, μπορούμε να πούμε, από την περασμένη Παρασκευή. Τότε μάθαμε για πρώτη φορά ότι επανέρχεται το υψηλό επίπεδο συναγερμού στις ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, και από εκείνη τη μέρα δεν έχουν σταματήσει, θα λέγαμε, να επαναλαμβάνουν ότι το επίπεδο δεν έχει πέσει και ότι παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πάντως από εχθές το βράδυ, Ισραήλ και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία, όπως μαθαίνουμε, με τους Εμμυρατινούς να φέρονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν αναπάντητη αυτή την πρόκληση μετά την επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Από το Ισραήλ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ανώτερες Ισραηλινές πηγές ξεκαθάριζαν για ακόμη μια φορά ότι είναι προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο, είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Αν το Ιράν, μάλιστα λένε, επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα. Είναι κουβέντες, Γρηγόρη, που τις έχουμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είναι αρκετά επαναλαμβανόμενες, θα έλεγα. Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν περιορίζουν το περιστατικό στην ζώνη, θα λέγαμε, του Περσικού κόλπου και της Αραβικής θάλασσας, και αυτό το είχαν επισημάνει και από νωρίς οι Ισραηλινοί όταν σχολίαζαν τα τεκτενόμενα στο στενό του Ορμούς και την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιχείρηση ελευθερία. Πάντως η πυραυλική επίθεση των Ιρανών κατά μιας συμμάχου χώρας του Ισραήλ θέτει τα αντανακλαστικά εδώ στο Ισραήλ σε πλήρη πλήρη ετοιμότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε αποστείλει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και παραμένουν εκεί στις στοιχείες των αντιεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων, το γνωστό Iron Dome. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και ίσως, Γρηγόρη, εκείνο το οποίο συζητάτε
0: τελευταίες
5: ώρες είναι μια, θα λέγαμε, αραβική συμμαχία απέναντι στο Ιράν. Ωστόσο, προέχει ακόμη και για αυτή την κίνηση, αν πρόκειται για μια επιθετική κίνηση κατά του Ιράν, προέχει το θετικό νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις χώρες του κόλπου.
0: Περιμένουμε λοιπόν και εμείς. Γιώργο Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι σε όλα τα μεγάλα τουλάχιστον διεθνή μέσα ενημέρωσης η κατάσταση περιγράφεται ως η ηρεμία πριν από την καταιγίδα και για τις δύο πλευρές. Είμαστε μπροστά στο τέλειο αδιέξοδο, όπως εκτίμησε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούζ.
0: Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
6: Το διατάφτα είναι ότι είμαστε, το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
0: Αυτό είναι.
6: Πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προκύψει αυτή η ανατροπή.
0: Τώρα, μέσα και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, στις χώρες Μέση Ανατολή και του κόλπου αρχίζει τη διήμερη επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός με πρώτη στάση το απόγευμα του Αμπού Ντάμπι, που θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Σέιχ Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερνιού στο Αμπού Ντάμπι, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Η συνάντηση με τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν έχει στόχο την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Θυμίζουμε, Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα το 2020 συνδέονται με συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που προβλέπει και ρήτρα μηδέας συνδρομής. Στο επίκεντρο το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας στα στενά του Ορμούς, όπου εκεί η πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ελευθερία στην αυσιπλοεία, ενώ για το θέμα της πολεμικής κρίσης ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η διπλωματία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες οι οικονομικές αυτής της κρίσης. Από την άλλη, αρμόδιες πηγές μεταδίδουν στο Air News ότι αναμένεται να είναι μια συνάντηση από την οποία θα δοθεί συνέχεια στα θετικά μηνύματα των χωρών του κόλπου προς την Ελλάδα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, δεύτερη μέρα της επίσκεψης στην Αθήνα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και νωρίτερα σε μια ειδική συνεδρία στις Ολομέλες της Βουλής. Μίλησε στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
8: Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, την οποίαν διακονούμεν θεία ευδοκία και χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί τριάκοντα και 5 συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία εξοχότατη απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακρόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέρημνάν του δια των άνθρωπων και την δημιουργίαν.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πας Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολιτική δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας Τάχτα Ρε Μαραθιά, ο οποίος θα παρακολούθησε το τελετουργικό και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια ιστορική επίσκεψη και μια ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων μετά από 27 χρόνια. Αντρία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Με κάθε επισημότητα η Βουλή των Ελλήνων υποδέχτηκε πριν από λίγο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, 27 χρόνια μετά την προηγούμενη ομιλία του το 1999 στην Ολομέλεια και πάλι της Βουλής, 35 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Οικουμενικού Πατριάρχη και 65 χρόνια μετά την ένταξη του ιδίου του κυρίου Βαρθολομαίου, δηλαδή στο σώμα της Εκκλησίας. Ο κύριος Βαρθολομαίος εστίασε, θα έλεγα, στην ομιλία με πολλά μηνύματα, εστίασε κυρίως στα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, αυτή την περίοδο και έχουν να κάνουν με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, αλλά και γενικότερα για το κλίμα που υπάρχει, έχει διαμορφωθεί και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, λέγοντας, τονίζοντας ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερα συμβολής των στον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε την ανάγκη διαθρησκευτικής συνεργασίας και την ανάδειξη, την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών, όπως είπε. Μάλιστα, η γνήση αυτή είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας, είπε ο κ. Βαρθολομαίος, και σημείωσε ότι είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέθεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και τόνισε το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάρκεια των αιώνων και, όπως είπε χαρακτηριστικά, στέκεται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαφορές και τις δουλείες και είναι υπέρ της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης. Ενώ έκανε αναφορά και στην ανάγκη και στο οικολογικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε κοινωνικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη να διατηρηθούν οι αρχές, οι αξίες και φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση όλες τις συμβάσεις που υπάρχουν, αλλά και μέσα από το ρόλο της ίδιας της Εκκλησίας. Ο κ. Βαρθολομαίος δέχτηκε τον δώρο, την τιμή, την απονομή του χρυσού μεταλλίου της Βουλής από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στον σημαντικό ρόλο που διαπραγματίζει στη διάρκεια στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο με σκοπό τη διατήρηση της πίστης και της παράδοσης, αλλά και φυσικά και της συνέχισης του ελληνισμού στα πέρατα του χρόνου και του κόσμου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρόντες ήταν εκ μέρους του Πρωθυπουργού ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και φυσικά παρόν ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και η πρώην Πρωθυπουργή και πρώην πρόεδρος της Βουλής, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απουσία από την Ολομέλεια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, κ. Κουμπελόπουλου, και της Προέδρου της Νέας Αριστεράς, της κ. Θέτης Φέρκα. Και βέβαια να πούμε ότι ήταν φυσικά παρόντες η πλειοψηφία των βουλευτών, ωστόσο υπήρχαν και απουσίες, τις οποίες όμως φυσικά δεν είναι ο χρόνος και η ώρα να σχολιάσουμε περαιτέρω.
0: Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη και ιστορική συνεδρία της Ολομέλειας, η Βουλή των Ελλήνων υποδέθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, τιμώντας τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο, πραγματικά, είναι η παράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση μέχρι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές αλλά και τα περί τοξικότητας. Τη σύσταση προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και η Δευτέρα, μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Έχουμε εντωμεταξύ στη Νέα Δημοκρατία όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μεθαύριο Πέμπτη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Χθες τέτοια ώρα μας έλεγε Νότι ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του Πασό και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνουν στο Μαξίμου και πώς θα διαχειριστούν το επόμενο αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, διπλοπία μπορεί να πάθει η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση μάλλον, το Μέγαρο Μαξίμου θα έλεγε κανείς, αν ο όρος είναι σωστός, τον επιμένω, διότι υποχρεούται να κοιτάει και έξω και μέσα. Έξω, στην αντιπολίτευση δηλαδή, καθώς απορρίπτει, όπως σωστά είπες, το αίτημα ήδη. Το δήλωσε καθαρά και ξεκάθαρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χτες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάσσεται για την εξεταστική επιτροπή, επανήλθε σήμερα λέγοντας να δούμε. Ενώ για το πρώτο είναι ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις ενοχής, ξεκάθαρο όχι, για την εξεταστική που θέλει να επαναφέρει το Πασόκ. Να το δούμε πρώτα, να δούμε γιατί το καταθέτει και πώς το υποστηρίζει, και όταν το καταθέσει θα απαντήσουμε. Αίσθησή μου είναι ότι θα είναι αρνητική και σε αυτήν την κατεύθυνση, διότι η κυβερνητική συλλογή είναι ότι το Πασόκ.
0: Νότι, αν γίνεται, να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, γιατί δεν σε ακούμε. Αν μιλάμε με τη Χάτση Φρύ, να το σημειώσουμε. Είπες, μας έλεγες λοιπόν. Ότι τώρα καλύτερα. Αν μας έλεγες ότι η αίσθηση σου είναι ότι θα είναι αρνητική και αυτή η απάντηση.
10: Θα είναι αρνητική, γιατί η υποστηρικτική λογική, έτσι όπως διατυπώνεται από την κυβερνητική συλλογή, είναι ότι το Πασόκ.
0: Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να το διορθώσουμε. Νότι, δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Μέχρι να διορθώσουμε τη σύνδεσή μας τώρα, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές. Για να τον ακούσουμε.
11: Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική, ναι, γιατί η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε 8, και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
0: Ναι.
11: Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Mm-hmm. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νότι Ανιάδη. Ελπίζω να είναι καλύτερη τώρα η σύνδεσή μας. Μας έλεγες ότι η αίσθησή σου, Νότι, είναι όπως θα έχουμε αρνητική τοποθέτηση και αυτή τη φορά. Και αυτή η αίσθηση βγαίνει και από αυτό που ακούσαμε το απόσπασμα, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είπε ότι σε 7 χρόνια, 7 εξεταστικές και προανακριτικές, ίσως να φτάσουν και στις 9.
10: Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα, ναι.
10: Φύσαγε, ναι, εκεί που βρισκόμουν, αλλά ήθελα να προσθέσω, μάλλον ήθελα να πω αυτά που είπε ο κ. Μαρκό. Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα, ναι.
10: Φύσαγε, ναι, εκεί που βρισκόμουν, αλλά ήθελα να προσθέσω, μάλλον ήθελα να πω αυτά που είπε ο κ.

0: βαθμό στο εφετείο, αλλά να στήσει ένα διαρκές δικαστήριο, όπως είπε, να μετατρέψει τη χώρα, είπε στέλεχος, για να συντηρείται ένας θόρυβος, να το πούμε έτσι. Ως εκ τούτου, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο, το εσωτερικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι την Πέμπτη υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός, τα στελέχη της κυβέρνησής του, οι επιτελείς του κόμματος θέλουν τις όποιες γκρίνιες, αν μου επιτρέπετε όρος.
1: Είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Δεν ξέρω υπάρχει, αν είναι ηλεκτρισμένο, δεν ξέρω αν όρος αποδίδει την πραγματικότητα. Υπάρχει μια γκρίνια.
1: Υπάρχουν
0: βουλευτές οι οποίοι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουν περάσει από μια θέση υφυπουργού. Υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δυσφορία, η γκρίνια, όπως είπα, για την αξιοποίηση εξωκοινοβουλευτικών στελεχών. Αυτά τα δεδομένα συνθέτουν μια πολιτική εκτίσωση, την οποία παράλληλα με τα άλλα θέματα της τρόχωσης πολιτικής καλύτερα να διαχειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η Συμβουλή του, η επιτελής του βεβαίως.
1: Θα δούμε, λοιπόν.
0: Έτσι κάπως συντίθεται το πολιτικό σκηνικό.
1: Θα δούμε τι θα προκύψει και την Πέμπτη συνεδρία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νότι, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο κύριος Μαρκόπουλος, λοιπόν, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε αν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και αν υπάρχει αμφισβήτηση στην τελική ανάλυση προς το πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ήταν κατηγορηματικός.
2: Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
3: Και κύριε Μαρκόπουλε, η συνομιλία μας, στο σημείο μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
2: Ακριβώς, και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της του κυβερνητικού μηχανισμού.
1: Αυτά είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ούτε μια ένδειξη, εντωμεταξύ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Όπεν.
4: Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί. Το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις. Και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Και η κύρια περίπτωση του κύριου Αλιβανού και η περίπτωση της κυρίας Σαραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
1: Ένα από τα δύο πρόσωπα, ένας από τους δύο πρώην υπουργούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της πρότασης αυτής για προανακριτική, ο Σπύρος Λιβανός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζήκη τον Δημήτρη Τάκη. Αν τον ακούσουμε.
5: Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους,

0: τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
1: Και από την πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάμε στην άλλη, την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και το ρόλο της ΕΥΠ σε αυτές που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου την αιστεία πολιτικής έντασης εκτός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Άρα, τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
1: Πάμε στην πολιτική μας δάχτυλα Λίνα Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε στο ΠΑΣΟΚ, Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους της κριτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη, κατέθεσε το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές, θέτοντας επιτάπητο στο κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ το ρόλο της ΕΥΠ και τις ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, τον οποίο ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως πρωθυπουργό των εκτροπών. Παράλληλα, αναφερόμενο στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι εργαλειοποιεί ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί της. Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή με αξιόπιστη κυβέρνηση, ζητάει εκλογές με στόχο να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να πάει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, στην αντιπολίτευση, ενώ καλεί τους πολίτες να πούν όχι στην αποχή και την ψήφο διαμαρτυρίας και να στηρίξουν το προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για να σταματήσει το κράτος να είναι ελάφυρο στα χέρια λίγων. Επίσης, σε υψηλούς τόνους επικρίνει την κυβέρνηση ότι αρνείται ό,τι καινοτόμο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση των αποδοχών. Όσο για την πλήρωση των ακέφαλων ανεξάρτητων αρχών, τονίζει ότι ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, ήθελε ένα deal παρασκηνιακό. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε δεν μπαίνει σε παζάρια και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει τη διαδικασία στη διάσκεψη των Προέδρων.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σύσταση λοιπόν προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγαμε και νωρίτερα, ζητούν από κοινό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει.
1: Την θέση του ΚΚΕ, ανέπτυξη βουλευτής του κόμματος Διαμάντου Μανολάκου.
5: Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση. Γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
1: Πειρά κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
6: Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
1: Τώρα, τα λέγαμε και χθες, την προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή του ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές που διαθέσει στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν αντιδράσεις γενικά και στο Ιωαρίθιο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό μετά το ντοκιμαντέρ αυτό και κυρίως για την θέση του, για την άνεση του κ. Τσίπρα να δεχθεί ερωτήσεις, να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ αυτό.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα πολλές έρθαν κακήθεν, θα έλεγα. Υπό την έννοια το ότι πολλοί ανέμεναν ότι στο ντοκιμαντέρ αυτό θα συμμετείχε και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και οι δύο αρνήθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας, μάλιστα, με μακροσκελή του ανακοίνωση στα κοινωνικά του δίκτυα, δικαιολόγησε λέγοντας ότι ναι, είχα προσκληθεί, ναι, μου εστάλει η πρόσκληση για να συμμετέχω με συνέντευξη στο ντοκιματέρ το συγκεκριμένο, αλλά αρνήθηκα διότι θεωρώ ότι υπήρχε στοχοποίηση, πολιτική στοχοποίηση στο πρόσωπό μου. Υπό την έννοια ότι στο βιβλίο των δύο ξέρετων συναδέλφων μας δεν υπήρχε η έμεση αναφορά και η μαρτυρία από τον κύριο Γιουνκέρ, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι έδωσε τις συντάξεις, να το πω έτσι απλά, για να πάρει την υποσχετική της συμφωνίας των Πρεσπών. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε, είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι αδιανόητο να με στοχοποιούν επί αυτού του ζητήματος εμέσως πλήρως σαφώς ότι είμαι ο προδότης της χώρας. Επομένως θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και αρνούμε να συμμετέχω. Βέβαια, οι δύο συναδέλφισες είπαν ότι ουδέποτε στο βιβλίο μας γράψαμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο θόρυβο, υπό την έννοια το ότι αν όντως ισχύει αυτό, άρα δεν υπήρχε θέμα. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα υποστηρίζει ότι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα τέτοιο ρεπορτάζ, διότι εμέσως πλη σαφώς λένε πλέον, όχι στην επίσημη ανακοίνωση του κύριος Τσίπρας, λένε ότι είναι και πολύ περίεργος ο χρόνος που μεταδίδεται αυτό το ντοκιματέρ. Υπό την έννοια ότι τώρα που αρχίζει να επιστρέφει εκ νέου στην κεντρική πολιτική αρένα ο κύριος Τσίπρας. Εκτιμήσεις, ξαναλέω, του επιτελείου του κυρίου Τσίπρα.
1: Μάλιστα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, όλα δείχνουν πάμε για πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ποιος το λέει αυτά, ποιος το εκτιμά? Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, ο οποίος μίλησε στο Newsletter 105,8, στο Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημο για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη.
8: Και λάθη, διάφορα, βέβαια.
7: Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια, η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το σκηνικό, κατά τη γνώμη, με την έλευση των δύο κομμάτων, θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
1: Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση.
7: Ναι.
1: Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
7: Παραμένω και προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα, η οποία σημειωτέων ίσως σοκάρει και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
1: Μάλιστα.
7: Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισκιανού τουλάχιστον.
9: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Μαύρη επέτειο σήμερα, 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου είχαν δει τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος εργαζόμενη. Στην μαύρη επέτειο της τραγωδίας αναφέρεται σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Χρέος να μην ξεχασούμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
10: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στην επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα τρεις υπαλλήλους στην τράπεζα. Σημειώνει αναλυτικά ο Πρωθυπουργός ότι στις 5 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε στους μαύρους καπνούς της σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την Αγγελική Παπαθανασοπούλου και τον Επαμεινόν Δαξάκαλη. Τρεις αθώους εργαζομένους, επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης, της Μαρφίν, που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. 16 χρόνια μετά, αναφέρει ακόμη, η απώλειά τους γίνεται καθρέπτης των ποινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Παραμένει όμως μια διαρκή διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Χρέος μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι να μην ξεχνάμε και να τιμούμε για τον αδόκητο χαμό τους. Να κλείσω με δύο λόγια και από την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία ερμηνεία για

0: Τέτοιες ενέργειες.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε σταδίο τώρα, εκεί όπου εκτελήθηκε η τραγωδία. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση του των θυμάτων. Εκείνη η Σπυριδούλα Καγκλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
2: Καλησπέρα. Και η συγκέντρωση εδώ στη μνήμη των θυμάτων ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 20 λεπτά όταν φτάσαν εδώ και οι συγγενείς των θυμάτων. Εμείς μιλήσαμε και με την μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης τότε εγγύου, και η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας, η γυναίκα που είχε βγει στο μπαλκόνι για να σωθεί από τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις, ήταν εδώ. Ανεβήκανε με συναδέλφους τους στον έκτο όροφο, στον όροφο εκεί που εργάζονταν πριν από 16 χρόνια. Θυμήθηκαν εκείνη τη μαύρη μέρα, άκουσαν στεφάνια και λουλούδια από τίμησαν φόρο τιμή προς τους νεκρούς συναδέλφους τους και μας μίλησαν ότι θέλουν να δοθεί μια δικαιοσύνη, να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση.
1: Σπυριδούλα Καγκλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ κόσμο, καθώς νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα πρόσφατα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κυρίως με ανηλίκους. Και να θυμηθούμε τι είπε ο Υπουργός τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα.
3: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
4: Απαγορεύεται.
3: Σε δρόμους.
4: Σε δρόμο.
3: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
4: Πώς, με νόμο.
3: Με νόμο, ναι.
1: Υπάρχουν πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα με θύματα ανήλικους. Στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πάτρας νοσηλεύεται μια 11χρονη από την Κυπαρισία, η οποία τραυματίστηκε από πατίνι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πώς είναι η 11χρονη, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Εξελίσσεται ομαλά η μετακινητική πορεία της 11χρονης, η οποία υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στην τμήμη και στην περώνη εξαιτίας του ατυχήματος που είχε με ένα πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια άλλη συνομήλικη της, μια φίλη της, και έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Τοποθετήθηκαν στο πόδι του κοριτσιού λάμες και βίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το τραύμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταχειρητική πορεία, είναι ομαλή και σε λίγες ημέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο, η πλήρης αποκατάσταση του τραύματος θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ακόμα.
1: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, θύμα επίθεσης, κυρίες και κύριοι, από ομάδα 10 ατόμων έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος ήταν μαζί με τρεις φίλους. Τώρα τους πλησίασαν και τους ρώτησαν από ποια περιοχή και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν. Νωρίτερα, η ίδια ομάδα φαίνεται ότι είχε επιτεθεί και σε ένα ακόμα ανήλικο στο Παγκράτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Νέες πληροφορίες προκύπτουν αναφορικά με το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, καθότι από ό,τι φαίνεται οι 10 νεαροί κυκλοφορούσαν στην περιοχή του Νέου Κόσμου, διαφημίζοντας πως προέρχονται από την περιοχή της Γούβας, μια συνοικία στο Παγκράτη, και με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να κάνουν επίδειξη δύναμης στις γειτονικές περιοχές. Ήταν στην οδό Κρότονος γύρω στις 10 η ώρα περίπου, όταν εντόπισαν τους 4 νεαρούς που κάθονταν σε παγκάκι μπροστά από δημοτικό σχολείο. Τους περικύκλωσαν, τους προπυλάξαν και αφού οι νεαροί προσπάθησαν να διαφύγουν, ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος και εκείνον οι 10 νεαροί τον μαχαίρωσαν τόσο στην κοιλιακή χώρα όσο και στον Μυρό. Ο νεαρός κατάφερε στην πορεία να διαφύγει, δέχτηκε βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η προανάκριση και η έρευνα από τους αστυνομικούς εδώ της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Ευτυχώς ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Παίδων Αγλαία Κυριακού.
1: Τώρα, λέμε για τις βροχές. Είχαμε αρκετές βροχές φέτος, αυξημένα κατά περίπου 135 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Για φέτος, τα αποθέματα νερού στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη, για το τι ακριβώς συμβαίνουν στους ταμιευτήρες, αν έχει ανέβει καθόλου η στάθμη ή όχι και αν βρισκόμαστε στα ίδια επίπεδα, μίλησε στις πρωινές διαδρομές ο κ. Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων. Για να τον ακούσουμε.
7: Αναμφισβήτητα ήταν μια καλή χρονιά. Σε σύγκριση με πέρυσι αντίστοιχη εποχή, έχουμε 135 εκατομμύρια κυβικά νερού παραπάνω στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Ναι. Είμαστε καλύτερα, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή. Προφανώς μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Και η αύξηση των αποθεμάτων δεν αναιρεί το σχεδιασμό μας, γιατί βέβαια δεν θέλουμε κάθε 2-3 χρόνια να φτάνουμε σε μια κατάσταση
0: που είναι
7: σε ένα κρίσιμο σημείο και λέμε, όχι, θα μας φτάσει.
0: Βόηθα Παναγιά. Το... Να πάμε πάλι στο βόηθα Παναγιά. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας, υποθετικά λέμε, θα μας έδινε γερή ανάσα, πιστεύετε?
7: Ναι, ναι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας θα μας έδινε μια πολύ σημαντική ανάσα. Mm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πρακτικά έχουμε κερδίσει ένα χρόνο σίγουρα.
0: Μάλιστα.
7: Έτσι, μάλλον ένα τέτοιο χειμώνα θα κερδίζαμε ένα-δύο χρόνια ακόμα.
8: Δεύτερη
7: έτσι, θα πηγαίναμε στα 5 χρόνια.
1: Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίου στο Σύνταξη για να δούμε τι γίνεται με το Κουρασγερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο, ο Έλενα, στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό. Και εκεί υπάρχουν ήδη, έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα από αυτό το νέο επικίνδυνο ιό. Μεταξύ των επιβατών είναι και ένας Έλληνας, Έλενα.
9: Είναι και ένας Έλληνας στη λίστα των επιβατών, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι στιγμής.
1: Α, 2. Ναι.
9: 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Υπάρχουν συνολικά άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. 3 άνθρωποι, να πούμε, ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκος. Επίσης, άλλος ένας Βρετανός νοσηλεύεται στην εντατική θεραπεία στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Τα νεότερα λοιπόν από αυτό το εφιαλτικό, όπως εξελίσσεται για τους επιβάτες ταξίδι, κρουαζιέρα, είναι ότι στο πλοίο έχουν πάει ειδικοί για να διερευνήσουν τα κρούσματα. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προτεραιότητα είναι οι 2 ασθενείς που βρίσκονται στο καράβι, στο πλοίο, να απομακρυνθούν από αυτό, ναι, και ακολούθως να οδηγηθεί το καράβι στα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, είχαμε και ανακοίνωση από την Ισπανία που λέει ότι δεν έχει πάρει ακόμα κάποια απόφαση για το πού θα ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο μέχρι να δει τα τελικά στοιχεία από τους ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην ανακοίνωσή του αναφέρει, επαναλαμβάνει μάλλον, ότι δεν υπάρχει, ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, και επίσης αναφέρει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταδίδεται ο ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα σε ένα πολύ κλειστό χώρο στο κρουαζιερόπλοιο. Να θυμίσουμε...
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Έλενα, ναι.
9: Ναι, να θυμίσουμε ότι ο χανταϊός είναι ένας σπάνιος ιός που μεταδίδεται από τα τροκτικά κυρίως προς τον άνθρωπο, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και σε ένα συγκεκριμένο τύπο του, από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως για τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Βραδιά μπάσκετ απόψε για τον Ολυμπιακό, που θέλει να κάνει το 3-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα τελικά των play-off στην Ευρωλίγα του μπάσκετ, Δημήτρη.
10: Καλησπέρα. Από το ΣΕΦ του Μονακό, ο Ολυμπιακός, εκεί που θα αντιμετωπίσει τη Μονακό, θέλει να κάνει το 3-0, είναι 9:15 ο αγώνας, ακλόνητο και μεγάλο φαβορεί ο Ολυμπιακός. Η Μονακό είναι με 7-8 παίχτες σε εξαιρετική κατάσταση ερυθρόλευκη, οπότε νομίζω είτε απόψε είτε το χειρότερο την Πέμπτη, στο δεύτερο παιχνίδι στη Γαλλία, θα πάρει την πρόκληση, θα πάρει τις 3 νίκες και θα πάρει την πρόκληση για το Final Four της Αθήνας, ενώ 10 η ώρα ματσάρα για το Champions League. Η Arsenal θα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα παλέψουν οι δύο ομάδες για την πρόκριση στο τελικό του Champions League.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια του αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
11: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάς. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορεί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Nathaniel Meyer είναι ένας εκρηκτικός soul ερμηνευτής. Είχε και κάποιες επιτυχίες στην δεκαετία του 70. Χρειάστηκαν όμως σχεδόν 40 χρόνια για να κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ το 2004 με τίτλο Το όνομά του, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Satisfied Fool. Και έτσι ανοίγουμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι της 3ης, 5 Μαΐου. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Joy Crooks αμέσως τώρα στον αέρα μας. Somebody to you, καλησπέρα και πάλι.

Κόσμος Κλασικ, το κομμάτι Πέλου Ζάρης που στα ελληνικά σημαίνει στον αέρα. Η Αντριάννα Καλκανιώτο, αυτή αναγνωρισμένη τραγουδοποιός, εκπροσωπεί το σύγχρονο βραζιλιάνικο τραγούδι εδώ στον Κόσμο 93,6. Εν τω μεταξύ τρέχει διαγωνισμός προσκλήσεις που μπορείτε να κερδίσετε για να παρακολουθήσετε την avant première της ταινίας «Η Αρκουδότρυπα», Δευτέρα 11 Μαΐου στο Σινέ Φλερί στις 7.30 το απόγευμα, παρουσία των συντελεστών. 21 Μαΐου κυκλοφορεί στις αίθουσες από το Σινόμπο αυτή η απολαυστική ελληνική ταινία του φετινού καλοκαιριού, των Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέριου Ντινόπουλου. Ένα βουκολικό ρομάντσο του 21ου αιώνα, αισιόδοξο, αστείο αλλά και απελευθερωτικό, γκρεμίζει τα στερεότυπα και αντιστέκεται στον συντηρητισμό της ελληνικής επαρχίας μέσα από την ιστορία δύο κολλητών φίλων. Η Αρκουδότρυπα λοιπόν, τις προσκλήσεις θα τις βρείτε στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, εκεί θα τις διεκδικήσετε κάνοντας απλώς ένα like, αφήστε και το σχόλιο σας. Οι νικητές, σας θυμίζω, ενημερώνονται εγκαίρως από εμάς με προσωπικό μήνυμα.

Ήταν οι Dragons και το Food for My Soul από το χαμένο άλμπουμ με τίτλο Blue Force Intelligence που ηχογραφήθηκε το 1970 και ήρθε ξανά στην επιφάνεια το 2007. Ηλιόλουστη καλιφορνέζικη surf pop από τους Dragons, οι οποίοι μάλιστα συμμετείχαν στην μπάντα των Beach Boys κάνοντας φωνητικά. Από το σήμερα της μουσικής η Gabriels.

υπέροχο Love and Hate in a Different Time από τους Gabriels και στο 1979 πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, καλώντας την να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Για συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα με τον κύριο Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση, κατ' εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο τόνισε στην ιστορική του ομιλία στη Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στις 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ρωμαίος
4: Γιουλιέτα
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά.
4: Με γέλιο να χαρείτε.

πολύ πιο φρέσκια εκτέλεση του τραγουδιού Descobridor, το Σέτε Μάρε, σύνθεση του Τι Μαΐα από τη δεκαετία του 80. Ακούσαμε τον Σέου Ζόρζη και μαζί του η Μπρούνα Μαρκεζίν. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 38 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Πάντα Κόσμο. Στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα θα είναι η Λουκία Σούπουλη, Κρουάνγκ Μπιν και Λίον Μπρίτζης, είναι το B-Side.

0: Κόσμος 93,6.
1: Yeah, yo, check this out.

Τι ωραίο κομμάτι. Go Easy Delinquent Habits εδώ στον κόσμο 93,6. Λιγάκι νωρίτερα θα σας αποχαιρετήσω, όμως θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Ενώ αμέσως μετά τις 4 ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και τα όμορφα μηνύματα από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Schizophrenic και το All Right στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι τρίτη απόγευμα, 5 Μαΐου και χρόνια πολλά στις Ειρήνες που σήμερα γιορτάζουν. Είμαστε μαζί εδώ στο Κόσμος 93,6 και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Στον ήχο ο Σωτήρης Τασκαλιδρανιάν. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Είπα να θυμηθούμε αυτή τη σπουδαία μπάντα, Franz Ferdinand και το περσινό The Human Fear. Ηχογραφήθηκε στη Σκωτία σε παραγωγή του Mark Ralph, ένα άλμπουμ που παραπέμπει σε κάποιους βαθύτατους φόβους και στο πώς η υπέρβαση των φόβων καθορίζει τις ζωές μας. Και να με ρωτάς, ο φόβος είναι για να τον αφήνουμε πίσω και έξω από τη ζωή μας. Από τον Άλεξ Καπράνο που τραγούδησε ελληνικούς στίχους, σε αυτό εδώ τώρα.

Μισελ Γκούρεβιτς και Ροντρίγκο Λεάο, αυτός ο πολύ σπουδαίος Πορτογάλος δημιουργός. Και φυσικά Μισελ Γκούρεβιτς από τις άχαστες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Και είμαστε λίγο πριν τις 4:30. Πάμε για ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Για συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα με τον Νίκο Ανδρουλάκη έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατά εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Μόμπι και Run On και μετά Κράγμπιν και δεύτερο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 στην παρέα του απογεύματος. Εδώ μέχρι τις 6 και 2-10-6-06-64-29 και δεύτερο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 στην παρέα του απογεύματος. Εδώ μέχρι τις 6 και 2-10-6-06-64-29

to me, hey. I cherish the company.

news υπάρχει και αυτή η πλευρά, αλλά όπως μας αρέσει να λέμε, η μουσική είναι πάντα ο τρόπος για να ταξιδέψεις, να ξεπεράσεις, να πάρεις δύναμη, ό,τι και αν γίνεται γύρω σου. Αν και θα μου πεις ότι δεν αρκεί πάντα η μουσική. Και κάπως θα συμφωνήσω. Είναι και οι άνθρωποι που δεν βοηθούν. Μην το γελάς καθόλου.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλάρωε, έλε παραώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Τζακίνθη. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Τζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Έχει ερτέκο.
2: Έχω ερτέκο.
1: Έχει live radio.
2: Έχω podcasts.
1: Έχει on demand.
2: Έχει ερτέκο.
1: Έχω music mixes.
2: Έχει music mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει live radio. Έχει και podcasts και on demand περιεχόμενο και music mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, στην Τζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Κοιτάζω να κοιτάζεις όλη η Ελλάδα ατέλειωτη παράγκα. Παράγκα, παράγκα, παράγκα του χειμώνα. Και εσύ μιλάς σαν πτώμα. Ο λαός στα πεζοδρόμια κουλούρια ζητάει και λαχεία. Κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία. Αιτήσεις για τη Γερμανία. Κυράδες, φιλάνθρωποι, παπάδες, εργολαβίες, ψαλμωδίες και καντάδες. Η Ευανθούλα κλαίει πριν να κοιμηθεί. Την παρθενιά της βγάζει στο σφυρί. Στα γήπεδα η Ελλάδα να στενάζει. Στα καφενεία μπιλιάρδο, καλαμπούρι και χαρτί. Στέκει στο περίπτερο διαβάζει φυλάδες με μια μισή δραχμή. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι τραγούδι. Είναι η τρυπιά στέγη μιας παράγκας. Είναι η γόπα που μάζεψε ένας μάγκας. Και ο χαφιές που μας ακολουθεί.

0: στα γήπεδα η Ελλάδα αναστηνάζει που λέει και το τραγούδι. Και στις ουρές γενικώς. Στο περίμενε.
1: Δεν θα μου βγει σε καλό.
0: Λες να μας βγει σε καλό. Θα δείξει. Ανάλογα τι θα πούμε και τι θα κάνουμε. Έτσι Ακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Τρίτη, 5 Μαΐου, το σωτηρίο έτους 2026. Ανοιξιάτικο ως ένα βαθμό τουλάχιστον το σκηνικό του καιρού, που κάνει τα δικά του. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9-11 με την εκπομπή «Άκου τώρα». Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 26950-33022 και 26950-37114. Βρίσκεται την ΕΡΤ της Ακίνθου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Πολύ. Να δούμε λιγάκι την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Σε τεντωμένο σκηνία και χειρία, μισό λεπτό, στη Μέση Ανατολή, σκηνικό ναυμαχία στα στενά του Ορμούς. Αυτά τα στενά ποιος θα τα πάρει? Διήμερη επίσκεψη Μητσοτάκη σε Άμπου Ντάμπι και η Ορδανία. Συνεχίζεται το θρίλερ στον Ατλαντικό. 7 τα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλιο. Σχέδιο εκένωσης με ιατρικά αεροσκάφη ανάμεσα στους επιβάτες και Έλληνες. Νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση, προτεραιότητα η ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων. Κυριάκος Μητσοτάκης για επέτειο της Μαρφίν, ο μηδενισμός και ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Πυρκαγιά σε εμπορικά πλοία στο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν. Μικρή κάμψη στην τιμή του πετρελαίου Brent από την εκτείναξη του 6% πτώση στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές. 5 νεκροί και 31 τραυματίες στην Ουκρανία από ρωσική επίθεση. Αντίπεινα με χτύπημα σε δηληστήριο στην περιφέρεια του Λένιγκραντ. Κρήτη, καρέ-καρέ η προσπάθεια διαφυγής των δραστών της επίθεσης του 57χρονου πορτιέρη στο Ηράκλειο. Ιστιοφόρο του στολίσκου για τη Γάζα προσάραξε σε βρακώδη ακτή της Γάβδου. Εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό της Ινδονησίας. Σύννεφο σε χρώματα ουρανίου τόξου γίνεται viral. Εμείς πότε θα γίνουμε viral, παιδί μου? Παράπονο το έχω. Κάθε μέρα είμαστε viral? Δεν νομίζω. Καστανίδη στο Earth News. Ο Ανδρουλάκης δεν επιθυμεί την παρουσία μου στο Πασόκ. Απειλούσαν οργανώσεις να μην με καλούν. Μάλιστα. Ο ουσιαστικός ρόλος της Ελλάδας στην ενίσχυση ασφάλειας της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. ΑΔΕ. Διευκρινήσεις για την άσκηση έφεσης κατά πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χρυσοχοΐδης, έρχεται νομοθεσία για τα ηλεκτρονικά πατίνια, προσωπικά θα ήθελα να απογορευθούν. Γραμμή 2 μετρό, ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα. Μαρφίν, δεν ξεχνάμε τις 4 ζωές που χάθηκαν άδικα πριν από 15 χρόνια. Reuters, οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες αναφέρουν περιορισμένες νέες ζημίες στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πόσο Μέρτς προσπαθεί να ξανακερδίσει τον Τραμπ μέσω μιας παραδοσιακής τακτικής. Ισραήλ, ανοιχτή η εισαγγελία σε συνομιλίες για συμβιβασμό στη δίνη του Νετανιάχου εν μέσω πιέσεων για χάρη. Η Ιαπωνία, πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News. Και με ειδήσεις από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και η ΕΡΤ της Ακίνθου.

Πάμε στο imerazander.gr ή αλλιώς ημέρα Ζακίνθου. Σοκαριστικό βίντεο, λέει. Αργάση. Εργαζόμενη πέφτει με δίκυκλο σε ακάλυπτη τάφρο οπτικής ίνας. Είναι σκαμμένοι όλοι οι δρόμοι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ειδικά όσοι οδηγούν δίτροχα. Σε πύρινο συναγερμό η Ζάκυνθος. Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος. Ενίσχυση με 51 εποχικούς πυροσβέστες. Η Ζάκυνθος ως σταυροδρόμι του πολιτισμού των Βαλκανίων. Ημέρες λόγου και τέχνης Άγγελος Βυσβάρδης από το φιόρο του Λεβάντε. Σεζόν με εμπόδια στον Άγιο Σώστη τοποθέτηση ράμπα σαμέα στην παραλία, εκεί που είναι όλα διαλυμένα. Ξανά στο Περιφερειακό Συμβούλιο Λεπτοσπύρωση έρχεται καμπάνια ενημέρωσης μετά τα πρόσφατα κρούσματα. Πρόκειται για το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο την περασμένη Πέμπτη. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Με σχετικά ηχητικά αποσπάσματα. Κεφαλονιά, καλημέρα στην Κεφαλονιά. 1814 επισκέπτες, 1814 επισκέπτες έφερε στο Αργοστόλι το κρουαζιερόπλοιο Μαρέλα, Explorer 2. Εδώ πόσους επισκέπτες έφερε ένα κρουαζιερόπλοιο ή κανένα που δεν έρχεται. Διονύση Ακτύπης, βουλευτής Ζακίνθου, η ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου προχωρά πλέον αποφασιστικά. Κούβα, λέει, αναμέτρηση των μέτρων αποκλεισμού με το κίνημα αλληλεγγύης, γράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης. Αρχές Μαΐου με πίεση στο νησί αυξάνεται η κίνηση, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Υπουργείο Ανάπτυξης, παρατείνονται τα προγράμματα, εξοικονομώ αναλυτικά το νέο χρονοδιάγραμμα. Είναι ειδήσεις αυτές ευρύτερου ενδιαφέροντος. Έρευνα, focus, bar, αβεβαιότητα, περικοπές και οικονομική πίεση. 31 παραβάσεις για μη χρήση κράνου στη Ζάκυνθο από 27 Απριλίου μέχρι 3 Μαΐου, 109 στο Ιόνιο. Κεφαλονιά, σύσκεψη της Ένωσης Αστυνομικών στο Αργοστόλι για την εγκληματικότητα. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό, καλώς εγώ των πραγμάτων, με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς Ιθάκης, Κώστα Γρηγορόπουλο. Κοινωνικός τουρισμός, λοιπόν, από χθες 4 Πέμπτου, οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους. Αυτά και επανερχόμαστε σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.

0: κάπως έτσι. Ή αλλιώς όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος, που έλεγε και ο ποιητής. Μάλλον το εννοούσε από την ανάποδη Σταύρου Λιβέρη. Και τώρα θα βγάλουμε ένα αγαπημένο σου θέμα. Δεν νομίζω. Λοιπόν, για το παράνομο κυνήγι και όχι μόνο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για πρώτη φορά, ένας Παπανδρέου. Με Παπανδρέου θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Ο λόγος για τον κύριο Κώστα Παπανδρέου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Τρίτης Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, στην οποία ανήκει και η Ζάκυνθος. Κύριε Παπανδρέου, καλή σας μέρα από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ.
1: Καλή σας μέρα και καλή μέρα στους ακροατές σας και καλό μήνα να έχετε.
0: Προφανώς το νησί το ξέρετε. Από πρώτο χέρι, από την καλή και από την ανάποδη, να υποθέσω.
1: Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια.
0: Με έδρα την Πάτρα, έτσι.
1: Οι περισσότερες όμως αναμνήσεις είναι καλές.
0: Α, τουλάχιστον, τουλάχιστον. Στα του κυνηγίου κακές. Δεν σας ενοχλούμε τυχαία σήμερα και το ξέρετε αυτό. Τα είπαμε και χθες λιγάκι πριν βγούμε στον αέρα. Και έχετε να μεταφέρετε ξεκάθαρα και σαφέστατα μηνύματα. Αφορμή βέβαια που σας ενοχλούμε εντός εισαγωγικών είναι μια πρόσφατη καταγγελία από την Επιτροπή κατά της Φαγής Πτηνών, που κατάφερε, όπως ανακοίνωσε, να επιφέρει σημαντικό πλήγμα σε παράνομες κυνηγετικές δραστηριότητες στο νησί της Ζακύνθου, συγκεκριμένα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σχετικά πρόσφατα, κατά τη διάρκεια, όπως λέει, επιχείρησης υψηλού ρίσκου στην περιοχή του Βασιλικού. Ακτιβιστές της Επιτροπής κατά της Φαγής Πτηνών και θυροφύλακες κατάφεραν να εξαρθρώσουν ένα οργανωμένο σημείο λαθροθερίας σε περιοχή που για χρόνια θεωρούνταν απρόσιτη από τους τοπικούς παράνομους κυνηγούς. Ανωτελεία, προφανώς εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα, να μας πείτε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση και ποια είναι η θέση τελικά της Τρίτης Κυνηγετικής Ομοσπονδίας, γιατί και εσείς κυνηγούς εκπροσωπείτε. Έπρεπε να σας βάλουμε και το τραγούδι, το παραδοσιακό, το Ζακυνθινό. Κυνηγός και κυνηγούσε στα δάση. Όχι τριγώνια, μια καλογριά. Να γελάσουμε λιγάκι.
1: Έτσι έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, η ανακοίνωση της Επιτροπής αυτής έχει μια πραγματική αλήθεια. Αναφέρει για πρώτη φορά και τη συμμετοχή της θυροφυλακής, των θυροφυλάκων. Και γιατί σας το λέω αυτό? Κάθε δραστηριότητα και ειδικά κυνηγητική δραστηριότητα διέπεται από νόμους.
0: Ναι.
1: Και του ελληνικού και της ελληνικής, του ελληνικού κράτους, αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου.
0: Ναι.
1: Ως εκ τούτου, ο νόμιμος κυνηγός γνωρίζει πολύ καλά ότι η θύρευση του αιαρινού τριγωνιού εδώ και πάνω από 20-25 χρόνια έχει απαγορευτεί.
0: Ναι.
1: Να τα βάλουμε τα πράγματα, να τα ξεκαθαρίσουμε και να λέμε μόνο αλήθειες. Οι κυνηγοί, ειδικά του νησού σας, εκφράζονται από ποιον? Εκφράζονται
0: από μέσα... τον τοπικό κυνηγετικό σύλλογο.
1: Ακριβώς, από τον κυνηγετικό σύνολο και από το θεσμικό τους αυτοόργανο και από τις γενικές τους συνελεύσεις. Έχουν βγάλει ανακοίνωση. Όχι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, οι νόμιμοι κυνηγοί που λένε ότι αποδεχόμαστε την νομοθεσία του ελληνικού κράτους,
0: ναι,
1: και ως εκ τούτου δεν συμμετέχουμε σε αυτήν.
0: Και την ευρωπαϊκή νομοθεσία προφανώς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν συμμετέχουμε σε αυτήν την παράνομη, εγκληματική, άνανδρη, σε εισαγωγικά, κυνηγητική δραστηριότητα. Γιατί δεν είναι κυνηγητική δραστηριότητα. Είναι μια παράνομη πράξη.
0: Πριν βγούμε στον αέρα, μου είπατε, κάνατε λόγο πιο σωστά για εγκληματική πράξη.
1: Είναι επιπλέον και εγκληματική και άνανδρη. Γιατί? Γιατί ειδικά τώρα...
0: Γιατί υπάρχουν και άγραφοι νόμοι, κύριε.
1: Μα ακούστε με, το κυνήγι. Δημιουργήθηκε πριν πάρα πολλά χρόνια και που, όχι στις πόλεις, δημιουργήθηκε μέσα στις μικρές τοπικές κοινωνίες και βασικά ως μία διαδικασία σύνδεσης με τη φύση και τροφοσυλλογής. Τίποτα, ναι, άλλο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, κάποτε ήταν θέμα επιβίωσης το κυνήγι. Σήμερα δεν είναι.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως,
0: σήμερα είναι πιο πολύ χόμπι και μάλιστα πανάκριβο.
1: Και αν διατηρήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, είναι ακριβώς γιατί μάθαμε από τους γονείς μας ή από τους παππούδες μας ότι πρώτα σεβόμαστε τους άγραφους νόμους και μετά υπηρετούμε και υπακούμε τους νόμους του κράτους. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα. Η ομοσπονδιακή θυροφυλακή τι είναι? Είναι για μας η πεμπτουσία όλης αυτής της κοσμοθεωρίας μας, δηλαδή πληρώνουν οι κυνηγοί της Ελλάδας ελεγκτικά όργανα για να ελέγχουν τους ίδιους. Η ομοσπονδιακή θυροφυλακή πληρώνεται από εμάς, από τις συνδρομές μας.
0: Ναι.
1: Έχουν οι κυνηγοί, αφού πληρώνουν, έχουν να φοβηθούν τίποτα, οι νόμιμοι κυνηγοί, απολύτως τίποτα. Το εναντίον, εμείς θέλουμε οι νόμιμοι κυνηγοί να μην μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι με ό,τι σαφρό, παράνομο χρησιμοποιεί ή εκμεταλλεύεται τη λέξη κυνηγός.
0: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς.
1: Ακούστε
0: σε ίδια λογική κινούμαστε δηλαδή.
1: Γιατί αγαπητέ μου κύριε Νέγκα, γιατί είναι και εγκληματική ενέργεια αυτή. Είναι άλαντρη. Γιατί το τριγώνι αυτή την περίοδο είναι κατακουρασμένο.
0: Ναι.
1: Το πρώτο σημείο που θα βρει θα σταματήσει να ξεκουραστεί για να πάει σε άλλα μέρη, συν ταυτόχρονα ότι είναι και περίοδος αναπαραγωγής και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Τι λοιπόν προσπαθείς δήθεν να αφηρέψεις? Τι, ένα άγριο θύραμα, ας το πούμε, ένα άγριο πτηνό, το οποίο δεν έχει τις δυνατότητες να αμυνθεί.
0: Να προστατευτεί.
1: Πάει αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα λοιπόν τα χρόνια και φέτος, ακούστε με, και φέτος και τα προηγούμενα χρόνια η ομοσπονδιακή θυροφυλακή είναι στο νησί σας.
0: Εμείς ξέρουμε ένα θεροφύλακα, τον κύριο Σπύρο Κωστή.
1: Μπράβο. Και στέλνουμε εμείς από άλλες περιοχές της Πελοποννήσου.
0: Ναι.
1: Στέλνουμε πάντα και δύο ακόμα επιπλέον που φυλάνε την περιοχή στα Στροφάδια.
0: Ναι.
1: Ακούστε με τώρα. Στην περιοχή στα Στροφάδια έχουμε μηδέν παραβατικότητα.
0: Ναι.
1: Διότι κατασκηνώνουν οι άνθρωποι 20-25 μέρες σε συνθήκες κομμάντος. Λοιπόν, όμως, η θυροφυλακή είναι ένα σώμα το οποίο επικουρείται του έργου των δασικών υπηρεσιών. Τι γίνεται όμως κύριε Νέκα? Έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα όλο το κύριο βάρος της προστασίας της άγριας πανίδας, της δίωξης της λαθροθυρίας, να πέφτει στους βάρους το δικό μας, των ομοσπονδιακών θυροφυλάκων, το οποίο δεν έχουμε τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε εφόλης της ύλης. Θέλω όμως να συγχαρώ και να σας ενημερώσω ότι όταν εκπονεί η περιφέρεια, η διευθύνση δασών του νησού.
0: Είχαμε μιλήσει πρόσφατα.
1: Μπράβο,
0: με την προϊσταμένη, την κυρία Χάιδο.
1: Θέλω να τη συγχαρώ. Ακούστε με, θέλω να τη συγχαρώ. Διότι έχουμε συμφωνίες, έχουμε και διαφωνίες. Αλλά όμως πρέπει να τη συγχαρώ. Και όλο το επιτελικό όργανο που είναι στο νησί σας, την κυρία Χριστοδούλου.
0: Ναι, ναι, είναι προϊσταμένη της διεύθυνσης δασών Ζακύνθου. Ναι.
1: Εμείς πάντα είμαστε εκεί. Πέρσι πρόπρεση ήμουνα εκεί. Στο σχέδιο συμφωνούμε και λέμε όλες μας οι δυνάμεις και υπεράνω των δυνάμεων μας στη διάθεσή σας. Ακούστε με επίσης το εξής. Έχω αμφιβολίες. Εάν αυτή είναι μόνο, για αυτή λέμε οι άνανδροι, είναι μόνο λαθροθύρες ή πίσω από και από τη λαθροθυρία και παράνομη πράξη τους κρύβονται και άλλα συμφέροντα.
0: Δηλαδή.
1: Όμως θα σας απαντήσω.
0: Αυτοί που νοικιάζουν πώς τα εννοείτε?
1: Ακριβώς. Είμαι όμως πεπισμένος.
0: Παλιά ιστορία στη Σάκη, το κάποιοι βγάζουν μεροκάματο και μάλιστα καλό.
1: Έτσι, είμαι πεπισμένος. Οι κυνηγοί της Ζακύνθου είναι λεβέντες. Είναι έντιμοι άνθρωποι.
0: Δεν είπε κανείς το αντίθετο.
1: Δεν δέχονται για κάποιες μειοψηφίες να συκοφαντείτε το κυνηγητικό, να συκοφαντείτε γενικότερα λέω το κυνηγητικό
0: κίνημα.
1: Σώμα του νησού.
0: Σώμα.
1: Και μάλιστα τους καλώ. Τους έχω καλέσει και τους καλώ και από την εκπομπή σας. Δεν είναι καταδοτισμός. Δεν είναι καταδοτισμός να αποκαλύψουμε αυτούς τους τυχάρπαστους, τους ανελαίητους, τους εγκληματίες, οι οποίοι συκοφαντούν την κυνηγητική οικογένεια της, της Ακίνθου.
0: Μάλιστα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά έχει να κάνει με αυτό το οποίο συζητάμε. Και η Διεύθυνση Δασών απευθύνει κάλεσμα προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, καθώς και τους κυνηγούς της Ζακύνθου, αν αντιληφθούν περιστατικό ανοιξιάτικης λαθροθυρίας, να καλέσουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές, Διεύθυνση Δασών, Αστυνομική Διεύθυνση, Δήμο Ζακύνθου κτλ.
1: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, έτσι πρέπει να γίνει. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Ακούστε με. Όποιος πάει στο δικαστήριο από αυτούς, εμείς, η κυνηγητική οικογένεια, με τη διάδροσή της, θα είμαστε στο κατηγορητήριο. Θα είμαστε κατήγοροι.
0: Και ουχή στην υπεράσπιση.
1: Ήτανε πιστεύω ότι ήμουν σαφέστατος.
0: Απόλυτα.
1: Θα είμαστε στο κατηγορητήριο. Θα είμαστε κατήγοροι. Και για να μην αφήσω αναπάτη.
0: Ναι, αλλά κύριε Παπαδρέου.
1: Δύο λεπτά μου επιτρέπετε να μην αφήσω αναπάτη το αυτό. Ναι. Μας το έχουν καταγγείλει και ο κυνηγητικός σύλλογος και κυνηγοί του νησού.
0: Ότι.
1: Ότι πίσω από τη λαθροθυρία του τριγωνιού κρύβονται οικονομικά, επαναλαμβάνω, οικονομικά συμφέροντα. Και είμαι πεπισμένος ότι αυτοί οι οποίοι λαθροθυρεύουν δεν είναι... Σας λέω κατά το πλήστον, έτσι.
0: Ναι.
1: Κατά το πλήστον δεν είναι από το νησί.
0: Δεν είναι από το νησί.
1: Μένει όμως να αποδειχθεί όταν θα τους συλλάβουν.
0: Έχετε κάποιο στοιχείο και το λέτε αυτό.
1: Κοιτάξτε.
0: Δηλαδή έχουν έρθει επί τούτου στη Ζάκηθο κάτι για να κάνουν λαθροθυρία. Αυτό σημαίνει ότι ξέρουν ότι μπορούν να το κάνουν αυτό εδώ.
1: Έτσι.
0: Δεν έχω την ίδια άποψη.
1: Θα σας πω.
0: Αν και δεν έχει σημασία δική μου άποψη.
1: Όχι, βεβαίως θα σας πω. Από οι γνώμες όλων μας έχουν σημασία.
0: Ναι, το γεγονός ότι κρύβονται οικονομικά συμφέροντα πίσω από τη λαθροθυρία δεν αθωώνει αυτούς που...
1: Βεβαίως, όχι μόνο δεν αθωώνει.
0: Τους παράνομους κυνηγούς.
1: Επιβαρύνει, περισσότερο επιβαρύνει, διότι πια μιλάμε για μια επέσχυντη πράξη. Το θύραμα, πέρα ότι πώς είπαμε προηγουμένως, αναλύσαμε, είναι απαγορεύεται αυτή την περίοδο. Το θύραμα δεν είναι ούτε για να το πουλάς, έτσι, ούτε για να το εμπορεύεσαι. Καθαρές κουβέντες. Πολύ δε περισσότερο να το συναλλάσσεσαι.
0: Για ποιες περιοχές έχετε ακούσει στη Ζάκυνθο? Για ποιες περιοχές? Γιατί εμείς έχουμε ακούσει για Βασιλικό, Κερί κτλ. Και μάλιστα ότι κυνηγεί εντός ή εκτός εισαγωγικών, καθώς στη Ζάκυνθο έχει καταστεί έθιμο εδώ και χρόνια το παράνομο απριλιάτικο κυνήγι, έχουν και τσιλιαδόρους για να τους ειδοποιήσουν να αποφύγουν τυχόν έλεγχο. Και δεν το λέμε τυχαία. Αυτό έχουμε ενημέρωση από πρώτο χέρι, από έγκυρη πηγή.
1: Τις ίδιες ενημερώσεις, σας λέω, τις ίδιες ενημερώσεις έχουμε εμείς από τους συναδέλφους κυνηγούς. Από τους συναδέλφους κυνηγούς της Ακίνθου. Μάλιστα, προσέξτε, θα σας πω κάτι. Όταν λέει οι πληροφορίες μας, για να νοικιαστεί μία θέση για αυτές τις 10-15 μέρες που είναι η περίοδος της μετανάστευσης, δίνονται ποσά 5 και 10 χιλιάδες δραχμών. Σας ρωτάω.
0: Δραχμών ή ευρώ?
1: Χρειάζεται μεγάλη λογική να καταλάβουμε ότι ποιος κυνηγός Ζακύνθου έχει αυτήν την οικονομική δυνατότητα να στερήσει από το παιδί του, από την οικογένειά του.
0: Κάποιοι μπορεί να έχουν αυτή τη δυνατότητα.
1: Λοιπόν, αυτή λοιπόν...
0: Δεν μπορεί να το αποκλείσει κάποιος.
1: Βεβαίως. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
0: Δηλαδή αυτός ο συλλογισμός δεν είναι οδηγεί απαραίτητα στο συμπέρασμα ότι δεν είναι Ζακυνθινή.
1: Σίγουρα, ακούστε με. Εγώ λέω το εξής. Θα αποδειχθεί Όμως θέλω να πιστεύω ότι η μειοψηφία είναι κυνηγών της Ακίνθου. Γιατί όταν βγαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και σου λέει ότι τα μέλη μας
0: το Διοικητικό Συμβούλιο δώσει, λέτε του Κυνηγετικού Συλλόγου Ακίνθου, εννοείται.
1: Έχουν δώσει λόγο τιμής. Λόγω τιμής ότι όχι μόνο δεν θα ακουμπήσουμε όπλο, θα είμαστε και μαζί με τη θυροφυλακή.
0: Λόγω τιμής μπορεί να δίνουμε όλοι για οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι τηρούμε και το λόγο τιμής.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Και τώρα.
1: Γι' αυτό λέω ότι αν είναι, δεν θέλω να υπερασπιστώ τους ακίνητους.
0: Το κάνετε με έναν τρόπο.
1: Όμως ναι, το κάνω. Γιατί πρόσεξε, πιστεύω στην ετοιμότητα. Πιστεύω στην ετοιμότητα. Να σας πω κάτι.
0: Σε μα μια για μια μειοψηφία μιλάμε. Δεν μιλάμε για το σύνολο του κυνηγετικού κόσμου στο νησί. Συμφωνώ σε αυτό μαζί σας.
1: Αυτό που μου είπατε, μου το έθεσαν σε ανοιχτή συγκέντρωση όταν είχα έρθει πρόπερση στη Ζάνκη. Ακούστε με. Ότι
0: μάλιστα,
1: το κυνήγι του τριγωνιού είναι έθιμο, ακούστε με, αφιολόγημα, είναι ναι, έθιμο,
0: ακριβώς,
1: είναι έθιμο και επί τουρκοκρατίας και επί γερμανικής κατοχής η κυνηγή της Ακίνθου.
0: Τουρκοκρατία στη Ζάκηθο δεν έχει υπάρξει, κύριε Παπαδρέου.
1: Πώς το πάτε?
0: Τουρκοκρατία στη Ζάκηθο δεν έχει υπάρξει.
1: Ζητάω συγγνώμη τότε με τους Γερμανούς. Ήτανε κατοχή όμως, έτσι, ήτανε... Ναι. Ήτανε σε κατοχή το νησί.
0: Ναι.
1: Ότι δεν σταματούσαν οι ζακινθινοί κυνηγοί, πηγαίνανε για το κυνήγι αυτό. Και στην υπερασπιστική μου γραμμή, τι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή να πω σε εκείνο τον συνάδελφο. Μα και η δουλεία κάποτε ήτανε νόμος, η δουλεία.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, γίνανε αγώνες, χύθηκε αίμα, καταργήθηκε.
0: Και υπάρχει ακόμα και σήμερα.
1: Μεταβάλλονται. Και πρέπει να μεταβάλλονται. Δυστυχώς μεταβάλλονται πολλές φορές εις βάρος της ανθρώπινης ύπαρξης.
0: Γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Γιατί εσείς επικαλεστήκατε την έλλειψη προσωπικού στη θυροφυλακή. Οπότε...
1: Ακούστε με, τα στροφάδια...
0: Και ποια είναι η συνεργασία που έχετε με ακτιβιστές, γιατί υπάρχει και μια έτσι κριτική στάση πολλές φορές απέναντί τους, από ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη ή θεωρούν οι ίδιοι κυνηγοί ότι είναι καλύτεροι φυσιολάτρες και είναι σε μια έτσι μόνιμη αντιπαράθεση με τους οικολογούντες, οικολόγους, ακτιβιστές κτλ. Και αν γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι.
1: Ακούστε με.
0: Αν σε αυτούς τους ελέγχους συμβάλλουν και άλλες υπηρεσίες, η Διεύθυνση Δασών, η Αστυνομική Διεύθυνση, αν παραστεί ανάγκη. Και τι προβλέπεται από τον νόμο, δηλαδή κατάσχεση όπλων, πρόστιμα, να τα πούμε και αυτά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί δεν έχουμε και περιόριστο χρόνο, κύριε Παπαδρέου, με συγχωρείτε.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ. Mm. Το συντονιστικό ρόλο τον έχει η Διεύθυνση Δασών.
0: Mm.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή θα συντονίσει τους θυροφύλακες, την πυροσβεστική, την αστική. Γι' αυτό μας καλεί και πριν την έναρξη να την πυροσβεστική, την αστική. Γι' αυτό μας καλεί και πριν την έναρξη να

0: Είμαστε ίσως και μοναδικότητα σε όλη την Ελλάδα που οι δικοί μας οι θυροφυλακές δουλεύουν και Σαββάτα και Κυριακές και νυχτερινά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάει αυτό το κομμάτι. Εάν πιαστούνε η ήδη κυβέρνηση μετά από αιτήματα πολλών πολλών ετών που είχαν κυνηγητικοί τα όργανα της κυνηγητικής οικογένειας, θα αφαιρωθήκαν τα πρόστιμα. Έτσι. Έχουμε λοιπόν δύο κομμάτια. Πρώτον, έχουμε τα πρόστιμα για τις, γιατί δεν είναι μία, για τις παράνομες δραστηριότητες, διοικητικά πρόστιμα και οικονομικά.
1: Έως 400 ευρώ.
0: Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Φτάνουν και 1.000 και 2.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως τα έχει κατηγοριοποιήσει ο νομοθέτης, ξεκινάνε από 300 ευρώ και φτάνουν και 2.000. Έχουν κατασχέσεις όπλων, ακούστε με. Έχουν κατασχέσεις όπλων, κατασχέσεις αυτοκινήτων και αφαίρεση και της άδειας. Και αφαίρεση και της άδειας, αν έχει κινητή.
1: Αν έχουν άδεια.
0: Αν έχουν άδεια, και αφαίρεση της άδειας, σταματάει για αυτόν το κυνήγι.
1: Ναι. Διαπαντός.
0: Ναι.
1: Άπαξ και διαπαντός.
0: Νομίζω 3 χρόνια στην αρχή και μετά σε περίπτωση επανάληψης διαπαντός.
1: Και ποινικές κυρώσεις.
0: Ακούστε με. Και μετά το κομμάτι, το οποίο δεν σταματάει, το ποινικό κομμάτι θα πάει στο δικαστήριο. Καταλάβατε, για την ποινική πια δίωξη.
1: Φυλάκισε έως 2 έτη, βλέπω εδώ.
0: Ναι.
1: Με αναστολή, να υποθέσω.
0: Όχι, δεν είναι. Ακούστε με τώρα, αυτά είναι αλήθεια ότι δεν τα γνωρίζω τα νομικά. Όμως έχουμε περιπτώσεις λαθροθυρίας που έχουν δικαστεί και με αναστολές. Αλλά και υπάρχουν δικαστές οι οποίοι είναι ακόμα πιο άτεκτοι.
1: Κύριε Παπανδρέου, μήπως γενικότερα υπάρχει μια ανοχή και σε τοπικό επίπεδο? Κάποιοι κάνουν στραβά μάτια, ζούμε σε μια μικρή τοπική κοινωνία ή δεν θέλουν να έρθουν σε δύσκολη θέση?
0: Σας το απάντησα προηγουμένως. Πολλές φορές λέμε ότι εγώ δεν γίνομαι καταδότης.
1: Μιλώ και για τις υπηρεσίες. Γιατί αυτό συμβαίνει σχεδόν με όλες τις υπηρεσίες, επικαλούμενες την έλλειψη προσωπικού και πολλές φορές ξέρετε πώς λειτουργούν.
0: Ακούστε με. Δεν μπορώ να θεωρήσω.
1: Και αν υπάρχει παρόμοια κατάσταση και σε άλλες περιοχές, δηλαδή εκτός Ζακίνθου.
0: Είναι αλήθεια αυτό που
1: στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα.
0: Υπάρχουν ελλείψεις στα δασταρχεία. Τεράστιες ελλείψεις. Αυτό μου επιτρέπετε. Όπως υπάρχουν ελλείψεις στα νοσοκομεία, όπως υπάρχουν ελλείψεις παντού, τα γνωρίζετε, αλλά δεν είμαι εγώ αρμόδιος να επισέλθω σε πράγματα τα οποία δεν είναι της αρμοδιότητάς μου. Ένα όμως θέλω να σας πω, ότι είναι αλήθεια, έχουμε πολλές φορές παραξηγήσει τις έννοιες. Όταν συκοφαντούν την οικογένειά σου, θα κάνεις μήνυση για συκοφαντική
1: δυσφήμιση.
0: Εδώ, αυτό απευθύνω συνέχεια στους συναδέλφους κυνηγούς της Ζακίνθου και το απευθύνω από καρδιάς. Τώρα που σε συκοφαντούν για μερικούς ανόητους εγκληματίες παράνομους, που σε συκοφαντούν όλη την κυνηγητική οικογένεια της Ζακίνθου, γιατί δεν πρέπει να προασπίσεις την τιμή και την υπόλοιψή σου?
1: Μάλιστα.
0: Και να μην βγεις τα λοιπά στο τερέν πρώτος.
1: Ναι, κύριε Παπανδρέου, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή σας. Η συζήτηση αυτή είναι πολύ σημαντική και δραματικά επίκαιρη, δεν τελειώνει εύκολα. Υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα ή παρόμοια κατάσταση σε άλλες περιοχές εκτός Ζακίνθου, ή μόνο στη Ζάκυνθο συμβαίνει αυτό? Σας ρωτάω.
0: Ακούστε με.
1: Σας ακούω.
0: Μόνο αυτό θα σας πω. Γίνεται μόνο στη Ζάκυνθο. Γιατί αυτή η περίοδο το τριγώνι περνάει από τα δικά σας τα μέρη.
1: Ναι.
0: Θα σας πω όμως κάτι σημαντικό. Και κλείνουμε. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ποτέ καταδικαστεί για θέματα θύρας από το ευρωπαϊκό δίκαιο.
1: Παράνομης θύρας.

0: ούτε παράνομη ούτε για οποιαδήποτε παρεκτροπή. Δεν έχουμε ποτέ δικαστή. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι νόμοι του ελληνικού κράτους είναι πολύ πιο αυστηροί από, από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
1: Μάλιστα.
0: Άλλες χώρες, ακούστε με, σας λέω μόνο αυτό και θέλω να με πιστέψετε, να το διερευνήσετε. Το φθινοπορεινό τριγώνι, η θύρα του επιτρέπεται. Σε ποιες χώρες? Μόνο στην Ελλάδα. Ακούτε, σε καμία άλλη χώρα δεν επιτρέπεται. Νομίζω φέτος και στη Μάλτα. Μόνο η Ελλάδα επιτρέπεται στην Ελλάδα να κυνηγείται το φθινοπορεινό. Ξέρετε γιατί? Γιατί πάμε με τόμους. Επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους λέμε, ορίστε κύριε, δεν κινδυνεύει από την Ελλάδα το τριγώνι το φθινοπορεινό. Και μας δίνουν έγκριση, με όριο όμως, έτσι. Φέτος ήταν νομίζω 35.000. Λοιπόν, το οποίο όμως, έτσι, είναι, έχουμε καταθέσει και ηλεκτρονική πλατφόρμα, αμέσως μόλις πιαστεί το όριο, αν πιαστεί, αμέσως πέφτει. Λοιπόν, μόνο στην Ελλάδα κυνηγείται.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχουμε επιστημονικά στοιχεία, ναι, και γίνονται αποδεκτά.
1: Ωραία, κύριε Παπανδρέου, αν αφήσετε κανένα μήνυμα κλείνοντας.
0: Σας. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε για την παιδεία.
1: Ναι.
0: Δεν τελειώνει, τώρα που τελειώνει η περίοδος της μετανάστευσης, δεν τελειώνει η δικιά μας η δουλειά, κύριε Νέγκα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ είμαι στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να κάνουμε εκδηλώσεις, να κάνουμε επιμόρφωση, να κάνουμε σεμινάρια. Αυτό το πράγμα θα σταματήσει. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπανδρέου. Από το στόμα σας.
0: Καλή σας μέρα και σας
1: και ευχαριστώ. Ναι.
0: Και σας ευχαριστώ και σας τιμάει, και δεν το λέω σκοπλιμέντο, σας τιμάει που δημοσιογραφικό κανάλι, ραδιόφωνο βάζει την κυνηγητική οικογένεια να εκφέρει την άποψή της.
1: Παλιότερα είχαμε και θεματική ενότητα για το κυνηγή. Όπως και στην Έρα Σπόρ υπήρχε εκπομπή επί σειρά ετών που είχε μεγάλη ακροαματικότητα, κυνηγεσία και κοινοφιλία.
0: Καθώς γιατί.
1: Από τους εκδότες του συγκεκριμένου περιοδικού.
0: Γιατί καταργηθήκαν? Και να σας πω και κάτι άλλο. Θα ήταν ατέλειωτη συζήτηση. Το ξέρετε ότι η κυνηγητική ομοσπονδία, η κυνηγητική οικογένεια μας έχουν βγάλει έξω από την πολιτική προστασία. Εδώ και 5-6 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Όταν όμως είναι τα δύσκολα,
1: ναι,
0: τότε μας απευθύνουν
1: σας θυμούνται
0: πρόσκληση. Γιατί? Παράπονο εκφράζω.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Ναι.
0: Μιλάμε με περιφερειάρχες, μιλάμε με υπουργούς,
1: ναι,
0: μιλάμε με βουλευτές και λέει κατανοητότατο το αίτημά σας. Κι όμως δεν υλοποιείται.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καθώς
0: πολύ.
1: Οι κυνηγοί ξέρουν τα κατατόπια, οι νόμιμοι τουλάχιστον.
0: Ακριβώς.
1: Και μπορούν να βοηθήσουν σε μια έκτακτη ανάγκη, είτε μιλάμε για πλημμύρα, είτε για φωτιά, είτε. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
0: Πριν 4 μέρες, κύριε Νέγκα, διερευνήστε το. Πριν 4 μέρες ήμουνα στο διοικητή της πυροβεστικής εδώ που έχει αρμοδιότητα για όλη την Αχαΐα.
1: Ναι.
0: Και αυτό μας ζήτησε. Και έφυγα κατασυγκινημένος. Μας ζήτησε να διατάξουμε τις δυνάμεις μας των ομοσπονδιακών θηνοφυλάκων δίπλα στους πυροσβέστες, γιατί εσείς λέει ξέρετε τα μονοπάτια.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δηλαδή χρειάζεται μεγάλη σοφία.
1: Ναι.
0: Να βοηθήσουμε θέλουμε. Να βοηθήσουμε.
1: Ναι. Γιατί για κάποιους το κυνήγι είναι χόμπι, είναι τρόπος ζωής, είναι επαφή με τη φύση και δεν ενοχλούν κανέναν σε αυτή την περίπτωση. Το αντίθετο.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και να σας πω και πρέπει να σεβόμαστε. Εμείς οι κυνηγοί τι λέμε? Εκ του πλεονάσματος. Θυρεύουμε εκ του πλεονάσματος.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι όταν τελειώνει το κυνήγι με φιλοθυραματικές δράσεις να αποκαταστήσουμε το έλλειμμα.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλει δουλειά, θέλει αυτό που, λέμε όλοι, όλοι τα λέμε, θέλει παιδεία, συνεχή επιμόρφωση. Βεβαίως θα έχουμε συμφωνίες, θα έχουμε και διαφωνίες, αλλά έτσι πιστεύω ότι γινόμαστε καλύτεροι.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν τα ξέρω
1: όλα.
0: Υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι κυνηγοί, ξέρετε, που έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις από μένα.
1: Μάλιστα.
0: Και εγώ μαθαίνω.
1: Να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπανδρέου. Κώστας Παπανδρέου, πρόεδρος της Τρίτης Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, στην οποία ανήκει και η Ζάκυνθος. Καλημέρα στην Πάτρα.
0: Καλή σας μέρα στη Ζάκυνθο. Να είστε καλά.
1: Επίσης.

11:54, πρώτα λεπτά. Σε 6 λεπτά από τώρα θα συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα για να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων. Έρτσα Ζακίνθο, δικό σας σταθμός, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Και όπως λέει μια κυνηγετική ψυχή, το τριγώνι στην παρούσα φάση είναι από τους πιο δύσκολους στόχους για τους κυνηγούς που δύσκολα το σκοτώνουν. Για να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, λέει. Και είναι και ζεστό. Δηλαδή δεν το διαπερνούν εύκολα ούτε και τα σκάγια. Τι κάθομαι και λέω. Για τα καημένα τα τριγωνάκια. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε σήμερα με τον προϊστάμενο της Πολεοδομίας Ζακύνθου Βασίλη Παλαιοθόδωρο, με αφορμή έτσι τις αντιδράσεις πολιτών μας και όχι μόνο, εντονότατες αντιδράσεις, για την υποανέγερση ξενοδοχειακή μονάδα στο Τραγάκι στην περιοχή Γαϊδάρος και Μπούκα, πολύ κοντά στο κύμα. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί ή και μέσα στο κύμα. Με την γραμμή Αιγιαλού και Παραλίας και με την επαναχάραξη γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Μιλήσαμε πριν από λίγο μαζί του. Μας είπε ότι έχει πολύ μεγάλο φόρτο εργασία σήμερα και μας παρακάλεσε ο κύριος Παλαιοθόδωρος να μιλήσουμε αύριο μαζί του, οπότε θα το κάνουμε λίγο μετά τις 11.

0: Και όπως λέει και ένας φίλος ακροάτης, για την ακριβοπληρωμένη επαναχάραξη γραμμής Αιγαλού και Παραλίας, που προβλέπεται βέβαια μια τέτοια διαδικασία μέσα από ΦΕΚ του 24 κτλ. Κτλ. Αλλά όπως έχω πει και άλλοτε και συνεχίζω να το στηρίζω και υποστηρίζω, ότι ο νόμος είναι σαν την πλαστελίνη, κάπως έτσι ας πούμε, κόβεται και ράβεται συχνά στα μέτρα των ισχυρών, που δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο στο νησί. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι μεγαλοξενοδόχοι κάνουν κουμάντο στη Ζάκυνθο και όπως μαθαίνουμε υπάρχουν δύο ομάδες μεγαλοξενοδόχων που διεκδικούν έτσι σημαίνοντα ρόλο στα κοινά του νησιού. Ναι, ναι, ξέρω τι σας λέω.
1: Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσεις.
0: Και με την πολεοδομία πρέπει να μιλήσουμε, η υπηρεσία δόμησης του Δήμου διαφορετικά. Και το λιμεναρχείο, ε. Γιατί και το λιμεναρχείο είναι επιφορτισμένο με μια σειρά από ελέγχους. Βέβαια θα επικαλεστεί την έλλειψη προσωπικού που είναι δεδομένη. Αυτό ενδεχομένως και η πολεοδομία. Και η κτηματική επίσης. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι θέματα πολιτικής βούλησης. Καταλαβαίνετε τώρα. Και τι ρόλο παίζουν οι εκάστοτε τοπικές αρχές πριν ελαχίστων εξαιρέσεων.

Αλήθεια, εκείνη η περιβόητη επιχείρηση καθαρά πεζοδρόμια του Δήμου Ζακύνθου τι απέγινε? Σταμάτησε στην οδό Κάλβου και στις Γαζίες? Δεν το λέω τυχαία. Έπεσε στις τρύπες του δρόμου? Ήτανε καθαρά για τα μάτια του κόσμου. Επικοινωνιακό καθαρά. Γιατί δεν μπορούν να πάνε σε περιοχές που κάνουν τζις. Γιατί εκεί θα έρθουν σε κόντρα και ρίξη με μαγαζιά και μαγαζάτορες και ψηφαλάκια. Σε σημεία που έχουν καταληφθεί τα πάντα, πεζοδρόμια και οδόστρωμα, σε πιο εμπορικούς, πιο κεντρικούς και πιο τουριστικούς δρόμους, από την καημένη την οδό Λομβάρδου και τους κακόμοιρους που μπαίνουν εκεί, που όλοι βέβαια κανένας δεν είναι αθώος στο αίματος, αλλά λέμε τώρα. Του διαβόλου το κοιτάπι να του βγει το μάτι. 11:59 πρώτα λεπτά, επανερχόμαστε εντός ολίγου.

0: Ερτζακ Ίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Ερτφλιξ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Ερτ Ζακ Ίνφο και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακ Ίνφο. Ο δικός σας σταθμός.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Ζούμε στην επικαιρότητα, 11 με 1 σήμερα. Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ακίνθου, το δικό σας στάθμο. Και πάμε μια κεφαλονιά. Και να έχουμε να πούμε, κύριε Γρηγορόπουλε, εμπρός στον κακό δρόμο που τράβηξε η Ζάκυνθος. Αλλά δεν νομίζω να μας ξεπεράσετε, έχετε πολύ δρόμο ακόμη. Κώστας Γρηγορόπουλος, για δεύτερη φορά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι, πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις για όλους όσοι συντονίστηκαν τώρα με την ΕΡΤ της Ακίνθου, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς Ιθάκης, και δεν τον καλέσαμε τυχαία σήμερα, γιατί όπως ενημερωθήκαμε, με πρωτοβουλία του συνδικαλιστικού οργάνου, δηλαδή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς Ιθάκης, 2/5 πριν 3 μέρες, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την εγκληματικότητα και παραβατικότητα στο γειτονικό νησί. Και τώρα εδώ ανακαλώ στη μνήμη μου, κυρία Γρηγορόπουλε, κάποιες δραματικές συσκέψεις επαναλαμβανόμενες στην τουριστική περιοχή του Λαγανά και στο Δημαρχείο που βρίσκεται εκεί για τα ίδια ακριβώς θέματα. Δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει αντιστοίχηση, πάντως συνήθως αυτές και οι συσκέψεις μένουν στα λόγια, στις θεωρίες και στις διαπιστώσεις και στις επισημάνσεις. Γιατί πήρατε αυτή την πρωτοβουλία, κύριε Γρηγορόπουλε?
1: Καταρχήν σας καλημερίζω και χαιρετίζω και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
1: Και στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο.
0: Και οπουδήποτε ακουγόμαστε μέσω των FM και πολύ περισσότερο μέσω του διαδικτύου.
1: Ευχαριστώ τον σταθμό σας. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Δεύτερον, θέλω να πω ότι δυστυχώς οι προφητείες μας βγήκαν αληθινές αυτή τη φορά.
0: Προφητείες.
1: Προφητεύαμε λέγοντας
0: Άγιος Παΐσιος που μας χρειάζεται,
1: ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε, κάπως να οργανωθούμε, κάπως να λάβουμε τα μέτρα μας. Είχαμε ζητήσει εδώ και το ζητάμε πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την οργάνωση και τη στελέχωση των υπηρεσιών. Παρ' όλα αυτά η κεντρική εξουσία ούτε καν τα άκουγε αυτά. Και δυστυχώς τις προηγούμενες μέρες, όπως όλοι είδατε και στο Πανελλήνιο και εσείς, είχαμε μια μαύρη σελίδα στην Κεφαλονιά, όπου πλέον και ο κόμπος έφτασε στο χτένι.
0: Με τη 19χρονη Μυρτώ.
1: Είχαμε το θάνατο ενός παιδιού, εγώ το λέω παιδί, γιατί 19 χρονών πλέον
0: παιδί.
1: Δεν είσαι ακόμα όριμος άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά έχει κοπάσει ο θόρυβος τελευταία και ξέρετε, θα ξεχαστεί και αυτό και μέχρι καλά, το επόμενο.
1: Όμως εμείς αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Και την αιτία που προκάλεσε αυτό το περιστατικό.
0: Μάλλον αυτό ήταν η κορφή του παγόβουνου, θέλετε να πείτε.
1: Και πρέπει, αν έχουμε συνείδηση και συνέστηση του καθήκοντός μας, πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι και να δούμε πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τη χειροτέρευση των πραγμάτων και να μην έχουμε πάλι τέτοια φαινόμενα, τέτοια περιστατικά. Προσκαλέσαμε.
0: Ναι.
1: Τους τοπικούς φορείς, αρχής γενομένης από τον κύριο Βουλευτή, τον Δήμαρχο του Αργοστολίου, όλους τους δημάρχους του νησιού.
0: Λειψουργείου, Αργοστολίου και Σάμις. Δραγκουλόπουλα, Κατσιβέλη και Μιχαλάτου.
1: Είναι Αργοστολίου, Αργοστολίου, Δήμος Λειψουργείου, Δήμος Σάμις, Δήμος Ιθάκης.
0: Ναι.
1: Είναι 4 δήμοι.
0: Κύριο Στανίτσας.
1: Στο κύριο Στανίτσας. Τον Αντιπεριφερειάρχη.
0: Τον κύριο Κουρί.
1: Τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Σπαθή. Τον πρόεδρο του Ξενοδόχου, τον κύριο Δημοθέατο. Είπαμε πράγματα, περιγράψαμε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν, με αυτά που λέγονται και με αυτά που δεν λέγονται παρά έξω για λόγους δεοντολογίας και για λόγους ασφάλειας.
0: Αυτά που δεν λέγονται είναι τα σοβαρότερα.
1: Και αποφασίσαμε ομόφωνα έτσι, ναι, να πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη όλοι μαζί στον κύριο Υπουργό και στον αρχηγό.
0: Τον κύριο Χρυσοχοίδη και στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας παράλληλα.
1: Για να μπορέσουμε να δώσουμε μια οριστική πλέον λύση και να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Ήδη έχουμε δρομολογήσει και συναντήσει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, η οποία θα παρίσταται και στη συνάντηση.
0: Αστυνομικών υπαλλήλων εννοείται.
1: Ναι, ναι, Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, την ΠΟΑΣΥ τη λεγόμενη. Και πιστεύουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για το νησί.
0: Ως προς την ενίσχυση της αστυνόμευσης.
1: Ως προς τη μόνιμη στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών της Κεφαλονιάς, και ο μοναδικός τρόπος για να γίνει αυτό και ο μοναδικός τρόμος είναι μόνο η τοποθέτηση νεοεξορχόμενων αστυνομικών από τις αστυνομικές σχολές. Είναι αποδεδειγμένο αυτό, ότι μόνο έτσι μπορούν να δοθούν μόνιμες και οριστικές λύσεις. Στην Κεφαλονιά έχουν να έρθουν τοποθετήσεις αστυνομικών από το 2010. Οι τακτικές μεταθέσεις, οι αιτήσεις δεν αποφέρουν κανένα αποτέλεσμα και αυτό φαίνεται και από τα νούμερα στο τέλος. Ευελπιστώ να ακουστεί η φωνή μας, το αίτημά μας, το αίτημα και των συναδέλφων αλλά και του κόσμου της Κεφαλονιάς και της κοινωνίας της Κεφαλονιάς.
0: Εννοείται. Και του μόνιμου.
1: Πραγματικά είναι ένα όμορφο νησί, ένα ήσυχο νησί.
0: Όντως.
1: Και δεν πρέπει να το αφήσουμε
0: να ξεφύγει
1: στο έλεος της σημερινής εγκληματικότητας. Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες.
0: Υπάρχουν
1: μας
0: και άλλα ανησυχητικά φαινόμενα, συμβάντα, υπεριστατικά που σας οδηγούν σε αυτή την πρωτοβουλία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι...
0: Δηλαδή διαπιστώνεται και στατιστικά και ποιοτικά και μια αύξηση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας και δείτε της βαριάς εγκληματικότητας.
1: Ό,τι γίνεται τα τελευταία χρόνια που υπάρχει μια έξαρση της εγκληματικότητας σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις κατηγορίες εγκλημάτων ανά τη χώρα, ακολουθούμε και εμείς τους ρυθμούς
0: κυρίως
1: τους πανελλήνιους.
0: Κυρίως.
1: Δηλαδή, αρχίζει και νομένης από τα ναρκωτικά που είναι το νούμερο ένα, από τη βία, από τα επεισόδια, από τις συμπλοκές, από τις κλοπές, από τις απάτες. Πάρα πολλά τέτοια περιστατικά τα οποία σιγά σιγά διωγγώνονται, αυξάνονται, μεγαλουργούν και δεν πρέπει να τα αφήσουμε αυτά στην τύχη τους.
0: Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε ανακοίνωση του βουλευτή Κεφαλονιάς Τάκης Παναγή Καπάτου για ενίσχυση με 12 αστυνομικούς. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Δεν έχω τώρα μπροστά μου την ανακοίνωση.
1: Αυτό θα σας πω το εξής.
0: Είναι και βέβαια και το αεροδρόμιο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα πολιτικό τρίκ. Είναι το θέμα πώς σερβίρεις κάτι. Το θέμα είναι ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της υπόθεσης. Λοιπόν, το περιεχόμενο είναι το εξής. Κάθε χρόνο, όχι μόνο στην Κεφαλονιά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, δύο φορές το χρόνο, ανακοινώνονται οι μεταθέσεις, οι τακτικές μεταθέσεις λεγόμενες, στις οποίες τι γίνεται. Για κάθε νομό βγαίνουν κάποιους αριθμούς θέσεων που μπορούν να καλυφθούν από αστυνομικούς, οι οποίες αυτές οι θέσεις καλύπτονται, τονίζω τη μαγική λέξη, προαιρετικά και με οικία βούληση, δηλαδή με αίτηση του καθενός, αν επιθυμεί να έρθει στο νησί να υπηρετήσει. Εδώ έβγαλαν το Υπουργείο 12 κενές οργανικές θέσεις. Αυτές οι θέσεις δεν σημαίνει ότι θα πληρωθούν, θα καλυφθούν. Σου λέω ότι μέχρι 12 μπορείτε να δηλώσετε από όλη την Ελλάδα να πάτε Κεφαλονιά.
0: Καλά κάνετε στιγμή, και το διευκρινίζετε.
1: Έτσι, είναι προαιρετικές. Και σου λέει μέχρι 12. Άλλες χρονιές έβγαζε 5, 6, 8, 10 το maximum. Φέτος έβγαλε 12. Αλλά και αυτές είναι προαιρετικές. Αυτό τι γίνεται. Θα δηλώσουν την Ελλάδα όσοι επιθυμούν που μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω και νομίζω ότι έχουν δείξει και οι προθεσμίες, έχουν δηλώσει 2, 3, 4 το πολύ το maximum.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν είναι εκεί προορισμός η Κεφαλονιά, γιατί είναι να έρθει κάποιος να μείνει εδώ, αν δεν έχει εδώ τόπο συμφερόντων.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ακριβό
0: και πρέπει να πληρώνει ενίκια κτλ.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Αυτό ισχύει για τη Ζάκυνθο. Ναι.
1: Όπως ισχύει παντού σε όλες τις τουριστικές περιοχές.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι προορισμοί.
0: Οξυμένο το στεγαστικό
1: και
0: πρόβλημα.
1: Απ' την άλλη, με την ίδια λογική, κάποιοι θα φύγουν από εδώ. Θα πάνε στα μέρη τους ή σε άλλα μέρη.
0: Οπότε είσαι βάρκα στα νερά και μάλλον
1: οπότε
0: χειρότερα.
1: Οπότε το ισοζύγιο
0: είναι μείον.
1: Και πάντα και πολλές φορές αρνητικό.
0: Ναι.
1: Και αυτό στατιστικά αποδεικνύεται από το 2010 που έχουν έρθει από τις σχολές μέχρι το 26 εδώ και 16 χρόνια. Συνεχώς ο αριθμός αυτός της δύναμης να μειώνεται. Ενώ από τις σχολές που λέμε εμείς, αν θα βγάλει 10 θέσεις, θα έρθουν 10, θέλουν δεν θέλουν, υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά θα έρθουν 10, θα παρουσιαστούν 10 αστυνομικοί στην Κεφαλονιά και θα μείνουν τουλάχιστον για μια δεκαετία.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, έχετε κάποια επαφή, επικοινωνία και συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου με πρόεδρο τον κύριο Κώστα Καραγκούνη?
1: Κατά καιρούς έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά προβλήματα.
0: Θα μιλήσουμε και εμείς μαζί του με την πρώτη ευκαιρία.
1: Πολύ περισσότερα προβλήματα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Έτσι, αυτό είναι πραγματικότητα, δεν μπορούμε να το... Αλλά και πάλι...
0: Μπήκαμε πιο απότομα και βία στον τουρισμό.
1: Δεν έχει να κάνει. Πρέπει και η πολιτεία. Αυτό είναι καλό. Ο τουρισμός είναι... Ναι. Είναι
0: τουρισμός από τουρισμό έχει διαφορά, κύριε Γρηγορόπουλε.
1: Είναι όφελος γιατί... Είναι
0: ναι, όφελος, έχει διαφορά όμως.
1: Αυτό εντάξει, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ.
0: Να μην το αναλύσουμε εσείς τώρα.
1: Θα το δείτε εσείς. Αλλά από εκεί και πέρα η πολιτεία οφείλει. Έτσι, από τη στιγμή που εισπράττει, έχει έσοδα από τον τουρισμό, ανταποδοτικά, να δώσει έστω και ένα μικρό ψίχουλο, έτσι, για να εξασφαλίσει τους τουριστικούς προορισμούς να είναι και ασφαλείς τουριστικοί προορισμοί και να υπάρχει μια ομαλότητα και μια ασφάλεια και για τους τουρίστες και για τον κόσμο.
0: Πρώτα και κύρια για τους μόνιμους κατοίκους. Γιατί οι τουρίστες έρχονται και παρέρχονται.
1: Και για τους εργαζόμενους, τους αστυνομικούς, έτσι.
0: Και για τους εργαζόμενους, βεβαίως. Γιατί και αυτοί οι εργαζόμενοι.
1: Και κάτι άλλο.
0: Και δεν είναι και καλοπληρωμένοι.
1: Γιατί έχουμε παρεξηγήσει κάποια πράγματα. Ακόμα και αυτές οι ενέργειες ή αυτές οι δράσεις που κάνουμε εμείς σαν συνδικαλιστικές συνώσεις, επί της ουσίας δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Δηλαδή το αν θα στελεχωθούν υπηρεσίες ή όχι,
0: ναι.
1: Εμάς δεν είναι προτεραιότητά μας.
0: Ναι, αλλά εκπροσωπείτε ένα συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους αστυνομικούς.
1: Εμείς εκπροσωπούμε ένα συνδικαλιστικό όργανο και πρέπει να φροντίζουμε
0: και να διεκδικείται
1: στις συνθήκες εργασίας του.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, η έλλειψη προσωπικού με τις συνθήκες εργασίας είναι συγκινούντα δοχεία.
0: Έχει άμεση σχέση, ναι.
1: Έχει άμεση σχέση.
0: Εννοείται.
1: Όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει και όλοι αυτοί.
0: Ναι, αλλά κύριε Γρηγορόπουλε,
1: να λάβουν τα μέτρα τους.
0: Μιλάμε για το κομμάτι της καταστολής, που βέβαια είναι σημαντικό, αλλά της καταστολής προέχει η πρόληψη. Βέβαια και η ενίσχυση της αστυνομίας λειτουργεί και προληπτικά απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και όχι μόνο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά να μην ξεχνάμε και τα κοινωνικά αίτια που έχουν βαθιές ρίζες. Κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά, τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Είναι πολύ σύνθετα.
1: Ελπιστούμε τις επόμενες μέρες που θα καθοριστεί και η συνάντηση.
0: Ναι. Έχετε συγκεκριμένα αιτήματα να μας τα μεταφέρετε επιγραμματικά πριν κλείσουμε, κύριε Γρηγορόπουλε?
1: Το συγκεκριμένο μας αίτημα είναι αυτό που σας είπα, το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών με τοποθετήσεις νεοεξορχόμενων αστυνομικών από τις σχολές και αρχές γενομένες από τον ερχόμενο Οκτώβριο, που θα βγουν Οκτώβριο-Νοέμβριο, πότε είναι Σεπτέμβριο, δεν θυμάμαι τώρα, το φθινόπωρο, τέλος πάντων, που θα γίνουν οι πρώτες τοποθετήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται μια φορά το χρόνο.
0: Να ρωτήσω κλείνοντας, υπάρχει κάποια εξέλιξη με την υπόθεση με τη 19χρονη Μυρτό?
1: Από ό,τι έχετε δει και ό,τι έχετε διαβάσει σε ρεπορτάζ, κάτι νεότερο δεν έχω να πω. Οι διαδικασίες συνεχίζονται.
0: Έχουν ησυχάσει τα πνεύματα στην Κεφαλονιά?
1: Έχουν ησυχάσει, τι θα κάνουν, δεν μπορούν να μην ησυχάσουν. Απλά το θέμα είναι να μην ξεχαστούν αυτά τα πράγματα και να μην.
0: Γιατί και εμείς έχουμε μάθει πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα.
1: Τέλος πάντων, ό,τι και να πούμε τώρα, ό,τι γέγονε, το θέμα είναι να μην ξαναγίνει. Να κάνουμε να αναλύσουμε το περιστατικό.
0: Με μαθηματική ακρίβεια θα ξαναγίνει.
1: Με σεβασμό σε όλα τα πράγματα.
0: Στη μνήμη του παιδιού.
1: Και ας είναι το τελευταίο.
0: Μακάρι.
1: Περιστατικό τέτοιου είδους.
0: Μακάρι, κύριε Γρηγορόπουλε. Και μόλις γίνει αυτή η συνάντηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον αρχηγό της Ελλάς κτλ., θα τα ξαναπούμε.
1: Ωραία.
0: Κώστας Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα στην πανέμορφη, Ναυτομάνα, Γραφική και ό,τι άλλο θέλετε, Ιθάκη. Και Κεφαλονιά, Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: Και πάμε στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη με 8 θέματα. Επρόκειτο για συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής Ιωνιονίσων. Επανήρθε το θέμα της λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο από την Περιφερειακή Σύμβουλο με το συνδυασμό Μένουμε Ιόνιο Αθηνά Αρβανιτάκη. Λεπτοσπύρωση στη Ζάκυνθο, πρόληψη δημόσια υγεία και αναγκαίο συντονισμό περιφέρεια και Δήμου. Και απάντησε ο αρμόδιος για θέματα υγείας και παιδείας, Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Ζήκος. Τι ακούσαμε? Μία από τα ίδια. Ότι η περιφέρεια έχει διευθετήσει τα του οίκου της, κάνει μειοκτονία εκεί που έχει αρμοδιότητα, στα δικά της κτίρια και ούτω καθεξής, αλλά θα πρέπει να συμβάλλουν και οι Δήμοι. Και εν προκειμένου, ο Δήμος Ζακύνθου, καθώς εδώ είναι εντονότερο το πρόβλημα σε σχέση με τη μειοκτονία και τη λεπτοσπύρωση. Μάλιστα, είχε ξεκινήσει, λέει, και μια ενημερωτική καμπάνια, τόσο από τον νεοδή κλιμάκιο του οποίου ήρθε στο νησί και συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη και κλεισμένο των θυρών, όσο και από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και δει την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου που εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς ναυτιλωμένους για τα μέτρα πρόληψης για όσους είναι εκτεθειμένοι, είναι στην Ήπεθρο, κάνουν αγροτικές εργασίες κτλ. Κτλ. Σπουδαία υπόθεση. Μια ανακοίνωση και έξω από την πόρτα. Έχει σημασία όμως να ακούσουμε όλα αυτά, να ενημερωθούμε παράλληλα και εσείς μαζί και να κάνουμε τις απαιτούμενες διαπιστώσεις και να καταλήξουμε στα αναγκαία συμπεράσματα. Να ακούσουμε λοιπόν το πρώτο ηχητικό απόσπασμα από την ερώτηση που έκανε η Περιφερειακή Σύμβουλος Αθηνά Αρβανιτάκη για τη λεπτοσπύρωση στη Ζάκυνθο ξανά στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Το μήνα Απρίλιο, συνάδελφοι, όπως ήδη θα έχετε διαβάσει, επιβεβαιώθηκαν στη Ζάκυνθο όχι και 3 περιστατικά, όπως λέει η εισήγησή μου, αλλά 4 περιστατικά λεπτοσπύρωσης, εκ των οποίων το ένα είχε θανατηφόρα κατάληξη. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Ζάκυνθος καταγράφει πλέον την πρωτιά πανελλαδικά σε κρούσματα λεπτοσπύρωσης, στοιχείο που αναδεικνύει το σοβαρό ζήτημα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας. Η λεπτοσπύρωση είναι μια νόσος άμεσα συνδεδεμένη με την παρουσία τροκτικών και τις συνθήκες υγιεινής των πολιτών. Συνεπώς, η έγκαιρη και συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων μειοκτονίας, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων καθαριότητας, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες αποτροπής της εξάπλωσης του ίστης. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, καθίσταται απολύτως αναγκαίος ο ουσιαστικός και συνεχής συντονισμός, κατά τη γνώμη μας, μεταξύ Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και Δήμου Ζακύνθου, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που υπερβαίνει τις αρμοδιότητες ενός και μόνο φορέα και απαιτεί κοινό σχεδιασμό και άμεση συνεργασία. Παράλληλα, η εμφάνιση και η διαχείριση τέτοιων περιστατικών αναδεικνύει και την ανάγκη επάρκειας και ετοιμότητας των δομών υγείας του νησιού και ειδικότερα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το οποίο καλείται να ανταποκριθεί σε επίγοντα και δυνητικά σοβαρά περιστατικά. Θα θέλαμε λοιπόν να ρωτήσουμε τον κύριο Περιφερειάρχη, και λυπούμαστε που δεν είναι εδώ, πώς εξηγείται το γεγονός ότι η Ζάκυνθος καταγράφει την υψηλότερη συχνότητα κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης στη χώρα, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος μειοκτονίας για το 26 και ποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα στο νησί της Ζάκυνθος, αν υπήρξαν καθυστερήσεις ή αστοχίες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και αν ναι, σε τι οφείλονται αυτές. Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει η Περιφέρεια για την αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης και την αποτροπή νέων κρουσμάτων? Ποιος είναι ο βαθμός συνεργασίας Περιφέρειας με το Δήμο Ζακύνθου και τις υγειονομικές αρχές για τον έλεγχο των τροπικών και τη διαχείριση αυτής της πολύ σοβαρής κρίσης? Αν έχει υπάρξει συντονισμός με το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου σχετικά με την ετοιμότητα διαχείρισης περιστατικών λεπτοσπύρωσης, και αν προτίθεται η Περιφέρεια να προχωρήσει σε ενημερωτική καμπάνια προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες για την πρόληψη αυτής της νόσου.
0: Εννοείται πως θα προχωρήσει η περιφέρεια σε ενημερωτική καμπάνια για τα προληπτικά μέτρα για τηλεπροσπήρωση. Αυτό είναι το πιο εύκολο και επικοινωνιακό μαζί. Να δούμε τι απάντησε και τι είπε ή τι δεν είπε και τι δεν απάντησε ο αρμόδιος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα υγείας και παιδείας, Γιάννης Ζήκος.
2: Στις 27 Απριλίου έφτασε στο νησί κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, ενώ στις 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε αρχικά συνάντηση με την υπηρεσία μας με σκοπό την ενημέρωση και τον συντονισμό για περαιτέρω ενέργειες, ιδίως ως προς την ενημέρωση του πληθυσμού. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Ρωθωματικό και τον Αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας Κοινοτροφίας και Αλληλείας, μαζί με τον Δήμαρχο Ζακίνθου, και ακολούθησε συνάντηση με τους αρμοδίους αντιδήμαρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, περιφερειακούς συμβούλους υπό τον συντονισμό του κυρίου Καποδίστρια. Στο πλαίσιο αυτό το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ παρουσίασε διαχρονική επιδημιολογική εικόνα του νησιού, τα πιθανά αίτια εμφάνιση των κρουσμάτων και ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης του πληθυσμού με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου, αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργάτες γης. Παράλληλα, δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς που διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες στη συνάντηση. Στο θέμα που είπατε για την ενημέρωση του πληθυσμού, έγινε και μοίρασμα εντύπων και ενημερωτικού υλικού, ενώ αναμένεται η αποστολή πρόσθετου υλικού από τον ΕΟΔΗ στο πλαίσιο της επικείμενης καμπάνιας ενημέρωσης που προγραμματίζεται από την υπηρεσία μας. Ακολούθως το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, αποκοινούμε υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενέργησαν διερεύνηση του περιστατικού στην οικία. Επιπλέον το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ μετέβη στο νοσοκομείο όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με προσώπους του. Σημειώνεται ότι τα κρούσματα έχουν καταγραφεί σε διαφορετικές περιοχές, όπου παρατηρείται συχνά πλημμύρες, φαινόμενα και στάσιμα νερά. Κοιτάξτε, στο θέμα αυτό πραγματικά πρέπει να συμβάλλει και ο Δήμος. Έγινε μια συνάντηση, όπως σας είπα, από το Δημοτικό Αντιπεριφερειάρχη. Όπως γνωρίζετε, η υποχρέωση της περιφέρειας είναι να εφαρμόζει προγράμματα μειοκτονίας εντός των κτηρίων ιδιοκτησίας της και στο οδικό δίκτυο που είναι περιφερειακό και έχουν συντελεστεί και οι σχετικές απολυτριώσεις. Λοιπόν, εμάς η μειοκτονία έχει ξεκινήσει στο νομό της Ζακίνθου. Έχει ξεκινήσει η ενημέρωση. Θα βγει δελτίο τύπου, πρέπει να έχει βγει ήδη σήμερα, για την προστασία του κοινού. Και όπως σας είπα, έχουν δοθεί στους προέδρους και στους κοινοτάρχες ειδικά φυλάδια τα οποία έδωσε ο ΕΟΔΗ για την προστασία τους. Και θα δοθούν και άλλα φυλάδια και θα δημιουργηθεί και μια καινούργια καμπάνια στο θέμα εφάπανο της ελευθεροσπήρωσης.
1: Αρχικά τα ερωτήματα ήταν πολύ περισσότερα, τα οποία δεν απαντήθηκαν.
2: Όχι, ποια δεν απαντήθηκαν. Για το νοσοκομείο απάντησα. Μου είπατε για το νοσοκομείο. Τα σκοτάρα ερωτήματα που έχετε. Πώς εξηγείτε ότι η Ζάκεθο καταγράφει συχνότητα κρουσμάτων? Ας τα πω αναλυτικά ένα-ένα. Λοιπόν, είναι το γεγονός όπου υπάρχει, ειδικά πέρασαμε ένα χειμώνα με πολλές βροχοπτώσεις και ειδικά η νόσος αυτή είναι στα συχνά πλημμυρικά φαινόμενα και στα στάσιμα νερά. Βάσει του ΕΟΔΗ. Δεύτερη ερώτηση που έχετε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος μειοκτονίας? Έχει ξεκινήσει.
1: Περιμέναμε ότι θα υπογραφεί σύμβαση τώρα αυτή την εβδομάδα και ότι θα ξεκινούσε. Όντως έχει ξεκινήσει.
2: Έχει ξεκινήσει, έχει υπογραφεί σύμβαση από την Δευτέρα, έχουν ξεκινήσει ήδη. Τα υπόλοιπα τα ερωτήματα σας τα απάντησα, κυρία Αρμανιντάκη.
1: Ωραία.
2: Υπήρχε επικοινωνία με εκπρόσωπο του νοσοκομείου και εκεί πάλι παίζει μεγάλο ρόλο ο ΕΟΔΗ στο νοσοκομείο, δεν παίζει περιφέρεια όπως το γνωρίζετε. Λοιπόν, έγινε με το Δήμο και με τους αντιδημάρχους και με τους περιφερειακούς συμβούλους. Σας τα είπα όλα. Θα σας στείλω και γράφω, θα θέλετε.
0: Να τα στείλετε. Τώρα, μετά από όλα αυτά που ακούσαμε, μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι από την ανάποδη. Καταλάβατε. Στο νοσοκομείο ο ΕΟΔΗ, ο Δήμος στα του Δήμου και η περιφέρεια τα της περιφέρειας. Και ο νοήτο. Καλά πάει το μπαλάκι των ευθυνών. Έχει ξεκινήσει η μειοκτονία. Εμείς μιλήσαμε και χθες το βράδυ με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Κώστα Τσιρικώτη. Είπε ότι από ό,τι ξέρει έχει ξεκινήσει η μειοκτονία από τις προηγούμενες ημέρες. Τα υπόλοιπα ο αρμόδιος. Εν προκειμένου, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καποδίστριας. Ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, λέει ο κύριος Συρηγότης, είναι αρμόδιος για το θέμα. Μάλιστα. ενώ και ο Τσιριγότης είναι αρμόδιος για την απεντόμωση. Θα μιλήσουμε μαζί του. Παραμένουμε στο θέμα για να ακούσουμε ξανά την κυρία Αρβανιτάκη και τον κύριο Ζήκο.

0: καταλαβαίνετε. Και εδώ στη Ζάκυνθο ο κόσμος, οι πολίτες ανησυχούν πάρα πολύ. Υπήρξε ήδη ένας θάνατος φέτος. Πρόπερση ξαναυπήρξε κι άλλος θάνατος. Δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Ο κόσμος ανησυχεί πάρα πολύ. Ήμουνα κι εγώ σε αυτή τη σύσκεψη που ορθώς αναφέρατε ό,τι αναφέρατε. Θέλω να πω δύο πράγματα για να κλείσουμε, αν θέλετε και εσείς, το θέμα, αφού θεωρώ ότι βασικά άλλο είναι μια κλειστή σύσκεψη ενημέρωσης και άλλο είναι η δημόσια λογοδοσία στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Όντως έγινε κλειστή σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια, αλλά θεωρούσα ότι αυτό δεν υποκαθιστά την θεσμική υποχρέωση, η λογοδοσία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεύτερο, στη σύσκεψη με τον Νεοδή δεν δόθηκε κάτι ουσιαστικό. Έτσι, δεν δόθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά το σημαντικότερο κατά εμάς...
1: Δόθηκαν οδηγίες, δόθηκαν οδηγίες και δόθηκε και υλικό.
0: Ήμουνα παρούσα και αυτό που σας λέω, δεν δόθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία, ούτε σαφές σχέδιο δράσης. Έτσι, άρα για μας το θέμα δεν έχει κλείσει, παραμένει ανοιχτό. Τρίτον, και σημαντικό για μας, η εικόνα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, έτσι έχουμε την, αν θέλετε, την έννοια αν έχει την επάρκεια να διαχειριστεί τέτοιους περιστατικά και αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη καταγραφή και συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Έτσι, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για το νησί της Ζακύνθου. Έχουμε πολλά προβλήματα στο νοσοκομείο Ζακύνθου και αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί.
2: Και πολύ μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο σχετικό ηχητικό απόσπασμα, πάλι με Αθηνά Αρπανιτάκη και Γιάννη Ζήκο.
1: Όπως γνωρίζουμε, δεν είναι επιδημία όπως είχε υποθεί στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Βακτήριο είναι. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Υπήρξε θάνατος όμως. Υπάρχουν θάνατοι. Δεν είναι ένα απλό βακτήριο.
3: Από ποιον είχε υποθεί, κύριε Ζήκο, αυτό στο... Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε για την επιδημία. Υπόθηκε στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτό.
1: Δεν θυμάμαι, κάποιο το άκουσα. Δεν θυμάμαι, δεν κάνω. Μπορεί να κάνω και λάθος, κύριε Ακουμελό. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν περιφέρεια θα κάνουμε τη μειοκτονία. Ήρθαμε σε επαφή με το Δήμο. Θα κάνει και ο Δήμος. Θα γίνει μοίρασμα φυλαδίων έτσι ώστε ενημερωτικά προς τον κόσμο. Πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός στο θέμα με τα λιμνάζοντα νερά. Πρέπει να φοράνε, θα δοθούν, δηλαδή τα φυλάδια θα μην πω τώρα να δοθούν γάντια και να δοθούν τι πρέπει να κάνουν για την προστασία. Θα δοθούν από την αρμόδια υπηρεσία της Ζακύνθου, την υγειονομική υπηρεσία, τα αρμόδια φυλάδια έτσι ώστε για την προστασία του πληθυσμού.
0: Κάτι τελευταίο που θα ήθελα για να το κλείσω. Επειδή στη σύσκεψη υπόθηκαν αρκετές φορές για την ατομική ευθύνη του καθενός μας. Θέλω λοιπόν, και επειδή ακούστηκε και διαστόματος της νομοκτηνιάτρου αυτό και ήταν κάτι το οποίο δεν μου άρεσε, θέλω να πω ότι ναι, σωστά, η ατομική ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς εδώ όμως δεν είμαστε για να κρίνουμε την ατομική ευθύνη. Είμαστε εδώ για να κρίνουμε τους εαυτούς μας. Εάν εμείς ήμασταν επαρκείς σε αυτό που είχαμε ρόλο να κάνουμε. Το ρόλο μας θέλουμε να κρίνουμε.
1: Ανεπαρκείς δεν είμαστε στο ρόλο του δικά μας περιφέρεια. Η ατομική ευθύνη πραγματικά πρέπει ο καθένας να λάβει και την ευθύνη την ατομική τη δική του, διότι είναι τα σκουπίδια. Και φανταστείτε, όταν πετάμε τα σκουπίδια από εδώ και από εκεί, δεν είναι ατομική ευθύνη δική μας.
0: Φυσικά και είναι. Εμείς εδώ όμως ως Περιφερειακό Συμβούλιο δεν μπορούμε να κρίνουμε τους πολίτες, μπορούμε να τους καθοδηγήσουμε. Να τους προοδηγήσουμε, αλλά εδώ δεν είμαστε για να κρίνουμε τους πολίτες. Πρέπει πρώτα να κρίνουμε τους εαυτούς μας, αν όντως λειτουργήσαμε σωστά. Και μετά, πολύ ευχαρίστως να κρίνουμε και τους πολίτες. Αλλά
1: μα γι' αυτό θα γίνει και αυτή η καμπάνια.
0: Για να διορθώσουμε.
1: Αρπαντάκι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα γίνει και αυτή η καμπάνια.
2: Καταλάβατε. Ο κύριος Ζήκος έχει κλείσει την λέξη καμπάνια σε όλες τις κλήσεις. Και ενημερωτικά φυλάδια. Μπράβο στην κυρία Αρβανιτάκη που, αν και είναι στην αντιπολίτευση, είπε επί λέξη: εδώ δεν είμαστε για να κρίνουμε τους πολίτες και να μιλήσουμε για ατομική ευθύνη, που εντάξει υπάρχει, αλλά είμαστε πρώτα και κύρια να κρίνουμε τους εαυτούς μας και αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας ή αν είμαστε ανεπαρκείς, κύριε Ζήκο. Γιατί καλά τα λέτε, αλλά δεν είπατε αν γίνεται μειοκτονία με τον σωστό τρόπο και, στο σωστό χρόνο. Και αν δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται. Και γίνεται μειοκτονία αφού έχει προηγηθεί αναπαραγωγή των τροχτικών, όποτε είναι αργά. Καταλάβατε. Και είναι πολλές οι αιστείες μόλυνσης και συγκέντρωσης τροχτικών. Όπως ακούσαμε, μία από αυτές είναι τα σκουπίδια και τα χαρτόκουτα και ό,τι άλλο φανταστεί κανείς και τα υπολείμματα τροφών και ούτω καθεξής, Σταύρο Λιβέρη, στα σούπερ μάρκετ. Ισχύει. Γιατί είναι και οι εργαζόμενοι μαζί με τα ποτικιά, πολλές φορές, σε διάφορους εργασιακούς χώρους. Ναι. Και κινδυνεύουν εκτός από τους αγρότες και όλους όσοι είναι στην Ήπειρο και κάνουν αγροτικές εργασίες και οι εργάτες γης, βέβαια εννοείται, και όσοι εργάζονται στην αποχέτευση, στην ίδρυυση και ούτω καθεξής. Θα επανέλθουμε. Μένουμε λιγάκι στα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα τα παρουσιάσουμε όλα τα θέματα γιατί έτσι πρέπει, γιατί είναι μια εκπομπή που έχει και περιφερειακή διάσταση. Πάμε στην ερώτηση που έκανε ο Περιφερειακός Σύμβουλος από τη Ζάκυνθο με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων Παναγιώτης Σοφός, που αφορούσε στις εγκαταλελειμμένες και αναξιοποίητες δεκάδες υδατοδεξαμενές στην ορεινή ζώνη της Ζακύνθου. Ακούστε, έχει μια σημασία και ένα ενδιαφέρον.
4: Επανέρχομαι με επιμονή για ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που αφορά την υδροδότηση της ορεινής περιοχής της Ζακύνθου. Πρόκειται για μια περιοχή η ορεινή με 13 χωριά, τα οποία καλύπτονται με έναν αγωγό 40 χιλιόμετρων, που δίνει νερό στα 13 χωριά δύο φορές την εβδομάδα από δύο ώρες. Τα δύο χωριά ΔΕ, Λούχα και Γύρη, δεν έχουν καθόλου υδροδοτικό δίκτυο. Και το τονίζω αυτό από το γεγονός ότι οι ελλείψεις αυτές δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη ζωή των κατοίκων, ιδιαίτερα στις σύγχρονες συνθήκες που αναπτύσσεται και ο τουρισμός και στην περιοχή της ορεινής Ζακύνθου. Ακόμα να τονίσω ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που η έλλειψη νερού οδηγούν σε τεράστιες καταστροφές, όπως η περσινή πυρκαγιά, που ενώ υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει νερό να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες, ετούτοις δεν παίρνεται κανένα μέτρο. Παραδείγματος χάρη, η πυρκαγιά του καλοκαιριού που έκαψε 25.000 στρέμματα, σε κάποια στιγμή κόπηκε η ηλεκτροδότηση και σταμάτησε η παροχή νερού. Με αποτέλεσμα να επεκταθεί η πυρκαγιά και να φτάσει να έχουμε τα αποτέλεσματα που είχαμε. Την ίδια στιγμή όμως, δίπλα σε κάθε χωριό υπάρχουν δεκάδες δεξαμενές οι οποίες είναι εγκατελειμμένες και αναξιοποιητές. Δεξαμενές οι οποίες έχουν φτιαχτεί από το 1960 με προσωπική εργασία, με παρέμβαση των κατοίκων, έγινε τεράστια προβλήματα εκείνη την περίοδο. Η προσπάθεια που έγινε έκτοτε για να καλύψουν, να ξεπεραστούν οι δεξαμενές με σύγχρονο δίκτυο δεν επαρκεί. Με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα όπως ανέφερα παραπάνω οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών.

0: επιχειρούν να φτιάχνουν σήμερα, καρκινοβατούν και εγκαταλείπονται. Παραδείγματος χάρη, η κατασκευή του αγωγού που θα ενισχύει την ίδρυση στα ορεινά, που ξεκινάει από την Άγια Μαρίνα, καταργεί στον Άγιο Λέοντα, έργο προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ, εντάξει και στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ του 2017 από την περιφέρεια, με φορέα υλοποίηση στο Δήμο. Το 2024 παρεντάχθηκε και το έργο δεν είχε ολοκληρωθεί. Σήμερα παραμένει μητελές, εγκατελειμμένο, με τα καντάρια ανοιχτά και τις σωλήνες πεταμένες στην άκρη του δρόμου, χωρίς κανένα να απολογείται για αυτή την κατάσταση. Η έλλειψη υποδομών ίδρυψης στα ορεινά χωριά της Ζακύνθου αντανακλά τη γενικότερη πολιτική που ασκείται από την μεριά της κυβέρνησης, από την περιφέρεια και το Δήμο της Ζακύνθου.
1: Και θα ακούσουμε ευθύς αμέσως το δεύτερο απόσπασμα από την ερώτηση και τοποθέτηση μαζί που έκανε στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παναγιώτης Σοφός, που εστίασε κυρίως στις εγκαταλελειμμένες και αναξιοποιητές δεκάδες υδατοδεξαμενές στην ορεινή ζώνη της Ζακύνθου και γενικότερα στο πρόβλημα υδροδότησης.
0: Είναι πολιτική που απαξιώνει το λαό και τις ανάγκες του. Δεν υπολογίζουν τις ανάγκες του λαού της Ζακύνθου, άρα προτεραιότητα έχουν βάλει παραπάνω φορείς κυβέρνηση και περιφέρεια τις ανάγκες της και τη χρηματοδότηση του ξενοδοχειακού κεφαλαίου. Εξάλλου δεν είναι μόνο το νερό, αλλά είναι και όλες οι υποδομές της Ζακύνθου που αφορά τη ζωή των κατοίκων, όπως παραδείγματος χάρη τα σφαγεία, τα δημόσια σφαγεία που έχουν κλείσει τώρα 15 χρόνια και αρνείται να προχωρήσει η κατασκευή νέων σφαγείων, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι κτηνοτρόφοι να περνούν απέναντι τα σφαγεία να τα σφάξουν. Και το τελευταίο παράδειγμα είναι η λεπτοσπύρωση, που αφορά την υγεία των κατοίκων του νησιού, που παρότι έχει καταγραφεί η οξύτητα του προβλήματος από το 2004, εντούτοις 15 χρόνια μετά παραμένει και οξύμητη, με αποτέλεσμα να έχουμε θάνατο και έκταση των των κρουσμάτων στο νησί μας. Αφού έγινε σύσκεψη στην περιφέρεια προχθές με την παρουσία των παραγόντων του νησιού, της περιφέρειας, των τοπικών συμβουλίων και του Δήμου, περιμέναμε πως θα ακούσουμε κάποιο πρόγραμμα, κάποια έκτακτη χρηματοδότηση, κάποιο πρόγραμμα ελέγχου. Γιατί υπάρχει τέτοια έξαρση, εντού της ακούσαμε να μας περιγράφουν την λεπτοσπύρωση, πράγμα που θα μπορούσαμε να το κάνουμε και μέσω του Google, ποιες είναι οι αιτίες που την δημιουργούν. Και σε άλλες πλευρές της ζωής των κατοίκων υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις που πραγματικά και στη δημόσια υγεία συνολικότερα και στα νοσοκομεία κτλ. Ενώ σε αντίθεση με, όπως ανέφερα και παραπάνω, με το ενδιαφέρον που δείχνει η περιφέρεια και ο Δήμος για την ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων του νησιού. Και βεβαίως γεννιούνται τα ερωτήματα τη στιγμή που αρνείται να προχωρήσει στην υλοποίηση έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση των αναγκών του νησιού. Και το λέω αυτό από το γεγονός ότι επανέρχομαι συνέχεια σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά πρόκειται για ζήτημα ζωτικής σημασίας για τη ζωή των ίδιων των κατοίκων. Και τίθονται συγκεκριμένα ερωτήματα για τον Περιφερειάρχη. Τι μέτρα θα πάρετε ώστε να ολοκληρωθεί το έργο του αγωγού ίδρυψης της Αγίας Μαρίνας γύρι Λούχα Αγίων Λέοντας? Δεύτερο, θα εντάξετε στο πρόγραμμα δράσης στον προϋπολογισμό του 2026 την καταγραφή και χρηματοδότηση για την επισκευή των υδατοδεξαμενών κλειστού τύπου στην ορεινή Ζάκυνθο, ώστε να ανακουφιστούν οι κάτοικοι με το νερό που θα αποθηκεύεται? Τρίτο, θα εντάξετε στο πρόγραμμα και στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας την κατασκευή φραγμάτων περισυλλογής βρόχινου νερού και τη δημιουργία γεμιλοδεξαμενών στα ορεινά? Υπενθυμίζουμε δε ότι η μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης που ανέλαβε η Εύδημος είναι ανεπαρκής, γιατί αναφέρεται μόνο στην τοποθέτηση κάποιων πλαστικών δεξαμενών στα ορεινά και λιμνοδεξαμενή στη θέση Βιολίτη, που δεν υπάρχουν αδρεύσιμες περιοχές, είναι σε κατοικημένη περιοχή και επιπλέον δεν τη θέλουν οι κάτοικοι. Θα υπάρχει και επιμένω σε αυτά τα ερωτήματα, γιατί παρότι επανερχόμαστε κατ' επανάληψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν παίρνουμε καμιά ουσιαστική απάντηση πάνω σε αυτά τα ζωτικά ζητήματα που αφορούν τη ζωή των κατοίκων, κυρίως της ορεινής ζώνης.
1: Αυτά από τον κύριο Παναγιώτη Σοφό, που έβαλε και το θέμα των δημοτικών σφαγείων που είναι κλειστά επί σειρά ετών, της λεπτοσπύρωσης, της δημόσιας υγείας, του νοσοκομείου κτλ. Να δούμε τι απάντησε το πρώτο απόσπασμα ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων και προγραμματισμού Γιώργος Μάμαλος.
2: Το έργο που ανέφερε για τον αγωγό ίδρυψης στην Αγία Μαρία

0: Έλληνα, Γύρι, Λούχα και Άγιο Λέοντα, η Περιφερειακή Αρχή, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχει ξανατοποθετηθεί. Το έργο υλοποιείται, όπως ξέρετε, από τη ΔΕΙΑΣ και το Δήμο Ζακύνθου και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Εκείνο το οποίο πρέπει να σας πληροφορήσω, όπως πληροφορήθηκα και εγώ, είναι ότι έχουν γίνει επανειλημμένες οχλήσεις για την καθυστέρηση υλοποίησης του και η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι πλέον ανέλαβε νέος εργολάβος και εντός του επόμενου διαστήματος θα ξεκινήσει το έργο.
1: Μακάρι.
0: Όσον αφορά αυτή η πληροφόρηση έχουμε εμείς. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα που θέτεται για τον ορεινό όγκο, επειδή είναι πραγματικά ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας και είναι κάτι το οποίο αυτή εδώ η Περιφερειακή Αρχή και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης το ξέρει, έχει εστελιστεί και την άποψη και τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις ορεινές περιοχές και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, πρέπει να σας πω ότι γι' αυτό προχωρήσαμε και στη μελέτη την οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, στη μελέτη μέσω του Αντώνη Τρίτση με τον Εύδημο. Και για πρώτη φορά, διότι δεν είχαμε, πρέπει να σας πληροφορήσω και να πληροφορήσω τους συναδέλφους, δεν είχαμε ούτε καν κωδικό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όταν πήγαμε να καταθέσουμε, να πούμε στο πρόγραμμα των εγγύων βελτιώσεων, δεν μας άφηνε διότι έπρεπε να ανοίξουμε κωδικό και το προλάβαμε σχεδόν την τελευταία στιγμή. Προχωρήσαμε το λοιπόν με αυτές τις μελέτες και καταθέσαμε δύο προτάσεις για έργα υποδομών εγγύων βελτιώσεων, έργα ταμείευσης και αδερφικών δικτύων και νέα έργα υποδομών εγγύων βελτιώσεων.
2: Να ακούσουμε και το δεύτερο απόσπασμα από την απάντηση του θεματικού αντιπεριφερειάρχη τεχνικών έργων και προγραμματισμού Γιώργου Μάμαλου στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην ερώτηση και τοποθέτηση που έκανε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παναγιώτης Σοφός από τη Ζάκυνθο για τις εγκαταλελειμμένες και αναξιοποιητές δεκάδες υδατοδεξαμενές στην ορεινή ζώνη της Ζάκυνθου και όχι μόνο.
0: Η πρώτη πρόταση είναι η κατασκευή υποδομών ταμείευσης και άρνησης στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων με συνολικό προϋπολογισμό 86.552 ευρώ. Αφορά αυτό την κατασκευή των φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση αντιοστασίων. Και εδώ αναφέρομαι στο φράγμα στο Ρεκίνη, όπως ξέρετε, στην Κέρκυρα, στη λιμνοδεξαμενή, το είπατε προηγουμένως, στο Θεολίτη, στη Ζάκυνθο, τη λιμνοδεξαμενή Γριζάτων στην Κεφαλονιά, το χωμάτινο φράγμα της κατοχής στην Κεφαλονιά και το αντιοστάσιο των Τζανάτων πάλι στην Κεφαλονιά. Και στη δεύτερη αίτηση ετηθήκαμε την προμήθεια μικρών ογκλοδεξαμενών κλειστού τύπου στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων με ένα προϋπολογισμό της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά την προμήθεια και κατάσταση 21 μεταλλικών ογκλοδεξαμενών κλειστού τύπου στις περιφερειακές ενότητες Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου για την κάλυψη όλων αυτών των τοπικών αρνητικών αναγκών μέσω συλλογής επιφανειακών υδάτων. Πρέπει να σας πω ότι επειδή αναφερθήκατε στον ορεινό όγκο της Ζακύνθου, ότι οι ογκλοδεξαμενές αυτές έχουν οριοθετηθεί μίαν στις βολήμες στην περιοχή Σπάρτο με χωρητικότητα 1.000 κυβικών μέτρων. Η δεύτερη είναι στις Μαριές με χωρητικότητα 500 κυβικών μέτρων. Η άλλη στον Άγιο Λέοντα με χωρητικότητα 2.000 κυβικών μέτρων. Και η άλλη στις Ορθονιές με χωρητικότητα 1.000 κυβικών μέτρων, ένα σύνολο 4.500 κυβικών μέτρων. Πρέπει τέλος να σας πω και να ληφθεί υπόψη ότι με παρέμβαση του ίδιου του κ. Περιφερειάρχη στο Υπουργείο έγινε αποδεκτή η υποβολή εκ μέρους της περιφέρειάς μας ενός ενιαίου έργου εγγύων βελτιώσεων και όχι κατατριμμένων προτάσεων ανά έργο και μισή, όπως είχε ερμηνευτεί καταρχήν η πρόσκληση. Αντιλαμβάνεστε ότι στη δεύτερη περίπτωση δεν θα είχε καταστεί εφικτή υποβολή πρόταση χρηματοδότηση από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, η οποία θα έμενε για χωριστή φορά εκτός δυνατότητας χρηματοδότηση, όπως έχει γίνει πολλές φορές κατά το παρελθόν. Επίσης, να τονίσω ότι έχει γίνει παρέμβαση προκειμένου το κριτήριο αξιολόγησης περί σχέσης κόστους-οφέλους έργα μεγάλου προϋπολογισμού, μικρή αναλογικά μόνιμη κάτοικη, έχει να κάνει δηλαδή με το περιφερειακό μας ενωτήτων, να λάβει επιτέλους υπόψη το κρίσιμο ζήτημα της νησιωτικότητας αλλά και της αναγκαιότητας ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς κλάδου της οικονομίας σε συνδυασμό πάντοτε και με την κλιματική αλλαγή που απειλεί το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των Ιωνίων Ίσων.

Λίγο πριν κλείσουμε, επιγραμματικά να αναφέρουμε κάποιες τοπικές ειδήσεις. Ανάπλαση παραλίας Αργασίου με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης. Η ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου, όπως λέει, προχωρά πλέον αποφασιστικά μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού κλιμακίου της μονάδας αξιολόγησης πράξεων του προγράμματος περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, που όπως τονίζει ο κ. Ακτύπης, επιβεβαίωσε αυτό που διεκδικούσαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι πρόκειται, λέει, για ένα ιδιαίτερα όριμο έργο από τα πιο προχωρημένα πανελλαδικά. Μάλιστα. Αν και ακούμε και διάφορα για αυτό το έργο, τέλος πάντων θα επανέλθουμε. Ένα έργο που, όπως λέει ο κύριος Ακτύπης, δίνει ουσιαστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διάβρωσης της ακτογραμμής της παραλίας του Αργασίου, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της παραλίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κτλ. Κτλ. Αναρτήσεων συνέχεια από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Διονύση Τουρκάκη, τελευταία αναφέρει καθαρό μήνυμα υποχρεώσεις προς όλους, κανόνες για όλους. Η ΔΕΙΑΣ, Ζακύνθος, εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προχώρησε στην επίδοση 10 επιγουσών ειδοποιήσεων μέσω δικαστικού επιμελητή προς ιδιοκτήτες με μακροχρόνιες ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικά άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης. Το ακούσατε? Στους υπόχρεους δίνεται δεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να προσέλθουν στην υπηρεσία για εξόφληση των οφειλών ή ρύθμιση και διακανονισμό αυτών. Οι σχετικές κοινοποίησεις απεστάλησαν στον εισαγγελέα Ζακύνθου, στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων κτλ.

5 συλλήψεις κατά τον έλεγχο καταστημάτων σε Ζάκυνθο, Κέρκυρα και Κεφαλονιά. Στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ζάκυνθο, συνελήφθησαν σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις 3 άτομα, εκ των οποίων 2 υπεύθυνοι καταστημάτων και ένας νόμιμος εκπρόσωπος, για διατάραξη της κοινής ησυχίας. 109 παραβάσεις βεβαιώθηκαν τη 44η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους στα νησιά του Ιωνίου. Όλα αυτά από τη Γεπάδη Ιωνίων. Έχουμε και τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών ανάδειξης αντιπροσώπων της Ελμέ Ζακύνθου για το 22ο συνέδριο της Όλμε. Πρώτη η καλύτερη παράταξη, αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, σε παρένθεση πάμε. Με την πρώτη ευκαιρία θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ελμές. Φώτη Προβή. Πάμε και στη Κεφαλονιά. Ένα δελτίο τύπου από τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων που αναφέρει αγανάκτηση και αγώνα στο μήνυμα από Κεφαλονιά και Ιθάκη με αφορμή την περιοδία που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Νήσων και των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, με την Αλεξάνδρα Μπαλού, Περιφερειακή Σύμβουλο, επικεφαλής του Συνδυασμού, και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Νίκο Κισκίνη και τους Δημοτικούς Συμβούλους της Λαϊκής Συσπήρωσης των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Μια σειρά από συναντήσεις και επαφές, από τις οποίες, όπως λέει, προέκυψε αγανάκτηση και αγώνας, που είναι και το μήνυμα κεφαλονιτών και θιακών. Έχουμε παραμελήσει το τελευταίο διάστημα κάπως τα αθλητικά και τα πολιτιστικά δρόμενα και θέματα, αλλά τι να κάνουμε, δεν προκάνουμε. Λοιπόν, μία ακριβώς, συνδεόμαστε με την R3 με τη Θεσσαλονίκη και το ραδιόφωνο της συμπρωτεύουσας για ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Μείνετε συντονισμένοι και σε επανάληψη οι εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου, οι ενημερωτικές εκπομπές σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια και χαρά, φιλάκια.

0: Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα λοιπόν στις ακροάτριες και στους ακροάτριες και στους ακροατές της ΕΡΤ Ζακύνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή, στο μικρόφωνο της οποίας είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές είναι όπως πάντα η Άννα Καποδίστρια, στη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης.

Γιορτάζει η Ειρήνη, η Ρένα, η Ειρήνα, η Ειρηνιό, η Ειρηνούλα, ο Ειρηναίος, ο Ρένος, η Ειρηναία, ο Εφρέμιος, η Εφρεμία και η Εφρεμίτσα. Χρόνια τους πολλά.

ημέρα, προσέξτε τώρα. Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Διεθνής ημέρα μεών. Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Ημέρα της Ευρώπης. Ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Χρόνια πολλά σε όλους. Κάτι από αυτό θα το έχουμε όλα να γιορτάζουμε.

Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Λέμε τώρα εκεχηρία, μην το δένετε. Τι εκεχηρία όταν ανταλλάσσονται πυρά κανονικότατα. Σκηνικό ναυμαχίας στα στενά του Ορμούζ. Στα δικά μας εδώ νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση. Προτεραιότητα σε αυτό το νέο πακέτο είναι η ελάφρυνση από το κόστος των καυσίμων. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και θα πάει και στη Βουλή μετά από 27 χρόνια. Και συνεχίζεται με ανησυχητικούς αυξητικούς ρυθμούς η έξαρση στη βία των ανηλίκων. Είχαμε μία διπλή επίθεση σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη με δύο ανήλικους 15 και 14 ετών να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Ξεκίνησε και το ντοκιματέρ χθες στο χιλιοστό. Γιατί δεν είναι και τίποτα μυστικό, παιδιά. Ό,τι έχει, το έχουμε ζήσει, ό,τι λέγεται. Και ό,τι υποτίθεται ήταν μυστικό, το έχει βγάλει μόνο στο Σέντρα Τσίπρα στο βιβλίο. Δηλαδή δεν υπάρχει και κάτι. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι ένα θέμα. Αλλά οκ, εντάξει. Το ζήσαμε, το ξέρουμε όλοι.

Ξεκινάμε με την καθημερινή λοιπόν. Στα στενά του Ορμούζ η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από Νέα Δημοκρατία, πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. Να, τι δείχνει η επιστημονική έρευνα. Όχι να τα βλέπετε αυτά. Ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Κλιμακώνεται η ένταση. Νέα στοιχεία για τη σεισμικότητα της Σαντορίνης.

τα νέα. Πύραυλοι παντού, αν μας επιτεθούν το νέο αμυντικό δόγμα, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα, τέλος, πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Κλιμάκωση, επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με τον Χανταϊό, συναγερμός για τον ιό των τροκτικών, 3 μέχρι τώρα οι νεκροί. Προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Γιατί ανησυχεί όταν ο Πούτιν κυβερνά από τα μπούνκερ. Και 13.700 παραβάσεις από 8 κάμερες μόλις σε έναν μήνα. Από 8 κάμερες σε ένα μήνα 13.700. Καλά πάει αυτό.

Απογευματινή. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό? Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται? Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές? Οδηγός επιβίωσης από το άγχος των εξετάσεων. Συμβουλές για μαθητές και γονείς. 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Χωρίς δικαίωση τα τέσσερα θύματα, ασύλληπτοι οι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Στενά του Ορμούζ, επιχείρηση ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιγμές κατά Ανδρουλάκη. Από τι παραιτήθηκε, αφού δεν ούτε είχε εκλεγεί από το Πασόκ? Και 12 παροχές και δράσεις για 100.000 άτομα με αναπηρία ως το 2032. Το μασάζ σε βουλευτές και ο γρίφος Καραμανλή. Στην πολιτική είμαστε. Μαρινάκης, δεν υπάρχουν ενδείξεις για Λιβανό και Αραμπατζή. Πέφτουν βροχή οι επιτροπές. Στενά του Ορμούζ, επιχείρηση ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Και δυσαρέσκεια γαλάζιων για ο ΟΠΕΚΕ

η εφημερίδα των συντακτών. Το Μαξί μου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο ο ΠΚΕΠΕ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Global Sumud, φλωτίλα, πλώρη και πάλι για τη Γάζα. Ετοιμάζεται, ρε, πάλι θα φάνε ξύλο, πάλι θα λένε γιατί, πάλι θα κάνουν για ρεσάλτο, θα λένε, ό,τι του κατεβεί στο κεφάλι του καθενός. Συμβούλιο της Επικρατείας, Biennale Βενετία, στον αέρα η ελληνική εκπροσώπηση. Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με πειρά κατά Ανδρουλάκη. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, κλονίζεται η εκεχηρία στον Περσικό. Θεσσαλονίκη, τρόμο στο ενδεχόμενο αναχώρηση τη Ryanair. Ριζοσπάστης. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει τον λαό στο σφαγείο. ΚΚΕ, η κυβέρνηση συζητά πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε έναν βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρη και Σαριανή, τιμή στους 200 η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Σκάνδαλο υποκλοπών με τη βούλα της δικαιοσύνης, το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Κεντρική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, αύριο η μεγάλη πολιτική εκδήλωση για τον ηρωικό Μάη του 1936. Ελεύθερος τύπος. 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Περισσότερα μέτρα αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση, λέει ο Πιερακάκης. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολύμπου ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης του 1878, σανατόριο το 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά. Επιθέσεις της Τεχεράνης με ντρόουνς στα Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούς. Όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες, βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ο ΠΚΕΠΕ. Το Μανιφέστο. Παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Ιστερόβουλος, ανιστόρητος, προσβλητικός. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Στην οργισμένη επιστολή του τονίζει ότι στον ΟΠΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ναι, αλλά είναι για τους άλλους σκάνδαλο τώρα, κύριε Καστανίδη, να κάνουμε. Δεν είναι για το Πασόκ, για τους άλλους μόνο. Δημοσκόπηση σοκ της Opinion Poll, μόλις το 10,6% είναι ικανοποιημένο με τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση της Χαριλάου Τρικούπη στον πάτο της καταλληλότητας ο τοξικός αρχηγός τους. Σκοπιανό αποκαλύψεις φωτιά για την περιλάλλητη συμφωνία Τσίπρα, σε παραζάλει το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Πανικό στο επιτελείο Τσίπρα για το ντοκιματέρ του Sky. Το όνομα της Μακεδονίας χαρίστηκε, αλλά ο αλυτρωτισμός καλά κρατεί. Υπόθεση ΟΠΚΕΠΕ, όχι σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Καθαρά χέρια, όταν ακούς αριστερή ηθικολογία, έρχονται σκευωρίες και συμφορές.

Άρα, κόντρα. Εκλογικό συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό, παιδιά, αλήθεια τώρα, η συγκεκριμένη εφημερίδα, γιατί κάθε φορά κάνει πολιτική δεκαετίας 90 βαριά. Πολύ βαριά. Δηλαδή, άντε 95. Ναυμαχία, βγαίνει ότι το Μαξίμου μιλάει για αυτό από την κοιλιά ρεπορτάζ και κάτι συνάδελφοι τώρα το κάνουν, αλλά λέμε. Λοιπόν, ναυμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στα στενά του Ορμούζ, τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αλλαγές στα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων, τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Α, δεν ανακοινώθηκε τώρα που έλεγε Πρωτομαγιά, ε. Για να τα... Γιατί λέγανε... Κόντρα το λέγε. Πρωτομαγιά βγαίνει, όχι. Σημαντική καινοτομία, ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup.

Ο λόγος. Νέα κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. ΓΕΣΕΒΕ όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του εξοικονομού από τους παρόχους. Οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο, διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τσουκαλάς. Ο Θεοδωρικάκος διέψευσε τον Μητσοτάκη, αναφέροντας πως η διάταξη για τα επιτόκια δεν έχει αναδρομική εφαρμογή. Σφιγμός προράτα, δημοσκόπηση δηλαδή είναι, της προράτα, περίπου 7 στους 10 πολίτες εκτιμούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Αυξημένα κόστη χτύπησαν την ελληνική μεταποίηση τον Απρίλιο, τι δείχνουν τα στοιχεία. Ryanair και Fraport στο επίκεντρο, έκτακτη σύσκεψη για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εστία. Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Μόλις να κατοχυρωθεί συνταγματικά η ελληνική γλώσσα. Ω Χριστέ. Διπλό μέτωπο της κυβερνήσεως με Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για τις επιτροπές. Λέει ότι ο Βλάχος, ο Γιώργος, ο Βλάχος και ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, λέει, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και η επιβολή της ορθής διδασκαλίας της έπρεπε να είναι το πρώτο μέλημα των κυβερνήσεών μας. Και ευτυχώς που ευρέθησαν δύο βουλευτές, Βλάχος και Στυλιανίδης, να το θέσουν στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΟΥΔΟΥ εν ώψη της επικείμενης αναθεωρήσεως του καταστατικού χάρτου της χώρας. Ότι τι δηλαδή. Τι εννοεί να τη συνταγματική κατοχύρωση. Δεν είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Ότι θα σταματήσει, ας πούμε, την αργό της κάθε γενιάς ο Βλάχος, ο Στυλιανίδης. Γιατί δεν μπορώ, επειδή τι να, θυμάμαι ρε παιδί μου. Θυμάμαι. Σαν σήμερα λοιπόν είναι η μαύρη επέτειος της Μαρφίνο, που οι δολοφόνοι αυτοί σκότωσαν 4 ανθρώπους. Οι κουκουλοφόροι δήθεν, οι δίθεν αγανακτισμένοι. Τα έχουμε ξαναπεί εδώ, επειδή εκεί ήμασταν τότε. Το καλύπταμε το γεγονός, εγώ προσωπικά. Φεύγαμε και τρέχαμε σαν τους μπουρλούς τότε. Ήταν εκεί συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ακόμα στην αριστερά, την ευρύτερη, και ήταν για να περάσει το πυροσβεστικό και να φωνάζουν αυτοί: αφήστε τους να καούν, αφήστε τους να καούν. Λοιπόν, έτσι. Και ο Στυλιανίδης, που ήταν υπουργός, αυτά είχαν γίνει, να θυμίσω, με αφορμή την δολοφονία του Αλέξη, έτσι. Το βράδυ λοιπόν εκείνο του Αλέξη, γιατί δεν μπορώ να κατάλαβεις τώρα, τον ψάχναμε όλοι, ήταν υπουργός παιδείας, ήταν στα μπουζούκια και δεν άκουγε. Και θα πάει τώρα να υπερασπιστεί τη γλώσσα, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Θα γράψω βιβλίο κάποια στιγμή, θα το γράψω. Πάμε παρακάτω. Political. Ευρωπαϊκό χρυσορυχείο 33 τρισεκατομμύρια ευρώ. Πώς θα λειτουργεί ως κουμπαράς για πιο υψηλές συντάξεις, διψήφια ποσοστά απόδοση στις καταθέσεις και κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και Αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυλακές Νιγρήτας ντου στα κελιά της συμμορίας των 11 που έσφαξαν δύο κρατούμενους. Σοκ στα σχολεία, ανήλικα φτιάχνουν με AI ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες οι μαθητριών τους για να τις διαπομπεύσουν. Έχει να γίνει. Έχει να γίνει με αυτό. Ελληνική ναυτιλία, επιθετικό comeback με παραγγελίες 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 102 νέα πλοία. Δημοκρατία. Νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομόλογο του Βάντερφουλ στην Αθήνα με στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας.
Predator Gate, το Πασόκ κατέθεσε πρόταση σύστασης εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έκθεση φωτιά του ελεκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτηρίων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος.

με αυτεμπορική. Ο αερός άκος ασφαλείας για δάνεια και κάρτες είναι αυτεμπορική, αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Πόλεμος σκηνικό ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παγωμένη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πάμε για μουσική γέφυρα. Πάσα. Για να περάσουμε.

Sport Day. Ο κλέψας του κλέψαντος, ο ένας χειρότερος από τον άλλον, οι Ιταλοί διαιτητές που σφυρίζουν στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια θα και τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Τεφαρίκι, τρεις στατιστικές πρωτιές για το Ρέλβα στη φετινή ΑΕΚ και δικαίωση του Ριμπάλτα που τον έφερε χωρίς την Πανοκρουσία στο περασμένο καλοκαίρι. Premier League, τυφώνας Νότιγχαμ, εκοφαντικό διπλό παραμονής από τη Φόρεστ που με πρωταγωνιστή τον Αβωνίγη σάρωσε την Τζέλσι μέσα στο Στάμφορντ Μπριτζ.

πρωταθλητής. Τα αρέστα μας την Κυριακή και ό,τι γίνει. Η επόμενη μέρα μιας αυτοκτονίας στην Τούμπα. Τα τρία τελευταία παιχνίδια κερδίσαμε και στο Champions League και περάσαμε. Γιατί να μην το κάνουμε τώρα και στα τρία τελευταία παιχνίδια των play-off. Λένε προπονητής και παίκτες. Χειρούργος Σότσα έξαλλη στο θρύλο με τον Ιταλό διαιτητή. Τι σημαίνει η τρίτη θέση, τα χαρτογράφη τα νερά των προκριματικών του Europa League και γιατί πρέπει να τα αποφύγει ο Ολυμπιακός πάση θυσία. Άρθρο παρέμβαση από τον κύριο Πρόεδρο. Έχουμε Μαρινάκη, τι να φοβηθούμε. Να τα αφήσω ασχολίαστο αυτό. Μονακό Ολυμπιακός απόψε λοιπόν στις 9 παρατέταρτο. Βγάζει σκούπα, θέλει να ξεμπερδεύει ο θρύλος και να αποκριθεί από απόψε στο Final Four του ΟΑΚΑ.

και από 18 Μαΐου αξιολογούνται όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, εντός και εκτός ρέντι. Βραδιά για 3-0, ο Ολυμπιακός έτοιμος να σκουπίσει τη Μονακό στο σπίτι της και να πάρει την πρόκριση για, για το Final Four. Μάχη για τελικό, η Arsenal έχει απόψε στις 10 τον πρώτο λόγο στο Λονδίνο μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα, αλλά η Ατλέτικο Μαδρίτης θα τα δώσει όλα για να γίνει ξανά φιναλίστ του Champions League. Ώρα των σπορ. 4 βαθμοί και κούπα. Στην Ένωση βλέπουν μόνο το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια και τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. 3 αγωνιστικές πριν το τέλος, τα πράγματα για την ΑΕΚ είναι απολύτως ξεκάθαρα και όλα είναι στο δικό της χέρι. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Dragon Σάκοτα, έχουμε τα δυνατά μας σημεία, αλλά η Μάλαγα είναι το φαβορί. Θετικά τα μηνύματα για το πρόβλημα του 300 στην ομοπλάτη.

Live Sport. Ραψοδία βόλεϊ και 2-1. Τι ματσάρα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ύπνησαν το σπορ. Οι πράσινοι με τρομερή ανατροπή από ένα 2-3-2 σετ πήραν την νίκη και χρειάζονται ακόμη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Χτύπησε καμπάνες οι ατάκες οργής του Μάρκο Νίκολιτς για χαλαρότητα, αλλά και μη σωστή διαχείριση της ΑΕΚ όταν αυτή έχει το πάνω χέρι. Αλλά και τα θετικά, αρνείται να χάσει και να δεχθεί γκολ η Ένωση. Το χάνει στα ντέρμπι. Μόλις 9 βαθμούς έχει πάρει ο Ολυμπιακός στα μάτς με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΠΑΟ, σε αντίθεση με την περσινή συγκομιδή των 29 βαθμών. Και Μέτρο Σπορ. Κρίμα ρε ΠΑΟΚ, ήταν καλύτερος, είχε την τεράστια ευκαιρία να σπάσει την έδρα και να γίνει το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά στο φινάλε κατόρθωσε να κάνει δώρο το μάτς στον Παναθηναϊκό. Δύο πλευρές ενδιαφέρονται για την ΠΑΕ, για τον Άρη. Ζίβκοβιτς και Ντέλιας δίνουν ελπίδες. Η καλή απόδοσή του στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό δημιουργεί την προσδοκία ότι οι δύο πιο κομβικοί παίκτες του ΠΑΟΚ θα παρασύρουν σε σταθερή αγωνιστική άνοδο όλη την ομάδα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κατάκτησης της δεύτερης θέσης.

0: Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και γιατί, κάτσε να δούμε, μπορεί να η σοκαριστική εξομολόγηση για τις ενέσεις τεστοστερώνης και τον εθισμό. Με συχάθηκα, δηλώνει.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης λέει, μιλά στο Ανεστή για τη δύσκολη περίοδο της ζωής του, το γάμο του και τις αποφάσεις που τον έφεραν αντιμέτωπο με προσωπικά αδιέξοδα και βαθιούς προβληματισμούς για τον εαυτό του.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ετοιμάζεται να ανοίξει ένα από τα πιο προσωπικά και φορτισμένα κεφάλαια της ζωής του μέσα από την συνέντευξη, νέα συνέντευξη στο podcast Ανέστη του Ανέστη Ευαγγελόπουλου. Η πιο δύσκολη περίοδος και οι συναισθηματικές αποκαλύψεις. Έχετε περάσει σε χαρακτηριστικό σημείο, λέει, του teaser του... Το teaser είναι αυτό το βιντεάκι που παίζει πριν παίξει το... Ναι. Τίθεται το ερώτημα. Έχετε περάσει περίοδο που δεν είστε μαζί κατά τη διάρκεια του γάμου με τη Σοφία?
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ποια είναι η Σοφία, μα γυναίκα? Το παιδί καταλάβαινε ότι κάτι έχει αλλάξει στην ισορροπία της οικογένειας?
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Παράλληλα, ο ίδιος προχωρά, λέει, σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή εξομολόγηση για τις αποφάσεις που πήρε γύρω από το σώμα και την υγεία του, λέγοντας, με συγχάθηκα που είχα κάνει και ο Ζεμπίκ και Μονιάρο, πώς το λένε αυτό, ναι, έκανα φαρμακευτικές ενέσεις τεστοστερώνης.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Στην αρχή, ναι, λέει, εθιστικό είναι ναρκωτικό. Νιώθεις ότι απογειώνεσαι. 3 χρόνια εγώ τώρα με ρωτάς τι έχω περάσει.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Όχι, γιατί?
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Επανέρχεται η Μαρία Αντωνά για το Λιάγκα.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Καθόλου. Του έδωσα, λέει, μια συμβουλή να αφήσει μουση και έγινε χαμός.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Αυτή ξαναβγήκε τώρα να πει για το μουση ότι έγινε χαμός. Γιατί? Τι λέει για τις επόμενες συνεργασίες της?
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Η Μαρία Αντωνά μιλά για τη συνεργασία της, τα σενάρια για Λιάγκα και την ατάκα που προκάλεσε αντιδράσεις. Ό,τι είναι να έρθει, είναι ευχάριστο να έρθει. Έχω πάρει πολύ θετικά σχόλια για τη δουλειά μου.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Ποια είναι η δουλειά της, ρε παιδιά? Η Μαρία Αντωνά στην εκπομπή Breakfast Star λέει, μίλησε για την τηλεοπτική της πορεία, τις συνεργασίες της, αλλά και τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Α, η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια, το θυμίζουμε τώρα γιατί είναι συζητήσεις βέβαια, εμφανίστηκε ικανοποιημένη από τη συνεργασία της με τον Αντένα και την εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής έχει μόνο θετικές εμπειρίες.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Εγώ μπορώ να πω ότι η συνεργασία μου αυτή και με το σταθμό γενικότερα μου έχει αφήσει πολύ θετικό πρόσημο.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Ο σταθμός συνολικά είναι προτεραιότητά μου. Παράλληλα εξήγησε ότι οι συζητήσεις για την επόμενη σεζόν δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
1: Άχου και δεν ενιάζει.
0: Αλλά θα μας κρατήσεις αγωνία μεγάλη.
1: Άχου και δεν ενιάζει. Άχου και δεν ενιάζει.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι αλλιώς.

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση! Είδηση!
6: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε δυναμικά, γυρίσαμε έτσι να ανάψουν λίγο τα αίματα. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην ευθύνη των όσων λέγονται και ακούγονται, Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, όπως λέγαμε παλαιότερα. Εδώ στη Ζάκυνθο, στα Επτάνησα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, τα υπόλοιπα Επτάνησα, στην Δυτική και Νοτιοδυτική Ελλάδα, αλλά και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο, στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη, όπου δεν φτάνει βέβαια το, εκτός αν έχετε βραχία, που ναι, καλά. Μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε κατεβάσει. Ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη καλημέρα στους ναυτικούς μας. Γεια σου Θεμάκο, όπου και αν είσαι. Και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ερτ.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: Έρτζα Κίνφου.
1: Ναι. Στα πρόθυρα είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς. Είναι, λέει, στα πρόθυρα κατάρρευσης η εκεγχειρία. Κρίμα. Γιατί φαινόταν, κοροϊδευόμαστε. Ποια εκεγχειρία? Στα πρόθυρα, λέει, κατάρρευσης η εκεγχειρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούς και το Ιράν χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ποια εκεγχειρία? Υπάρχουν πληροφορίες για πυρκαγιά σε εμπορικά πλοία στο λιμάνι Νταγέρ του Ιράν. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια προετοιμασία τύπου ναυμαχία. Αν το δούμε.

Από την Κρήτη ξεκίνησε και σταδιακά φεύγουν οι ακτιβιστές. Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει πως θα τους αναχαιτήσει. Το έχει κάνει ήδη, έχει ανακοινώσει ότι αναχέτησε 20 πλοία με 175 ακτιβιστές. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για ρεσάλτο και πειρατεία. Η αλήθεια όπως πάντα είναι κάπου στη μέση, ότι όταν πηγαίνει σε αυτό οι Ισραηλοί, το ότι κατεβαίνουν κάποιοι ακτιβιστές, το θεωρούν εισβολή στα θαλάσσια ύδατά τους, με ό,τι σημαίνει αυτό, οπότε σταματάνε και τους γυρνάνε πίσω. Οι μεν το θεωρούν πειρατεία, γιατί σου λέει δεν μπορώ να πάω. Όχι, δεν μπορείς, είναι η απάντηση. Προφανώς και δεν μπορείς όταν μια κατάσταση είναι σε πόλεμο να σπάσεις οποιοδήποτε καλά εμπάρκο δεν έχουν, αλλά να κινηθείς σε ύδατα τα οποία είναι χώρα, ανήκουν σε χώρα που είναι σε πόλεμη κατάσταση. Δεν πιστεύω. Είχε άλλη πρόθεση δηλαδή ο Στολίσκος. Αυτή ήταν η ζωή. Δεν θυμάσαι, οι άλλοι είχαν κάνει ήδη βίντεο σε περίπτωση που τους συλλάβουν και τα διώχνουν από την Αθήνα. Εδώ κάτι βουλευτές και κάτι τέτοια. Και περάσαμε άσχημα, λέει, μας συνέλαβαν και δεν μας έδιναν τροφή και αυτό, δεν ξέρω τι άλλο λέγανε τότε. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Μόνο που ξεκίνησε και στραβά αυτό, γιατί ένα από τα ιστιοφόρα του Στολίσκου για την Γάζα προσάραξε σε βραχώδια ακτή της Γαβρού. Είναι αποκλειστικό το θέμα του Earth News. Είναι 13 μέτρα περίπου ιστιοφόρο με την ονομασία Trinidad. Έχει προσαράξει και έχει πάρει και κλίση. Είναι στην περιοχή μισό μίλιο από τον κόρφο προς την Τρυπητή. Πώς πήγε τόσο έξω? Είχε καιρό και να το πέταξε έξω. Τέλος πάντων, ένα μείον είναι το ιστιοφόρο. Καλά στην υγεία τους, φαντάζομαι είναι όλοι. Α, έμεινε ακυβέρνητο το συγκεκριμένο, οπότε δεν κινδύνευσε κανείς και χωρίς πλήρωμα.

Λοιπόν, εμφανίζεται πάλι Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και αναφέρθηκε και στα ηλεκτρικά πατίνια. Θα το λύσει και αυτό. Όπως έχει λύσει όλα τα άλλα, γιατί δεν μασάει ο Μιχάλης. Είναι ο εξαρθρωτής, θυμίζω, τις 17 Νοέμβρη. Λέμε τώρα. Η δική μου προσωπική θέση λέει είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν, είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό πρέπει να το βάλουμε στο άκου και δεν με νοιάζει τώρα. Μπούρδα, δεν πειράζει. Υπογραμμίζοντας, λέει ο υπουργός, ότι η κυκλοφορία τους σε μεγάλους δρόμους εγκυμονεί σοβαρούς και. Τι λες, μιλάμε στις διαπιστώσεις, δεν παίζεται. Είναι φοβερό, μήπως είναι συνάδελφος και δεν το ξέρουμε. Παράλληλα, τόνισε πως από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Πάντως είναι κρίμα δηλαδή να χάνουν τα παιδιά τους μέσα στους δρόμους από τα πατίνια, είπε ο υπουργός, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αυστηρότερη ρύθμιση ή περιορισμό της χρήσης τους, ιδιαίτερα για ανηλίκους, με πιθανή επιτρεπόμενη χρήση μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες. Γιατί ποιος σας είπε ότι επιτρέπεται τώρα στους άλλους δρόμους? Ωραίος υπουργός. Α, φοβερός. Το δίπλωμα δεν είναι, είναι ένα ερώτημα αυτό, αλλά δεν χρειάζεται δίπλωμα για το πατίνι. Αυτό ακριβώς, γιατί απαγορεύεται να κυκλοφορεί στους δρόμους έτσι κι αλλιώς. Οπότε ποιο δίπλωμα, ποιο πατίνι. Τέλος πάντων, τώρα κάτσε να κάνει καμιά δύο διαπιστώσεις ακόμα και να δούμε πού βρισκόμαστε.

Έχουμε και άλλη εμφάνιση. Ναι, έχει βγει όπου βολεύεται ο καθένας. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Όπου βολεύεται βγαίνει ρε παιδί μου και μιλάει. Δεν είναι θέμα εδώ, έχουμε... Δεν μπορεί να απαντήσει ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα. Βγήκε ο κύριος Τσιριγότης, ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικής πολιτικής. Ναι, μπράβο, αυτός, ναι. Ο παριστάνων τον αντιπεριφερειάρχη αγροτικής πολιτικής. Και είπε για το... για τη μειοκτονία, ότι δεν είπα, λέει, ποτέ ότι δεν πρέπει να γίνονται ενστάσεις ή ότι απαγορεύονται. Αλλά, λέει, θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια και αιτιολογία. Δεν μπορεί κάποιος, λέει, να κάνει ένσταση χωρίς λόγο. Για τη μειοκτονία. Εδώ δεν είχε πει στο Σάκη ότι πήγε πίσω η υπόθεση στον Αγαπάκη τον Έγκα. Γιατί έγιναν ενστάσεις στο διαγωνισμό. Εδώ δεν το είχε πει. Στον Έγκα. Πρόσεξε τώρα. Ωστόσο, λέει, φέτος δεν υπήρξε καμία ένσταση που να καθυστέρησε την εφαρμογή των προγραμμάτων μειοκτονίας. Εδώ δεν το είπε. Θυμάμαι λάθος. Εδώ στο Σάκη τον Έγκα. Έχει έρθει ο Σάκης. Δεν του είπε του Σάκη ότι έγιναν ενστάσεις και αυτό. Τώρα, λέει, δεν υπήρξε καμία ένσταση που καθυστέρησε, λέει, την εφαρμογή των προγραμμάτων μειοκτονίας. Δεν στο είχε πει. Πες, Σάκη.

Πάντως εγώ θυμάμαι καλά ότι το είχε πει ότι φταίνει οι ενστάσεις. Σε σένα πήγε στο στίγμα τώρα. Δεν είπε λέει ποτέ ότι φταίνει οι ενστάσεις. Το έχεις κομμένο να το ρίξω να γελάσουμε καμιά εβδομάδα. Το έχεις. Βάλ το μετά έτσι να γελάσουμε, να δούμε το είπε ή δεν το είπε. Για να μας τρελάνει, δεν πάει να μας τρελάνει τώρα τσιριγότης. Αλήθεια όμως. Συνεχίζει λοιπόν. Τι έχουμε πάθει. Μιλάμε τώρα ότι η ανυποληψία σε φωτογραφία. Λοιπόν, αναφερόμενος λέει στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται κάθε χρόνο, σημείωσε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως λέει στην υποστελέχωση των υπηρεσιών και στις διαδικασίες που δεν ξεκινούν εγκαίρως. Ποιος θέλει ρε παιδιά για τις διαδικασίες που δεν ξεκινούν εγκαίρως? Εγώ, είμαι αρμόδιος εγώ αντιπεριφερειάρχης και το έχω καθυστερήσει? Να βγω να ζητήσω συγγνώμη. Τις καθυστερούμε εμείς που ρωτάμε και τον απασχολούμε που δεν βγαίνει? Ποιος είναι υπεύθυνος? Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι προκλητικό πραγματικά. Είναι έως εξοργιστικό αυτή η ισχυρισμή αυτή. Και συνεχίζει. Οι δράσεις λέει όπως η μειοκτονία, η εντομοκτονία και η δακοκτονία στο στίγμα, το ξαναλέω, η συνέντευξη δεν είναι σε εμάς, πρέπει λέει να προετοιμάζονται έγκαιρα καθώς τα προβλήματα δεν περιμένουν. Σε ποιον το λέει? Η μειοκτονία ξεκίνησε λέει από την περασμένη εβδομάδα. Η μειοκτονία από την περιφέρεια ξεκίνησε από την περασμένη εβδομάδα. Δεν καταλαβαίνω. Μετά πάει σε μια αυτή κόντρα που έχει με τον βουλευτή, τον Αχτύπη, που δεν μας νοιάζει καθόλου. Λέει ότι είναι πολέμιος των αποφάσεών του. Έχει ένα ενδιαφέρον στο ότι λέει ότι η φιλία τους έχει ψυχρανθεί. Η φιλία του Τσιριγότη με τον Αχτύπη. Έχει ψυχρανθεί η φιλία. Την αφήσαν έξω ένα βράδυ και ψυχράθηκε. Άμα δεν τα προσέχεις αυτά, ξέρεις, να τα βάζεις τα ζεστά, κρυώνουν. Αλλά ο ίδιος εξακολουθεί να το θεωρεί αδελφικό φίλο. Ακόμα και σε αυτό, ακόμα και σε αυτό είναι ασυνέπεια. Είναι πολέμιος λέει των αποφάσεών μου, έχει ψυχρανθεί η φιλία μας, αλλά εγώ τον θεωρώ αδελφικό φίλο. Μα δεν γίνεται ρε φίλε. Ή το ένα θα είναι ή το άλλο. Μιλάω ότι είναι,

Ω Χριστέ μου, συνεχίζει. Δεν υπάρχει, λέει, εχθρότητα από μέρους του, του κυρίου Τσιριγότη, και ότι η κριτική του προς την κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της γίνεται με στόχο την καλύτερη λειτουργία της διοίκησης και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Δεν είμαι, λέει, πολέμιος της σημερινής κυβέρνησης. Είμαι επικριτικός απέναντι σε κάθε κυβέρνηση όταν δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Και μπράβο σου. Όταν εσύ δεν κάνει σωστά τη δουλειά σου, θα βγεις να πεις μια συγγνώμη. Μια συγγνώμη να πεις, παιδί μου, τρία χρόνια δεν μπορώ. Τι να κάνω, τόσο μπορώ. Τόσο μπορώ. Δεν μπορώ άλλο. Ούτε να ξεκινήσω νωρίς τους διαγωνισμούς, ούτε να κοιτάξω να πω στις υπηρεσίες να βάλουν προτεραιότητες. Απλά βγαίνω και κάνω διαπιστώσεις σαν το Χρυσοχοίδη και δεν ξέρω τι λέω. Λέω μία έτσι, μία αλλιώς. Γιατί αυτό κάνει. Λέει ο κύριος Τσιριγότης, πρέπει εμείς οι ίδιοι, λέει, να τραβάμε το αυτή της κυβέρνησης όταν δεν πράττει σωστά. Εκπροσωπώ τον πολίτη, λέει, όπως και ο κύριος Ακτύπηση, όχι την κυβέρνηση. Την υπερασπίζεται και δεν ασκεί ποτέ κριτική απέναντί της. Οι πολίτες δεν έχουν πάντα, λέει, τη δυνατότητα να εκφραστούν. Και κάποιος πρέπει να το κάνει για αυτούς. Α, να, γι' αυτό το κάνει, ρε. Ο κύριος Τσιριγότης εκφράζει τους πολίτες, γι' αυτό ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τις δικές του, για τα δικά του λάθη και τις δικές του αστοχίες. Ασκείς και κριτική στην κυβέρνηση, αλλά το κάνει επειδή είναι απλός πολίτης, όχι επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί τις δικές του ευθύνες, ό,τι του έχει ανατεθεί. Όχι, το κάνει επειδή είναι πολίτης, μωρέ. Ποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό τώρα? Δηλαδή, επειδή δεν μπορώ εγώ τώρα να διαχειριστώ την κατάσταση, ας πούμε, εδώ στην ΕΡΤ που είμαι, λέμε, προϊστάμενος, μου φταίει η κυβέρνηση και εμένα. Δεν μου φταίει, γιατί και εμείς δεν έχουμε προσωπικό εδώ, αλλά νομίζω μια χαρά τα καταφέρνουμε. Αλλά το να λες ότι δεν φταίω εγώ, φταίει η κυβέρνηση, φταίει το Υπουργείο, ενώ δεν φταίει. Γιατί δεν μπορεί να φταίει μόνο για τη Ζάκυνθο και σε όλη την Ελλάδα να έχουν γίνει κανονικά σε ό,τι έχει να κάνει με μειοκτονίες, δακοκτονίες και εντομο τέτοιο, ψεκασμούς, εντομοκτονίες. Και να είναι στη Ζάκυνθο, δηλαδή τι μας έχουν βάλει τον κύριο Τσιριγότη στο στόχαστρο και λένε απάνω του, παιδιά, γιατί δεν μας κάνει ο Τσιριγότης ή μας κάνει κριτική. Και δεν κοιμάται ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί έρχονται σβούρα το βράδυ από την κριτική που ασκεί ένας αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος δεν έχει κάνει και σωστά τη δουλειά του και ψάχνει να βρει άλλο τη δεξιά και αριστερά. Τέλος πάντων, συνέχισε ο κύριος Τσιριγότης μιλώντας στο Στίγμα ότι πρέπει, λέει, να υπάρχουν έγκαιρες διαδικασίες και επαρκή στελέχωση προκειμένου τα έργα να προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις. Και πρότεινε τη σύναψη πολυετών συμβάσεων. Δεν τον περιορίζει κανείς να κάνει πολυετής συμβάσεις. Με στη θητεία του, τριετής. Αλλά και αυτό πρέπει να ψάξεις να το βρεις. Πού να ψάξεις το. Ώστε να αποφεύγονται, λέει, επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις, όχι μόνο στη μειοκτονία, αλλά και σε δράσεις όπως η εντομοκτονία και η δακοκτονία. Ξέρεις τι γίνεται, μπορεί κατεβαίνοντας από το εκεί το μέγαρο της αντιπεριφέρειας, συνεχίζεις ευθεία κάτω, με το που φτάνεις λιμάνι, κάνεις λίγο αριστερά, είναι το δημοτικό. Μπαίνεις μέσα και τους λες, παιδιά, εσείς πώς το έχετε κάνει για τρία χρόνια? Μήπως μπορεί και η αντιπεριφέρεια, δεν ξέρω. Λέω μήπως. Οι διετίες. Νομίζω διετίες γίνεται. Τέλος πάντων. Για τα όσα έχει πει για το Δήμο, λέει τώρα, και στον τρόπο που υλοποιεί τη μειοκτονία, εξήγησε, γιατί δεν ξέρουμε όλοι οι υπόλοιποι, δεν το βλέπουμε, ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια, λέει, ο Δήμος διένυμε υλικά μέσω των κοινοτήτων, κάτι που πλέον έχει σταματήσει. Μπράβο. Προειδοποίησε ότι η καταπολέμηση των τροκτικών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στους δημόσιους χώρους, αφού το πρόβλημα συχνά ξεκινά από ιδιωτικούς. Βρε, κάνε εσύ τη δουλειά σου στους δημόσιους και άσε τους ιδιωτικούς. Εάν υπάρξει μειοκτονία στους δημόσιους, δεν θα φτάσει στους ιδιωτικούς. Δεν θα φύγει το αρουραίος που είναι 1,5 μέτρο από το σπίτι. Από το χωράφι και από το δρόμο θα φύγει. Και δεν θα μπει και μέσα στο σπίτι. Στους ιδιωτικούς χώρους, γιατί το έχουμε μάθει τώρα. Και. Τα έργα της περιφέρειας, λέει, χρηματοδοτούνται από τους πολίτες και όχι από κυβερνητικά χρήματα. Είναι χρήματα πολιτών, θα συμφωνήσω σε αυτό. Οι τοπικές κοινωνίες προσφέρουν σημαντικά και δικαιούνται ανάλογα τα απόδοση. Πάρα πολύ σωστά. Τα νησιά του

Ιωνίου αποφέρουν σημαντικά έσοδα, λέει, μέσω του τουρισμού και δικαιούνται ανάλογη ανταπόδοση. Βεβαίως. Και πρόσθεσε, λέει, ότι αν τα χρήματα από τα τέλη κυκλοφορίας έμεναν στις τοπικές κοινωνίες, δεν θα υπήρχαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Εδώ δεν μπορείτε να κάνετε μια μειοκτονία και να κλείσετε δύο γούβες σε ένα δρόμο, σε δύο δρόμους που έχει η περιφέρεια στην ευθύνη της, και να καθαρίσει τα χόρτα στους τράφους. Και θα ήταν καλύτερα, θα μπορούσατε να διαχειριστείτε χρήματα για το δικό δίκτυο. Αλήθεια τώρα. Κάντε αυτά που σας αναλογούν, που δεν μπορείτε να χωρίσετε δυο γαϊδουριών άχυρα, και αναλαμβάνετε μετά και άλλες υποχρεώσεις.

Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Έκλεισε ο κύριος Τσιριγότης τη συνέντευξη αυτή στον Στίγμα, λέγοντας ότι στόχος του είναι η στήριξη της τοπικής κοινωνίας και η αποτελεσματική λειτουργία της αυτοδιοίκησης, γιατί ο ίδιος είναι ένα παράδειγμα τρανό της αποτελεσματικής λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τρανό παράδειγμα. Σε όλη την Ελλάδα έχουν τελειώσει εδώ και 1,5 μήνα 2, σε όλη την Ελλάδα έχουν γίνει μειοκτονίες, σε όλη την Ελλάδα πρόλαβαν δακοκτονία και δακοπαγίδευση, σε όλη την Ελλάδα έχουν γίνει εντομοκτονίες και ψεκασμοί, αλλά όλοι έχουν βάλει στο στόχαστρο τον αντιπεριφερειάρχη αγροτικής πολιτικής των Ιωνίων Ίσων, είναι η αλήθεια. Είναι αλήθεια. Τον έχει στοχοποιήσει η κυβέρνηση και δίνει σε όλους τους άλλους εκτός από τον κύριο Τσιριγότη και τη συγκεκριμένη αντιπεριφέρεια. Όλοι οι άλλοι απλά είναι, όχι είναι παράδειγμα, είναι.

Τώρα, ξεκάθαρα είναι απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει στους δρόμους, όπου είτε περνάνε οπτικές ίνες είτε η ΔΕΙΑΣ περνάνε σωλήνες και σωληνώσεις και αφήνουν αυτό το λούκι, να το πω έτσι, στην άκρη του δρόμου. Φοβερά επικίνδυνο για όλους, ειδικά για τους ξένους που δεν ξέρουν.

και που πάνε και που βρίσκονται και που κοιτάνε κυρίως το χάρτη στο GPS παρά μπροστά τους. Λοιπόν, και το ότι δεν υπάρχει και η σωστή σήμανση, και όταν βγαίνει η σήμανση δεν έχει κλείσει σωστά το κάθε λούκι, το κάθε, η κάθε γούβα. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί για όλο το καλοκαίρι αυτή η κατάσταση. Προφανώς το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Από την άλλη, βλέπω, ας πούμε, ακούω διάφορα για το Αργάσι, για το Βασιλικό, για τον Άγιο Σώστη, για έργα που πρέπει να γίνουν και που μήπως να μην γίνουν τώρα. Θα πω συγκεκριμένα για τον Άγιο Σώστη, έτσι. Εκεί είναι μια περιοχή, λοιπόν, έχει κλείσει ένα-δύο ποτάμια που έβγαιναν στην παραλία, στον Άγιο Σώστη. Με τον καιρό είτε έχει κλείσει κατά πολύ η κήτη τους, είτε έχει μπαζωθεί σε πολλά σημεία, εν πάση περιπτώσει, βγαίνει, συνεχίζει να βγαίνει όσο νερό μπορεί να βγει στην παραλία του Αγίου Σώστη, προς Κούκλα μεριά λέω τώρα, έτσι, μετά την Καμαίο και προς Κούκλα. Αυτό το έργο πέφτει εκεί ο δρόμος, γιατί περνάει από κάτω το ποτάμι, γιατί δεν έχει γίνει σωστά. Να σας θυμίσω ότι και πέρυσι πάλι έπεσε. Και πρόπερσι πάλι έπεσε. Και τι λέγανε, πάμε να κάνουμε ένα μπάλωμα, οι επιχειρηματίες κυρίως της περιοχής, για να βγει το καλοκαίρι και η σεζόν, και μετά πάλι βλέπουμε. Οι μηχανικοί εξηγούν ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν μπορεί να γίνει χειμώνα, για ευνόητους λόγους. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι το χειμώνα να κατεβαίνει νερό, λογικό δεν είναι? Και όταν η σεζόν τελειώνει τέλη Οκτώβρη, δηλαδή πότε θα πας να το κάνεις αυτό? Έχουν αρχίσει ήδη οι βροχές, έχουν αρχίσει και κατεβαίνουν νερά, έχει θάλασσα, έχει το ένα. Μπορεί να φυσάει έτσι, μπορεί να φυσάει αλλιώς. Η ιδανική εποχή, λοιπόν, είναι τώρα. Η ιδανική είναι το καλοκαίρι, αλλά ας πούμε ότι η ιδανική εποχή είναι τώρα. Τι σημαίνει έχουν ανοίξει οι επιχειρήσεις? Δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτό να γίνει σωστά? Οι ίδιοι επιχειρηματίες δεν είναι αυτοί που διαμαρτύρονται συνεχώς ότι πέφτει και τι θα κάνουμε και πάλι έπεσε? Έχει πέσει εδώ και 3 μήνες. 4, πόσο έχει πέσει? Μπορούσε να φτιαχτεί νωρίτερα? Όχι, με τον καιρό που είχε. Δεν μπορούσε να φτιαχτεί. Πάμε πάλι σε μπάλωμα δηλαδή. Θα γίνει πάλι ένα μπάλωμα, θα πέσει πάλι κανένα φορτηγό μέσα, σε 2 σημεία είναι στον Άγιο Σώστη. Θα πέσει κανένα φορτηγό μέσα και θα έχουμε ιστορίες. Αλλά πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Αντίστοιχα και στο Τσιλιβί και στο Αργάσι και δεν ξέρω εγώ που αλλού υπάρχει τέτοιο θέμα. Γίνεται τσαπατσούλικα το σκάψιμο και η τοποθέτηση των σωληνώσεων? Γίνεται. Δεν μπορείς να βάζεις μια μπετόβεργα με μένα όταν έχει μείνει εκεί, μένει ανοιχτό, γιατί πρέπει να γίνει και η σύνδεση με τα σπίτια, και βάζεις μια μπετόβεργα με ένα κομμάτι κορδέλα πάλι, είναι θάνατος για οποιονδήποτε. Ποιος το βλέπει αυτό? Πρέπει να μπουν κανονική σήμανση, πρέπει να υπάρχει φωτεινή σήμανση με φώτα ανά 10 μέτρα, ανά δεν ξέρω πόσο, πρέπει να μπει φως, ειδικά σε περιοχές που είναι και αφώτιστες. Το ένα κομμάτι. Το άλλο που πρέπει να γίνεται σωστά, έτσι μιλάω για ΔΕΙΑΣ και οπτικές ίνες. Το άλλο τώρα που άντε πάλι να τον μπαλώσουμε, πάμε να μπαλώσουμε πάλι προσωρινά για να τρέξει η σεζόν, γιατί δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί μια χαρά εάν χρειαστεί, και πέρυσι τα ίδια κουβεντιάζαμε τέτοια εποχή. Δεν θα πάρει 3 μήνες και 4 το έργο. Εάν ξεκινούσε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είμαστε ακόμα σε κουβέντες τι θα γίνει και πώς θα γίνει, θα τελείωνε μέσα σε 20 μέρες. Όχι. Να γίνει ένα μπάλωμα, να γίνει 2-3 μέρες πάλι, για να ξαναπέσει και να μας φταίει πάλι το κράτος μετά που διαμαρτυρόμαστε. Γιατί δεν είναι πάντα έτσι. Δεν φταίει πάντα το κράτος. Φταίει και το δικό μας το κεφάλι. Υπομονή και στους τουρίστες και σε όλους. Τι να κάνουμε δηλαδή? Αφού είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το χειμώνα. Ή αν αντιμετωπιστεί, θα είναι πάλι μπάλωμα και πάλι θα πέσει την ίδια εποχή. Δηλαδή θέλω να πω, και τα δικά μας δικά μας και τα δικά τους δικά μας δεν γίνεται. Και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο δεν γίνεται. Κάπου πρέπει

Το άλλο θέμα μου είναι κάθε χρόνο τα ίδια θα λέμε. Κάθε χρόνο πάμε πάλι, άντε να δούμε. Γίνονται ανακαινήσεις, γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Βγάζουν έξω τα ογκώδη και φταίει μετά οποιοδήποτε. Και το ξαναλέω, δεν είναι εποχές πριν 4 χρόνια, 5, πριν 10, 12 που ήταν τα βουνά σκουπίδια. Έχει βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο, έχει βελτιωθεί πολύ. Να είμαστε αντικειμενικοί. Έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Δεν μπορείς εσύ ρε φίλε που βγάζεις έξω, γιατί το έχω ξαναπεί και θα το λέω μια ζωή αυτό. Λοιπόν, να πηγαίνεις να πετάς ογκώδη και να σηκώνεις έργο μετά στο Facebook ότι δεν τρέπονται. Δεν μαζεύουν τα ογκώδη και έχουν γεμίσει με χωματερές στο νησί, οι αλήτες ή έτσι αλλιώς, και να είσαι ένας από αυτούς που τα πετάνε. Και σε έχουν πιάσει να το κάνεις και κάνεις το κορόιδο. Και αντί να κρυφτεί σε καμιά τρύπα, βγαίνεις και κάνεις και τον καμπόσο. Δεν γίνεται. Δηλαδή πόση υποκρισία πια. Σε καμία περιοχή του κόσμου, της Ελλάδας, του πλανήτη, τώρα είναι βαρύ του κόσμου, της Ευρώπης, της Ελλάδας θα σου πω, σε κανένα δήμο δεν βγαίνουν ογκώδη χωρίς να υπάρχει συνεννόηση με το δήμο για το πότε θα περάσει να τα πάρει. Εδώ κάνει ο άλλος ανακαίνιση στο ξενοδοχείο, στη μονάδα, στα δωμάτια, στα δεν ξέρω εγώ τι, στο μαγαζί. Τα αφήνει χύμα και αρχίζει και ουρλιάζει γιατί δεν τα πήρε ο Δήμος. Γιατί δεν τα πήρε ο Δήμος, ρε φίλε. Ειδοποίησες. Υπάρχει εταιρεία. Όταν δεν προλαβαίνει ο Δήμος, μην είστε τσίπηδες, δεν είναι και τόσο ακριβή. Σπάταλοι όλοι. Δώστε σε έναν άνθρωπο να πάρει τα ογκώδη. Ή συνεννοηθείτε πότε θα βγουν. Εάν καίγεστε να τα βγάλετε, γιατί τώρα όλοι μαζί τώρα τρέχουν να φτιάξουν τα. Να κάνουν τις ανακαινήσεις τους και να πετάξουν τα ογκώδη. Αν δεν προλαβαίνει ο Δήμος να έρθει να τα πάρει, βάλτε το χέρι στην τσέπη και δώστε τα σε ιδιώτη. Δεν είναι, όχι εδώ λοιπόν, για πρώτη, όχι, δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος όποτε σου καπνίσει εσένα να έρθει να πάρει τα ογκώδη σου. Όχι. Το αντίθετο και κακώς, και εδώ πρέπει να μεμφόμαστε το Δήμο, κακώς δεν σου κόβει πρόστιμο που τα έχεις πετάξει έξω. Κάκιστα δεν κόβει πρόστιμο. Να σου πει, λάδο αγόρι μου, τι έχεις πετάξει εσύ, στρώματα, λεκάνες, ντουλάπια, κρεβάτια, δεν ξέρω εγώ τι έχεις πετάξει. Πάρε το προστιμό σου και μάζεψέ τα και πάρε και ιδιώτη για να στα πάρει. Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργεί. Αλλά από την πλευρά του και ο Δήμος φοβάται και το πολιτικό κόστος γενικότερα. Έχει ένα, ακούει πολιτικό κόστος και έχει ένα τρόμο. Μην ακουμπήσουμε αυτό, μην ακουμπήσουμε εκείνο. Λες και είμαστε στο 1960.

Επειδή ανοίγει σεζόν και επειδή τρέχουν όλοι σαν τους μουρλούς να προλάβουν τη σεζόν, όσοι έχουν επιχειρήσεις, μαγαζιά, δωμάτια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο και τρέχουνε, πρέπει μαζί τους να τρέχει ένα σύστημα για να τους κάνει και τα χατήρια και τα θελήματα. Δεν είναι έτσι. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία γίνονται σε συγκεκριμένα...

συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Όχι επειδή εσύ ανοίγεις τώρα το ξενοδοχείο, πρέπει να τρέξει να τσακιστεί το σύμπαν άπαν, να σου φτιάξει το δρόμο ή να σου κάνει κάτι. Χαλαρώστε λίγο από τη μία. Απ' την άλλη, δεν μπορείς τέτοια εποχή να αφήνεις ακάλυπτα στην άκρη του δρόμου, καλά που περιορίζεται ο δρόμος, λες και έχουμε τους μεγάλους δρόμους, να αφήνεις ακάλυπτα λούκια που μπαίνει μέσα, χωράει ρόδα αυτοκινήτου και μπορεί να σκοτωθεί κανένας άνθρωπος. Δηλαδή, αλήθεια. Να βρεθεί ένας τρόπος, να βάλουν λαμαρίνες χοντρές, να βάλουν σήμανση, να τελειώνουν και μετά να ανοίγουν. Δεν ξέρω πως θα γίνει, είναι δική τους δουλειά να το βρουν. Δεν είναι και οι δρόμοι εδώ οι τεράστιοι που μπορεί να κινηθεί κανείς με πολύ μεγάλη άνεση.

σφράγισε το παράθυρο, σφράγισε τις πόρτες. Τρέμω για τον άνθρωπο με τις πόρτες.

θρίαμβα.

One-off ηχογραφήσεις, έτσι, από την δεκαετία του 60 στον Παναμά. Lord Cobra, η Los Hermanos Duncan, πρέπει να ήταν 30, 35, 40 τραγούδια που είχε ηχογραφήσει τότε ο Lord Cobra. Μία και έξω. Μπαίνανε στο στούντιο, ηχογραφούσαν μία φορά γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν δεύτερη και να το αποτελέσματα. Και βγήκαν πριν από πάρα πολλά χρόνια αυτά τα τρία άλμπουμ, τα Panama 67, 77, όπου μαζεύτηκαν όλα αυτά τα διαμάντια από τη Διόρυγα που έχουν μέσα και το Καλύψο και τη Μέντο. Και όλα αυτά τα δείγματα και τα στοιχεία της μουσικής που δεν ήταν καν γνωστά, όχι στην Ελλάδα, δεν ήταν καν γνωστά στον κόσμο. Και ευτυχώς που κρατήθηκαν τότε οι αρχικές μήτρες, κρατήθηκαν οι αρχικές μπομπίνες. Και να τα αποτελέσματα έχουμε τη δυνατότητα και τα ακούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, το δικό μας, το δικό σας, 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ain't that a trip? Γιατί όχι, τρίπ ήταν κι αυτό τις προηγούμενες δύο ώρες. Και αυτό ακριβώς που κάνει η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, που έρχεται μέσα στο στούντιο, μπαίνει τώρα για να σπάει με τις δικές μου μουσικές επιλογές για τις επόμενες δύο ώρες. Πάντα παρέα με τον Άλεξ Αποστολόπουλο στον ήχο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, εδώ θα είμαστε. Στην ώρα μας όπως πάντα. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μια γραμμή κύμα, φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τρίτης 5 Μαΐου, χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και η Σελέστ που ακούμε εδώ στο Love is Back κλείνει σήμερα μόλις τα 32. Σελέστε Επίφανη Wait, Αγγλίδα τραγουδίστρια, η οποία δάριζε τη φωνή της σε παραγούς όπως ο Αβίτσι, Realize.

το EP το 2017 και το 19 σιγά σιγά ξανεβαίνει. Rising Star, Brit Awards. Μέχρι και υποψηφιότητα για Oscar για το τραγούδι Hear My Voice. Θα είμαστε παρέα για δύο ώρες. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, κοσμοσradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Η συνεργασία του Caveman μαζί με τον Σαλιέ, ένας από την Νιγηρία, όλος από την Γκάμπια. Cave in the City, The Gatekeepers, αυτό που μόλις ακούσαμε. Και τώρα η Macy Gray σε μια πάρα πολύ γνωστή μελωδία.

Ένα από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα ιδρύθηκε το 1997, καλά ακούσατε, είναι η Defaz. Εδώ μαζί τους η Μαλία σε μια καινούργια δουλειά, Continental λέγεται αυτό που μόλις ακούσαμε. Κίλιλα Ντάουμς με κούμπιες που αλλάζουν τον κόσμο.

Λοιπόν, τρέχει ένας διαγωνισμός στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για την avant-première της ταινίας «Η Αρκουδότρυπα». Στο Σινεφλερί, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7.30, παρουσία των συντελεστών. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή. Επαναλαμβάνω, η ταινία τη Δευτέρα. Μπαίνετε στο Instagram, βλέπετε το διαγωνισμό, δηλώνετε τη συμμετοχή και οι νικητές ενημερώνονται με μήνυμα.

από το άλμπουμ Not Your Muse, Stop This Flame, με φωνή της Ελέστ. Η πλάκα έχει ότι τον έχουν συγκρίνει πολλές φορές με την Αντέλ. Και η σύμπτωση είναι που θα ακούσουμε αργότερα Αντέλ ότι έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα. Διαφορετική χρονιά βεβαίως, με την ίδια μέρα γενέθλια. Μια φωνή όμως που είχε χρόνια έτσι να βγει στην Αγγλία. Βγαίνουν πολύ καλές φωνές, Ολίβια Ντίν, Olive Jones. Και εδώ είναι ο Σιμών σε ένα remix από Desiree for Woman.

0: τραγούδια.
1: Το 2020 η Κόφη έκανε αίσθηση διότι κέρδισε Grammy για καλύτερο reggae album στα 19 με καταγωγή από την Τζαμάικα. Ένα κορίτσι με πολύ ταλέντο και εδώ είσαι εσύ. Εδώ είμαστε στο Brooklyn. Είναι τρία τα κορίτσια. Possibility σε αυτό που ακούμε.

Δεν είναι πρώτη φορά που συνεργάζονται ο Double Tiger με Sly and Robbie. Καλλιτέχνης, παραγωγός, Double Tiger ή αλλιώς Jay Spaker.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
0: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
0: Όχι!
2: Το Thai's Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thai's Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Biz 2026. Για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off-Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanz, Tender, Σε Περιμένουμε Καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόνηση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σαν Κόντε, ο οποίος ζει στο Λονδίνο, Doctrine of Love, η τελευταία του δουλειά. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, ένοιξατε τώρα τη ραδιοφωνά σας. Κορομπέρι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Λέγαμε την προηγούμενη ώρα για τη Σελέστ, ένα κορίτσι το οποίο έχει σήμερα γενέθλια. Και συμπίπτουμε τα γενέθλια της Αντέλ. Δεν συγκρίνονται βεβαίως οι καριέρες, γιατί η Αντέλ, όχι πολύ μεγαλύτερη, 16 Grammy, 12 Brit Awards, Academy, Oscar, Emmy Awards, Χρυσή Σφαίρα. Τα οποία μετά αυτό το καταπληκτικό residency που έκανε στο Las Vegas, πλέον ξεκουράζεται.

Άρης Κόμπο, Fibre de Ver. Ένα γκρουπ με εκλεκτικό στυλ που τραγουδούσαν σονσόν, γαλλικό, jazz, swing και δωρή συμπλήμα. Ένα πειραγμένο trip hop, summertime.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνοια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Weller, συνεργασία με τη Celeste στο καταπληκτικό Wildwood. Και εδώ η τελευταία δουλειά της Ιόκα, με καταγωγή από την Νιγήρια.

τραγουδίστρια, ακτιβίστρια, τραγουδίστρια της Soul R&B και Hip Hop. Ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε με τίτλο The Road.

γλυκιά φωνή της Λίζα Μπασόνς με τον Νίκολα Κόντε από τον μπάρε της Ιταλίας, A Time for Spring, και έρχονται οι Destiny Bonum Covers του Coldplay, Yellow in Minor.

Φρέδο, Πίνο, Ζεντρομπέτα, Γκίσμο Βαρίγια, Follow the Sun. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές Thunder Rubini. Τα γκουράκ θα δούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Duran Jones, On the Indications. Let's take our time. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Ξέρεις χωρίς να γνωρίζεις, αυτό είναι το μότο, αυτός είναι και ο τίτλος του άλμπουμ των Black Jesus Experience, αλλά όχι μόνο με αυτόν, και του Μουλάτου Αστάτιο, ο οποίος έρχεται με αυτό το Blue Light. Τα πάντα διαφοροποιημένα στο Blue Light που σκάει μύτη εδώ, ο λίγον τι μεταμορφωμένο από τον Lark C. Και έτσι θα σας καλωσορίσω και σήμερα στο τσαρτί μας, στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ, οίκος ανοχής ανοιχτός, φιλόξενος, μουσικός. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, ένα τρίτο μυαλό σκέφτεται και το Spellbinder έρχεται. Εδώ ο Chad Blake φτιάχνει το mix.

λίγο πιο κάτω, στη Νέα Ορλεάνη δηλαδή, δεν αφήνουν στην απ' έξω τον Gitkin, ο οποίος έχει μεταφερθεί εκεί και φτιάχνει το καινούριο του άλμπουμ. Ακούμε και ξανακούμε το σιγκλάκι που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο Night Tripper.

ο Ντανιέλ Λανουά πάλι σε μια τελείως άλλη διάθεση, στην παρέα του και ο Τζόνι Σέφερντ, πριν από χρόνια μας συμβούλεψαν να συνεχίσουμε να χορεύουμε. Dance on!

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, το Ερτέκο για πάντα ανοιχτό και ό,τι ώρα μας θελήσετε, με όλα τα ωραία της ελληνικής ραδιοφωνίας και εδώ οι κρυμμένες στιγμές που αξίζουν πολλά ή αλλιώς stolen moments.

Η Τζάζα Νόβα μας πηγαίνουν παντού. Ο Χένρικ Σπάρτς έρχεται και φτιάχνει αυτό το δημιουργικό remix. Creative Musicians είναι τελικά ο στόχος αλλά και το σύνθημα.

Roma Soul Club δραστηριοποιούνται στα παγωμένα της Γερμανίας. Εκεί φτιάχνουμε αυτές τις ρούμπες, για την ακρίβεια τις ρούμπες Λόκα. Εδώ το καινούργιο του συγκλάκι.

Ένα από τα ωραιότερα, μια από τις ωραιότερες μελωδίες έρχεται και εδώ παρουσιάζεται η Gwendolyn Absalon, η οποία έχει κάνει πολλά μέχρι να φτάσει να τραγουδήσει αυτό το D-Amvin. Ένα χρόνο πίσω το κυκλοφορεί και μας γοητεύει εννοείται και με τη φωνή της αλλά κυρίως με τις μελωδίες που φτιάχνει.

αγάπη που χτίζεται από τις Αμαζόνες της Αφρικής και εδώ ο Johan Simon κάνει το remix. Όσο για το κομμάτι, το βρίσκεις ως Love.

οι παρέες που αφήνουν ιστορία, που φτιάχνουν μουσικές, ο Πορίερ που έρχεται από τη Λισαβόνα να συναντήσει τον Νικόδημους κάπου στη Μαδρίτη. Βέντε Πασά είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν από

Μόνο Κούμπα και οι Los Hoop Ties έρχονται μαζί με τον Jay Whitefield και τον Todd Simon. Ρωμανόφσκι υπογραφή και το Saving Taxi από το soundtrack που κυκλοφόρησε πίσω στο 2013.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, τον Νίκο μας, στα κορίτσια μας. Η Αριάννα Πουέλο που αγαπάει μαζί με την Αλίκα τη ρέγγε μουσική και φτιάξαν αυτό το Κέτε Κέρες, το οποίο και κυκλοφορεί ανάμεσά μας.

Η Παντσίτα Records με έδρα τη Βαρκελόνη. Εννοείται ότι ηχογραφεί ρέγγι μουσικές. Εδώ έχουμε ένα Real Humanity, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα.

0: your bird and I, above an ocean of tigers.
1: Τρισμέγιστος Άντωνι Τζόζεφ στο τώρα έρχεται από το Τρινιντάντ να ηχογραφήσει στο Λονδίνο, να γράψει βιβλία. Your Bird and I είναι το κομμάτι από την πρόσφατη δισκογραφική εργασία του.
0: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might, I may. Maybe I have a etheric sight.

position of your cage.

0: spoonful of diamond. Could be a spoonful of gold, yeah. Just a little spoon of your precious love. Satisfy my soul.
1: Στα διαφορετικά και από την Black Betty να φτάσω στον Howlin' Jackson, ο οποίος φτιάχνει το δικό του spoonful.

0: once, mama, but you'll never get a chance no more. Never no more. You had me hooked once, baby, but you'll never get a chance no more. Never no more. Had me hooked once, mama, but you'll never get a chance no more.
1: Στα διαφορετικά, πες μας την ιστορία σου αλλιώς. Και το reproach έρχεται από τον Σιμπιλίνο.

0: Eva, quinta página.
1: Παραποιημένα ή εντελώς ανακυκλωμένα.

Κόμπι, η Ντάμπ και ο Φέλα Κούτι ξανά στο προσκήνιο, όχι πως έφυγε και ποτέ. Η Agogo Records κυκλοφορεί την εκδοχή του Captain Γιοσαριάν, ο οποίος έρχεται φουριόζος. Zombie in Dub.

μεγάλη και εκλεκτή η παρέα που καταφθάνει. Ο Σεούν Κούτι συνεχίζει την πορεία του πατέρα του μαζί και η Egypt 80. Εδώ προστίθεται ο Ντέμιαν, ο Ντέμιαν Μάρλεϊ και ο Γκαουντί από την Ιταλία. Ο Don Letts λες και ήταν για πάντα εδώ. Αναλαμβάνει το remix του Ντέμιαν.

εδώ στην Αθήνα. Ο Blend Me Skin μαζί με τον Πάνο Δημητρακόπουλο ενώνουν δυνάμεις, εμπνεύσεις και μουσικές. Ό,τι προκύπτει είναι αυτό, το Mirror City Rhythm.

ευχαριστώ για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

συζήτηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.